Και μπορεί ποτέ η καρδιά σου να ξεχάσει τις τόσες νύχτες που σου ζέστανα τα χέρια, στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καθώς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

συνάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή, μα εσύ ξέρεις πως

εξαρχία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική συμμαχησία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανοιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν τον Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ο Ανδρέας Τετέ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρου που θα βρίσκονται οι Κουντούρης και τα Μπόρδα, εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ανησυχία στην ΑΕΚ για τον Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός από τον αγώνα της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη. Εν ώψη του παιχνιδιού με τον Όφη, την Όλγουιν Αρίνα, επισκέφτηκε ο πριν ποδοσφαιριστής της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τρίμερο ρεπό που τους έδωσε η Μανόλα Αλγουαθίλ. Θέση βασικού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό. Εκτός από το σημερινό πρόγραμμα, η Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρντς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για την κατάσταση του Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Στις προπονήσεις του Όφη μετά τους αγώνες με την Εθνική επέστρεψε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτός παραμένει λόγω νέων ενοχλήσεων ο Κύπριος στόπερ Χρήστος Σιέλης. Για την δεύτερη αγωνιστική του Γιώργου Καμπαπάου αντιμετωπίζει στη Βοσνία την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Άντζελα Τινκέρι άφησε εκτός αποστολής τον ανέτοιμο Μοντεγιούνας και τον τραυματία Χουγκάζ Τζάμπολης 8.30. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει στους ομίλους του Basketball Champions League το Περιστέρι που υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου τη γερμανική Bamberg Τζάμπολης 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 4. Πρεμιέρα για Μύκονο και Ηρακλή στο FIBA Europe Cup στις 7. Οι πρωτάριδες Κυκλαδίτες υποδέχονται την Εύτσι Μπακού στο κλειστό γυμναστήριο της Άνω Μεράς. Ενώ μια ώρα αργότερα ο Γυραιός κοντράρεται στη Βόρεια Μακεδονία με την MZT Σκοπίων. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7 το Ανόβερο. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7 το Ανόβερο στη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Για τον πρώτο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλλου, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στη Στρούνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για περιστατικό στην αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιρλανδίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διάρκεια της αναπαυλάς και καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων φέρεται να έφτισε άτομο από το τεχνικό team των Ιρλανδών. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, Καζακστάν, νησιά Φερόε, 0-1 στο ημίχρονο. Στις 10 παρατέταρτο, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία, Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ήταν πολύ βαριά η σκυτάλη που πήραμε από Δήμο και Γιώργο. Καλησπέρα, καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Οκτώβριος χωρίς το μη, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Εννοείται ότι όλα τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και φυσικά μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους reporters που θα είναι και σύνεργος κάθε απόγευμα αυτή την ώρα μαζί μας με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Φυσικά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

Λοιπόν, απέρριψε την πρόταση του NBA η Ευρωλίγκα και προχωρά σε αύξηση σε 24 ομάδες. Απορρίφθηκε από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας λοιπόν, ανάμεσά τους και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, φίλες και φίλοι, παμψηφίσει στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμα, σας τα λέγαμε και χθες με το Σωτήρη, που έλεγε ότι δεν βλέπει να γίνεται κάτι. Υπήρχαν βέβαια ομάδες που ήταν διαλλακτικές για διαπραγμάτευση και άλλες αρνητικές, ασυζητητή που λέμε. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι μέτοχοι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια. Βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν την διοίκηση της Λίγκας στο NBA. Υπήρχαν και ομάδες που χαρακτήριζαν πολύ επιθετική, θα έλεγα, και παράδειγμα την πρώτη εξαγοράς. Μια από αυτές ήταν και ο Ολυμπιακός, που κράτησαν έτσι σκληρή στάση, θα έλεγα. Από τη σεζόν τώρα 2027-28 η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει κανονικά στο σχέδιο που είχε για αύξηση των ομάδων σε 24, αλλά και τη μετατροπή των ομάδων σε franchise, όπως σας είπα, με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση, εξαιρούνται βέβαια οι 13 μέτοχοι, να καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα. Ακούς και περίπου το τίμημα αυτό είναι στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω πως μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει να γίνουν ένα franchise είναι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης. Φαίνεται, είναι πιο σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον δούμε στην Ευρωλίγκα και να έρθει ο Άρης σε δεύτερη φάση. Και αυτό το λέω γιατί αναμένεται να γίνει αύξηση σε μεγαλύτερο αριθμό ομάδων μελλοντικά. Τώρα, όσον αφορά το NBA, δεν είναι απίθανο, φίλες και φίλοι, να επανέλθει με νέα πρόταση αλλά και βελτιωμένους όρους. Αλλά την ίδια ώρα είναι δεδομένο πως και το project του NBA Europe προχωράει κανονικά, με στόχο να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο του 2027. Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν καταθέσει προσφορά για franchise σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ προτάσεις έχουν γίνει τόσο από υφιστάμενες ομάδες αλλά και από διάφορα fans. Τώρα, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που λένε ότι η πλευρά της Ευρωλίγκας, από την πλευρά της Ευρωλίγκας δόθηκε στο NBA ένα διάστημα διάρκειας 30 ημερών για να καταθέσει νέα πρόταση με καλύτερους όρους προς την Λίγκα, εάν το επιθυμεί βέβαια. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια πρόταση που έριξε στο τραπέζι η Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός, Μπάγερν και Φενέρμπαξε.

μετά το τέλος της συνάντησης, υπήρχε βέβαια και η σχετική ανακοίνωση της Ευρωλίγας που λέει πάνω κάτω αυτά που σας είπα και εγώ. Μάλιστα δημοσιεύτηκε και μια αναμνηστική φωτογραφία από την οποία έλειπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στο δείπνο χθες.

Πάμε στο ποδόσφαιρο που είχαμε μια ανακοίνωση από τη Λίγκα. Γιατί έγινε η πρώτη συνάντηση Γιάννη Λαφούζου με ΠΑΕ για την κεντρική διαχείριση. Συνάντηση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ατρόμητο για την κεντρική λοιπόν.

Ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, οι ομάδες που σας είπα. Και δύο εταιρείες, όπως η Deloitte. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Στην προσεχή του συνεδρίαση είναι η ανακοίνωση της Λίγκας.

Πήγε να με πνίξει ο Θανάσης. Λοιπόν, να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ελπίδων δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21, αντιμετωπίζοντας τη Βόρεια Ιρλανδία. Στις 7 είναι η σέντρα, μπορείτε να το δείτε ζωντανά από την F2 Sport το μάτς αυτό. Μετά την νίκη της Ιταλίας επί της Πολωνίας, η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας των δεύτερων ομάδων είναι ξεκάθαρη και η Ελλάδα γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση. Χρειάζεται λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Τσαουσιάνη νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε να ξεπεράσει την Πολωνία στη μάχη για την καλύτερη δεύτερη θέση. Οι Πολωνοί έχουν 21 βαθμούς με συντελεστή τερμάτων 27, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στους 18 βαθμούς με 18-6. Καθώς δεν προσμετρώνται τα αποτελέσματα με τις τελευταίες των ομίλων. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο μια απλή νίκη να αποδεχτεί αρκετή, εφόσον η Γεωργία καταφέρει να κόψει βαθμούς από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Έχουμε την ενδεκάδα της εθνικής μας: Μοναστηριλής, Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Θα έχετε βέβαια ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς και την εκπομπή μας για το μάτς αυτό. Είπαμε σέντρα, είναι στις 7. Έχουμε μάτς και για το Nations League, για το πρώτο γκρουπ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Αγγλία υποδέχεται την Τσεχία, η Κροατία την Ισπανία. Αρκετά ενδιαφέροντα και τα δύο παιχνίδια. Για το δεύτερο γκρουπ την ίδια ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Για το τρίτο γκρουπ έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη. 62ο λεπτό Καζακστάν, Νήσι Φερόες 0-1. Στις 10 παρατέταρτο Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Θα ενημερώνεστε εδώ από το σταθμό μας για όλα αυτά τα μάτς. Επίσης έχουμε μάτς για το EuroCup σήμερα στις 7.30 Τζάμπολ στο Turk Telekom Maxima Roma. Την ίδια ώρα Τσεντεβίτα Ολύμπια Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις 8 Μπούντουσνοτ Νάπολη. Στις 8.30 Μπουρκ Τόφας. Μπόσνα ΠΑΟΚ. Φραγκφούρτη Σιολιάη. Στις 9 Ροστόκ Σίλγουλς Ρίγκας Ζέλη. Τρέντο Σλάσκ Βρότσλαβ. Και στις 9.30 Λόντον Λάιονς Τενερίφε. Έχουμε και μάτς για το Champions League του μπάσκετ στις 7 παρατέταρτο. Χάποελ Χολόν Σολέ. Στις 7 Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι. Στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Ένα μάτς με λίγο ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα Ρίτα Σασαμπά Μπακού. Στις 9 Ιγκοκέα Μπιλμπάο. Την ίδια ώρα Ρετζιάννα Παρτούμπιτσε. Στρασβούργο Λέγια Βαρσοβίας. Και στις 9.30 Χουβαντούτ Μπανταλώνα Μπνέι Ερτζίλια. Γλωσσοδέτης είναι μερικές ομάδες. Θανάση μου, χαμογελάει το όμορφο παλικάρι που είναι στην πολύχρωμη κονσόλα με τα κουμπάκια.

Πριν το διάλειμμα μας, πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα, λέει, στη φωνή των FM που ξεχωρίζει. Περιμένουμε και σήμερα τα θέματα. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Σάκη, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας. Νίκη μου, εσύ πρέπει να είσαι 90 Αυγούστου. Μια πολύ όμορφη φωτό από Λευκάδα, από παραλία. Φαντάζομαι από ένα κατάστημα έτσι με ψαρικά, ψαροταβέρνα πρέπει να είναι. Αλλά είναι φανταστική η φωτογραφία. Αγαπάς πολύ τη Λευκάδα σου. Και καλά κάνεις, Νίκη μου. Πανέμορφη είναι. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Όλοι εκλεκτοί είναι, Βίκη μου. Ό,τι πιο καλό για μένα, αναμένω και τους ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου, καλή μου φίλη Βίκη. Η Βίκη μας παρέα πάντα εδώ στην εκπομπή, όπως και η φίλη μας η Γεωργία, τον Ασπρόπυργο. Καλησπέρα Σάγη σε σένα, στους συνεργάτες του, ειδικά στο Σοφάκι και στο όμορφο παιδί που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια. Στο Σοφάκι, εδώ δεν έχουμε συνεργάτηδα Σοφάκι, έχουμε στον Energy όμως. Αν εννοείς τη Σοφία στον Energy, ορθώς πράτης, αλλά δεν ξέρω να μας ακούει τώρα. Τώρα το παλικάρι το όμορφο που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια πήρε τα πάνω του με αυτό που του λες. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές, λέει η φίλη μας η Γεωργία του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 που και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, φιλιά σε όλους. Να τα πήραμε για τα φιλιά μας.

Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέκο. Καλησπέρα στον Νίκο. Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Πάνο. Θέλετε καλησπέρα, θέλετε καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς. Η ώρα είναι 6 και 25 ούτως ή άλλως. Στο φίλο τον Βασίλη να πω, στην Εύη, εκεί στο Ήλιον. Συντονισμένοι πάντα σωστά, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ θα μείνετε εσείς. Γιατί εμείς σε λίγο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως να πω καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θέμη εκεί στην Κύπρο. Να χαιρετήσω τον Βασίλη και την Μαρία στην πόλη της Λιβάδιας, στην όμορφη πόλη της Λιβάδιας. Εκεί μας ακούτε μέσα από το ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή αυθιότητα Φωκίδα. Χαλκίδα πήγα να πω, αλλά και Χαλκίδα ακούγαμε και από Αθήνα και από εκεί. Όμορφη πόλη και η Χαλκίδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και τη Μαρία στο Κερατσίνι. Έτσι σιγά σιγά η παρέα πάντα μεγαλώνει, παιδιά. Από την πρώτη εκπομπή που κάνουμε εδώ σε αυτό το σταθμό, όλο μεγαλώνει η παρέα, γι' αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα και πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μας εδώ. Συνεχίζουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με το Σάγιο Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Χρόνια πολλά να πω στον Αντώνη. Και χρόνια πολλά επίσης και στο φίλο μου το Θανάση στην Πάτρα. Έχουν γενέθλια τα παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι.

Καλό απόγευμα στο φίλο το Δημήτρη. Καλό απόγευμα και στο Χριστόστομο. Καλό απόγευμα και στο Κωνσταντίνο και στο Χαϊδάρη. Ο Σωτήρης θα βγει προς το τέλος εκπομπής, μετά τις 8.30, καλή μου φίλε. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ευγενία, εκεί στην Κέρκυρα. Και το φίλο μας τον Νικόλα, στην όμορφη Ναύπακτο. Καλησπέρα να πω και στο φίλο το Σπύρο στην Καβάλα, στο Κωνσταντίνο στην Λαμία. Και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στην Κόρινθο.

Για το φίλο το Θανάση, να θυμίσω την 11η που σας την είπα νωρίτερα της εθνικής μας, Under 21, αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία, θυμίζω, στις 7 είναι η Σέντρα. Μοναστιτλής Κοστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος και Μύθου. Καλή επιτυχία να έχει δούμε στην εθνική μας. Να σας πω επίσης πως από ό,τι φαίνεται προχωράει το νέο Γεώργιος Χαϊσκάκης, όπως προκύπτει μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως προκύπτει αυτό από ενημέρωση της κυβέρνησης, αυτό που σας λέω, έτσι. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της οποίας προείδρασε ο Πρωθυπουργός και στην οποία έδωσε το παρόν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκε πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της έδρας του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρεται από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως χαρακτηριστικά λένε από την κυβέρνηση. Μάλιστα.

Η ΑΕΚ σήμερα στο μπάσκετ μπαίνει με υψηλές φιλοδοξίες στη νέα της ευρωπαϊκή περιπέτεια, στο Basketball Champions League. Ο Dragan Sakota ξεκαθάρισε πως η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους, τους μεγάλους μάλλον στόχους της ομάδας. Μίλησε στην ιστοσελίδα της ομάδας. Ο έμπειρος τεχνικός θέλει ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους εν ώψη της πρεμιέρας με την Σαλόν Βίλπας. Υπογράμμισε πως η Ένωση πρέπει να κοιτάξει πρώτα την κατάκτηση της κορυφής στον όμιλό της. Παράλληλα, στάθηκε για τη μεγάλη πρόκληση που διαμορφώνεται προς το μέλλον της σεζόν, προς το τέλος της σεζόν, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη συνεργασία FIBA.

Καλησπέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα μου λέει, μου κρατά συντροφιά τρέχοντας στο αθλητικό κέντρο Χαϊδαρίου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως ξέρω πάντα έτσι να αθλείσαι. Καλησπέρα μου και στο Σπύρο. Καλησπέρα σας και έχω 94,3 λόγους για να σε ακούσω. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σας, Αλέξανδρε.

0: Ροκάροντας, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε σε έναν ροκ τύπο δημοσιογράφο, ονόματι Μάριος Μαντσάνκος, να μας πει όλα τα τελευταία νέα για την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για να μην μπερδευτούμε, είπα ροκ τύπος, δεν είπα τι ακούς, τα ακούσματά σου, εντάξει, γιατί τα ξέρω αυτά. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, ακούμε και ελληνικό ροκ, δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά περιστά, τα ακούσματά μου είναι τελείως διαφορετικά.
0: Το γνωρίζω, φίλε, το γνωρίζω.
2: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό είπα να σε προλάβω, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι καλά, είναι καλά.
0: Λοιπόν, τι, είναι εβδομάδα πλέον όφη, έτσι, κινείται η ΑΕΚ.
2: Είναι αυτό που λέμε, τα ψέματα τελείωσαν.
0: Ακριβώς, τα κεφάλια μέσα. Αυτό μας τα λέγανε, θυμάμαι μικρή, όταν ήταν, ερχόταν πλησίαζαν οι μέρες για το σχολείο. Άντε, τα ψέματα τελείωσαν, από Δευτέρα πάτε σχολείο και τέτοια.
2: Μας έπιαναν τη διάθεση και μας έπιαναν.
0: Ναι, μόλις μας το λέγανε αυτά, αυτό, εμείς τρελαινόμασταν να έρθει η Δευτέρα. Το θυμάσαι, έτσι.
2: Ναι. θυμάμαι.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, φίλε?
2: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, το θέμα του Ζουμπκόφ. Όπου αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι έχει ένα χτύπημα στη μέση, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία. Στην ΑΕΚ περιμένουν να υποβληθεί σε μαγνητική ώστε να ξέρουμε το μέγεθος του τραυματισμού. Αύριο δηλαδή είναι η μέρα η οποία θα γνωρίζουμε αν ο Ζουμπκόφ έχει κάτι σοβαρό ή απλά είναι ένα χτύπημα το οποίο θα τον κρατήσει λίγες μέρες εκτός. Κρίμα για τον ίδιο αν είναι κάτι σοβαρό, γιατί έρχονται απανωτά παιχνίδια, ένα δύσκολο πρόγραμμα για την ΑΕΚ, απαιτητικά μάτς.
0: Ναι, και κανείς δεν περισσεύει.
2: Ακριβώς, κανείς δεν περισσεύει και θα έπαιρνε αρκετά λεπτά συμμετοχής, ίσως σε κάποια μάτς που βλέπαμε και με φανέλα βασικού. Δεν είναι καλό δηλαδή το timing για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που έρχεται αυτός ο τραυματισμός. Από εκεί και πέρα έχουμε τις επιστροφές των Βιτάλης και Μαρίν σήμερα. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται απόψε το βράδυ. Και φυσικά μεγάλη προσοχή πέφτει στο κομμάτι των τραυματιών. Δηλαδή ο Ρώτα, ο οποίος θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, λογικά θα ξεκινήσει κιόλας στο αρχικό σχήμα.
0: Ο Στρακός και είναι έτοιμος.
2: Ο Στρακώσα δεν είναι έτοιμος, εγώ βλέπω τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Στρακώσα δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι.
0: Καλά, έχουμε μέρες ακόμα, έτσι.
2: Υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα. Ο Βάργα δύσκολο για τους κριτικούς. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Φαντάζομαι όμως πιο σίγουρο η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Δίπλα στον Γιώβης δηλαδή βλέπεις Ζήνη?
2: Δίπλα στο Γιώβιτς μπορεί να παίξει και με έναν φορ.
0: Μπορεί να παίξει με έναν, ναι, σωστό.
2: Ναι, γιατί όταν μιλάμε για όφη θα πρέπει η ΑΕΚ να θωρακίσει την μεσοαμυντική της γραμμή, εκεί που έχει ένα θεματάκι στην ανασταλτική λειτουργία. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει από την αρχή τον Γιώβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο να περάσει το Ζήνη, που ο Ζήνη μπαίνοντας ως αλλαγή θυμίζει Άλλον Σόλσκιερ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι παίκτης αλλαγής. Μπαίνει και αλλάζει όλο το ρυθμό της ΑΕΚ, όλη την ψυχολογία και βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι της Ένωσης.
0: Είδα ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Μάγερ στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία.
2: Ναι.
0: Βέβαια για την ΑΕΚ καλό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω το λόγο, δεν έχει κάποιο θέμα.
2: Όχι, δεν έχει θέμα. Εντάξει, ο Μάγερ.
0: Γιατί είναι εκτός αποστολής, δεν ήταν εκτός ενδεκάδας, ας πούμε, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, είναι αυτό που λέμε ότι ο Μάγερ, ενώ αρχικά ήταν στους αναπληρωματικούς, κατάφερε να μπει από το παράθυρο στους βασικούς και στην αποστολή της Κροατίας για αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Αποφασίστηκε από τον Μίλιτς να μείνει εκτός για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής. Απέναντι στην Τσεχία, θυμίζω, είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο. Αυτό σημαίνει πως δεν θα καταγράψει ούτε ένα λεπτό συμμετοχή στο πρώτο διάστημα της Κροατίας υπό τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή. Καλό για την ΑΕΚ, γιατί ο Μάγερ έχει ανεβάσει την απόδοσή του στην ομάδα. Παίρνει το δρόμο της επιστροφής για να ενσωματωθεί και αυτός ξανά στις προπονήσεις και να πάρει φανέλα βασικού για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη. Δηλαδή ευχάριστο είναι αυτό για την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό είπα, αυτό, ναι. Ο φίλος ο Βασίλης εδώ, με αυτά που μας λες, Μάριε, λέει λογικά το σχήμα θα μοιάζει περισσότερο με 4-2-3-1 απέναντι στον Όφη με ένα φορ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το θεωρώ και εγώ πιο εφικτό, εκτός και αν προτιμήσει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.

0: ευχαριστεί να πλαισιώσει τον Γιώβιτς στην επίθεση. Είτε αυτός λέγεται Μάγκερ, είτε λέγεται Κοϊτά, είτε λέγεται Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς. Απλά μου φαντάζει πιο εφικτό το 4-2-3-1, γιατί ο Όφι είναι επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει, πρέπει μάλλον να παίξει και με έναν επιπλέον χαφ, δηλαδή να έχει τρεις, να νιώθει μια σιγουριά. Γιατί κακά τα ψέματα, μακάρι να έρθουν 4 και 5 γκολ, αλλά και το 1-0 κάνει στο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί έρχονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Βέβαια, και τώρα που λες ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρεάλ, μην το ξεχνάμε, έτσι. Και για τα εισιτήρια θέλω να μας πεις, που ανοίγει η διάθεση αύριο, νομίζω, Τετάρτη.
0: Ναι, η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξασφάλισης θέσεων στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για τους κατόχους διαρκείας όμως, ενώ την Τετάρτη ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση αύριο, πολύ σωστά το είπες. Δεν είναι το πακέτο που είχε βγάλει, το πακέτο αγώνων των εντός έδρας αγώνων η ΠΑΕΑΕΚ, είναι διαφορετικά, μεμονωμένα έρχονται τα εισιτήρια. 4 η ώρα την Τετάρτη θα ξεκινήσει ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους της Ένωσης. Εντάξει, έχει διάφορες τιμές, το ξέρουμε κατάλογος. Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να δώσει τα χρήματα και να γεμίσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Έχει για όλα τα βαλάντια, έχει και φτηνά ή όχι?
0: Φτηνά δύσκολο. Δύσκολο.
1: Δύσκολο, έτσι. Λογικό.
0: Δηλαδή τα φθηνότερα είναι στο πέταλο που βρίσκεται προς την πλευρά του Άλσους και είναι στα 35 ευρώ. Εκεί είναι φίξη. Τιμές είναι 35 σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτια της ΑΕΚ.
1: Και νομίζω ότι πληρώνει και τα παιδιά πλέον, έτσι. Καλά, σε όλα τα γήπεδα.
0: Εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Από ό,τι δεν ανακοίνωση λέει, τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση. Οπότε, γιατί θυμάμαι παλιά, έπαιρνε ο μπαμπάς το μικρό του το παιδάκι, το έχει στην αγκαλιά του, δεν πληρώνει εισιτήριο. Τώρα πρέπει να έχει θέση και να πληρώσει και εισιτήριο.
0: Και δεν είναι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι και για τα
1: πρωταθλήματα. Και στο Παναθηναϊκό έτσι είναι και σε όλες τις ομάδες.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα παιδάκι, ας πούμε, από 10 ετών και κάτω να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, να μπει δηλαδή δωρεάν. Πρέπει όλα να πληρώνουν.
1: Μάλιστα. Πληρώνει και τα μωράκια που παίρνουν ενός έτους. εκεί θα φτάσει μετά από 1-2 χρόνια.
0: Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά και άλλα γήπεδα με τα κυκλειδώματα, τα τουρνικέ που λέω εγώ, καλό θα είναι να μην παίρνει.
1: Ναι, γιατί μπορεί σε ένα πέναλτι να το πετάξει στον διαιτητή. Αυτό θες να πει.
0: Όχι αυτό. Καταρχάς πρέπει να δυσκολεύεσαι να το περάσει το παιδί σου από τα τουρνικέ. Δηλαδή, πώς θα το κάνεις αυτό? Πολύ στενά. Έχουν βάλει και επιπλέον σίδερο στα τουρνικέ της ΑΕΚ. Είναι πολύ. Θυμίζει περισσότερο φυλακές παρά γήπεδο.
1: Μάλιστα. Είδα τον Σεντένο να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να φοράει ένα κασκόλ, να βγάζει φωτογραφία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
0: 23 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Στεναγήθηκε στο γήπεδο.
1: Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
0: Στην ιστορία της ΑΕΚ, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Θυμήθηκε τη σεζόν 2002-2003, τον γκολ που είχε σημειώσει με τη Ρεάλ. Είπε πολλά πράγματα. Μίλησε για το γήπεδο ότι είναι εντυπωσιακό, συγκινητικό. Του άρεσε πάρα πολύ να παίζει. Είναι μεγάλη χαρά που η ΑΕΚ επιστρέψει στο Champions League και ακόμη περισσότερο εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, γιατί είχε πετύχει ένα γκολ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου απέναντι στη Ρεάλ, εδώ Champions League. Και αυτό το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στην καριέρα του.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι να το χαρακτηρίσει το σημαντικότερο στην καριέρα του. Δεν ήταν μόνο σε εκείνη τη χρονιά, ήταν και ο Μαουρίτσιο Ράιτ, για όσους το θυμούνται. Πολύ όμορφες αναμνήσεις για τον ίδιο, θυμήθηκε πολλά. Εντάξει, είχε και δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω το αισθάνθηκε πολύ καλά. Όλο αυτό που πέρασε στο βίντεο ο Σεντένο. Δηλαδή γήπεδο, μουσείο, αποδυτήρια, κασκόλ. Και μάλιστα είπε ότι μακάρι να μπορέσει να επιστρέψει και να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα σύντομα. Και χαίρεται που βλέπει την εξέλιξη του συλλόγου και παραμένει, όπως είπα, εκεί.
1: Οπαδός, ναι. Τη σεζόν 2002-2003 ήταν στην ΑΕΚ, να πούμε για τους φίλους.
0: Ακριβώς.
1: Παίζουμε και δύο λόγια για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και να κλείσουμε
0: με αυτό. Για την ευρωπαϊκή ΑΕΚ στο μπάσκετ περιμένουμε αύριο το πρώτο παιχνίδι για το Basketball Champions League. Μακάρι να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Θέλω να πιστεύω πως τα πράγματα θα πάνε καλά. Το τόνισε και ο Dragan Sakota ότι στόχος είναι η πρωτιά του ομίλου. Αγωνίζεται αύριο με τη Βίλπας. σε καλή ώρα, κοντά είναι τα Λιώσια, άσχετα αν λένε κάποιοι ότι είναι μακριά, για μένα είναι κοντά.
1: Κοντά είναι, δεν το λες.
0: Ναι, όταν έχω πει ότι, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγεις εκτός Αττικής.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
4: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω, έχουμε τελικό για το τρίτο γκρουπ στο Nations League. Στο μάτς που ήταν σε εξέλιξη, Καζακστάν-Νήσι Φερόες 2-2. 4 γκολ εκεί.

0: ξεχνάτε. Σε 4 λεπτά σέντρα στο μάτι τη εθνική μα. Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα. Άντερ 21. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από την εκπομπή μα. Μείνετε εδώ εσεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και θα επιστρέψουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: έφτασε, κυρίες και κύριοι, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ.
1: Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για αυτή την επίσκεψη, από την οποία και οι δύο χώρες περιμένουν και από τα αποτελέσματα και υψηλού επίπεδου συμβολισμούς. Ένας από αυτούς είναι βεβαίως και η ομιλία αύριο του κυρίου Ρούμπιο στην ΤΝΙΚΑ. Εδώ, στο αεροδρόμιο, τον υποδέχεται η πρέσβη των ΗΠΑ, η κυρία Γκιλ Φόιλ, με την οποία αυτή τη στιγμή βλέπετε και στις οθόνες σας τον θερμό χαιρετισμό τους. Η κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία έχει δεχθεί κάποια πειρά στο πρόσφατο και είναι μια δήλωση στήριξης και η συνεργασία της με τον κύριο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε πρώτος τον Αμερικανό ομολογό του. Το πρόγραμμα του οποίου σήμερα δεν έχει πολλές υποχρεώσεις, είναι περισσότερο η συνεργασία.
2: Ήταν λίγο πρέσβη των Ηνωμένων μετά τις 9 χθες το βράδυ, για την ακρίβεια 9:30, όταν ο Μάρκο Ρούμπιο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον υποδέχτηκε
1: ότι ο κύριος Ρούμπιο τώρα ετοιμάζεται να
2: ο Γεραπετρίτης. Ακούτε τη ζωντανή μετάδοση από τους καλούς συναδέλφους.
0: Είναι λοιπόν μια βαριά ατζέντα, είναι μια επίσκεψη με υψηλούς συμβολισμούς. Είδαμε εμείς και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι και η Κίμπερι Γκιλ Φόιλ και είναι μια επίσκεψη, Αλέξανδρε, η οποία πραγματικά στον απόϊχο μιας σταθερής ενίσχυσης που υπάρχει στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ατέλειωτα μαύρα αυτοκίνητα.
0: Έχουμε έναν ρόλο ως πυλώνα.
2: Κόσμος πολλής. Καλά τώρα για μέτρα ασφαλείας. Όπου και να γυρίσει το μάτι σου.
1: Ακριβώς.
2: Αστυνομικούς βλέπεις. Στη συνέχεια ο Μάρκος κατευθύνθηκε ταχύτατα προς το Χίλτον, εμείς το λέμε Χίλτον ακόμα. Η Λίζια είναι η ονομασία του νέου ξενοδοχείου που κοσμεί το κέντρο, θα λέγαμε, της ελλαδικής πρωτεύουσας. Είχαμε και κάποιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, όχι και τίποτα σπουδαία πράγματα. Η περιοχή αποκλεισμένη. Και έτσι λοιπόν, από χθες το βράδυ, ο Μάρκος των εξοπλισμών και της ενέργειας, βεβαίως πάνω απ' όλα Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, βρίσκεται στην πατρίδα μας.
1: Στον χώρο της ενέργειας είναι αυτά τα οποία περιμένουμε από αύριο και από την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών μετά τη συνάντησή τους για αρχή.
0: Είναι, όπως σωστά το περιγράφει, μικρό το εύρος των συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το ευρύτερο.
2: Σύμφωνα πλαίσιο, με όλες τις πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται και από συναδέλφους, ανταποκριτές στη μεγάλη υπερατλαντική δημοκρατία, και από εκεί λοιπόν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη στη χώρα μας, γιατί μεταξύ άλλων θέλει να πουλήσει και όπλα.
1: Διότι είμαστε ακριβώς δίπλα από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Σε ακούω πολύ δύσκολα. Αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτηση ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργού του Αμερικανικού.
2: Θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚΑ. Αυτό είναι ενδεικτικό της πολιτικότητας του ανδρός. Αφού άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο
1: για την εγγενίαση της
2: τρέφει ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες και πιθανώς να είναι υποψήφιος για το ύπατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Άρα λοιπόν μια ομιλία δική του στην ΠΝΙΚΑ. Τι να κάνουμε, η Ελλάδα μας αυτό έχει, αυτό πουλάει.
1: Το μνημόνιο συνεργασίας, το Letter of Intent με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κατόπιν θα είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και βεβαίως η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό και το δείπνο προς τιμήν του το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
0: Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων και βεβαίως στον ενεργειακό τομέα δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα στον κάθετο διάδρομο και στις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και τις γεωτρήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αυτά λοιπόν, καλοί συνάδελφοι, από την Earth News, η οποία το παρούσε και κάλυψε ζωντανός, live, όσο ήθιστε να λέγεται, την άφιξη του υψηλού καλεσμένου μας. Ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πρέπει επίσης να σας πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ένας από τους πιο φιλέλληνες Αμερικανούς πολιτικούς, ή το επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων, ή το λοιπόν επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλευράς όταν συνεζητούντο τα ζητήματα που αφορούσαν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε εμάς και στην Τουρκία, ή το δηλαδή κάτι αντίστοιχο του μεγάλου φιλέλληνος Μενέντες, ο οποίος όμως τώρα είναι στη φυλακή. Εννοούμε το αντίστοιχο από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων.

Όπως συμβαίνει από αυτή τη ραδιοσυχνότητα στην οποία είστε συντονισμένοι σήμερα 7 Οκτωβρίου 2026, σημαδιακή ημερομηνία ήταν η επίθεση της Χαμάς, η οποία άνοιξε ένα νέο γύρο αιματοκυλίσματος, αστάθειας και γενικότερης αναταραχής στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον.

Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Θα έχουμε και πολύ παρασκήνιο, διότι όπως και να το κάνουμε, αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα, όπως λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα, γεμάτη.

0: αφήσουμε λίγο τον Μάρκο και να πάμε στον Κυριάκο, ο οποίος χθες καθημερινώς πραγματοποιεί 2-3 δημόσιες εμφανίσεις έτσι ώστε αυτές να αναπαράγονται στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και έτσι λοιπόν να επιβεβαιώνεται ότι στην ουσία η χώρα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός είχε μια βαρισίμαντη, είναι αλήθεια, ομιλία στο ΣΕΒ, στην ετήσια συνέλευση των βιομηχάνων.
1: Η διαδρομή της χώρας σε αυτό το διάστημα, για να διαπιστώσουμε τα άλματα τα οποία έχουμε πετύχει.
0: Άλματα τα οποία πετύχαμε.
1: Από την καθήλωση η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη και όπως ακούσαμε και από τον κύριο διοικητή, από το περιθώριο της Ευρώπης να βρεθούμε πια στο επίκεντρό της. Ήταν μια προσπάθεια δύσκολη αλλά γρήγορη σε σχέση με το μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Κυρίως όμως ανθεκτική στις δυσκολίες του σήμερα και ελπιδοφόρα απέναντι στις προκλήσεις του αύριο.
0: Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε, αυτό δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ποτέ στη νεότερη ελληνική ιστορία, ή μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουμε πάρει εμείς χαμπάρι. Τι ανακοίνωσε λοιπόν ο Μητσοτάκης? Επιδότηση ρεύματος στους βιομηχάνους. Αυτό ρε παιδί μου δεν έχει ξαναγίνει. Βεβαίως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι εμείς σας τα περιγράφουμε τώρα με μια αμιγώς δημοσιογραφική προσέγγιση. Είναι αληθέστατο ότι οι βιομηχανίες οι οποίες ήθιστε να αποκαλούνται μεγάλη παραγωγή, μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εκ της φύσεως των προϊόντων τα οποία παράγουν, οι λεγόμενες ενεργοβόρες. Εκεί λοιπόν είναι επίσης αληθές ότι οι άνθρωποι, οι βιομήχανοι, και δεν είναι όλοι βιομήχανοι πολυεκατομμυριούχοι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι μεσαίες ή και μικρές βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους σε ρεύμα προς το γνωστό καρτέλ της ενέργειας, δηλαδή προς τους 4 ισχυρούς, οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα οι ΔΕΗ, η κρατική ΔΕΗ είναι και για να γελάς. Οι άλλοι 3 είναι ο Μυτιλινέος, ο Λάτσης και ο Όμιλος της Energy. Αυτοί οι 4 λοιπόν είναι οι ισχυροί της ενέργειας. Προς αυτούς λοιπόν πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα οι ενεργοβόροι, συνάδελφοί τους ας το πούμε έτσι, των βιομηχανιών μικρότερου μεγέθους. Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, όλοι εσείς που πληρώνετε ακριβό ρεύμα και καταναλώνετε πολύ ρεύμα, θα σας επιδοτήσω με 95 εκατομμύρια. Καταρχήν το ποσό είναι σταγόνα στον ωκεανό, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει ξανακουστεί ο Έλληνας φορολογούμενος να επιδοτεί τη βιομηχανία. Και τρίτον και κυριότερο, διότι όλα αυτά όπως σας είπαμε έχουν και μια δημοσιογραφική χρειά, τρίτον όμως και κυριότερο είναι ότι κανονικώς θα έπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται σε όλες τις, ας το πούμε έτσι, σοβαρές οικονομίες. Δηλαδή συνάπτονται συμβόλαια μακροχρόνια μεταξύ των ενεργοβόρων βιομηχανιών και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Λέει δηλαδή ο βιομηχανός Α προς το καρτέλ της ενέργειας, προς τους 4, σας παρακαλώ, εδώ πέρα το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, θα κάνουμε μία συμφωνία, διότι Αν δεν συμφωνήσω με τον έναν, θα πάω στον άλλον που μπορεί να είναι φτηνότερος. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα καρτέλ, οπότε τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περίμενε κανείς να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να πούν ότι ακούστε, θα ρίξουμε τη τιμή σε μια βιομηχανία η οποία παράγει πάρα πολύ, πάρα πολλά προϊόντα, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ρεύματος, έτσι ώστε να προχωρήσει η οικονομία και τα προϊόντα αυτά να μην φτάνουν πανάκριβα στην τσεπούλα τη δική σας. Δηλαδή μια βιομηχανία τροφίμων σου λέει, ρε παιδιά, πώς να μην πάει ας πούμε η φέτα στο Θεό, όταν εγώ πληρώνω ένα σωρό λεφτά στη ΔΕΗ, στο Μυτιλινέο, στο Λάτσι, στο Βαρδινογιάννη, στους ισχυρούς. Αντί λοιπόν να γίνει μια συμφωνία μεταξύ όλων αυτών, καλείται ο φορολογούμενος να επιδοτήσει τους βιομηχάνους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν που έχουμε φτάσει. Τέλος πάντων, και αυτά τα 95 εκατομμύρια είναι μία, όπως είπαμε, τουλάχιστον έτσι θεωρεί η αγορά, σταγόνα στον ωκεανό. Από μια άποψη όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα αίτημα μακροχρόνιο που μπήκε σε μία διαδικασία, αλλά με το λάθος τρόπο, γιατί η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να πει ότι μειώνει κάποιους φόρους, μειώνει ας πούμε τον ΦΠΑ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται ο φορολογούμενος να τις επιδοτεί. Εσείς δηλαδή επιδοτείτε το βιομηχάνο. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη Μητσοτάκη, προκειμένου να χάσει το κρατικό ταμείο λεφτά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον ΦΠΑ, σου λέει δεν βαριέσαι, ρίχτα στους καταναλωτές, ρίχτα στους φορολογούμενους, άσους να πληρώνουν αυτοί και εμείς να γεμίζουμε τα κρατικά ταμεία. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο Κυριάκος έλεγε αυτά στους βιομήχανους, ο Αντώνης σε ένα συνέδριο της εφημερίδος Το Βήμα, το οποίο αν δεν κάνουμε λάθος γίνεται σε μια αίθουσα όπως βλέπω τώρα εδώ της Ακαδημίας Αθηνών, την κεντρική αίθουσα εκεί στην Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τα δικά του καρφιά.
2: Αμάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μια λέξη για αυτό τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη Θράκη. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις, και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Και έρχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο κομμάτι της παρέμβασής μου που με παρεκάλεσε ο φίλος ο Περικλής. Γνώρισα πράγματι πολλούς και διαφορετικούς ηγέτες σε διαφορετικές εποχές κιόλας. Έζησα πολλές ιστορίες, δύσκολες αλλά και εύκολες, δυσάρεστες και ευχάριστες. Θα σας διηγηθώ σήμερα κάποιες από αυτές όπως μου το ζήτησες.
0: Ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εμείς όμως πρέπει να πάμε σε ένα διαλυματάκι στις 7:30. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το διάλειμμα και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς. Μια μεγάλη καλημέρα και πάλι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. 7.32 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή. Μια ημέρα πλήρης γεγονότων η σημερινή. Όσοι θα σκέπτεστε να κατέβετε στην Αθήνα, καλύτερα ξεχάστε το. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, μια σημαντικότατη παρουσία για τη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς, αυτό πρέπει να το πούμε. Επιβάλλει την λήψη εκτάκτων μέτρων ασφαλείας. Αντιλαμβάνεστε τώρα, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι. Δεν κόβει βόλτες και κάθε τρεις και λίγο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αν έχετε τίποτα δουλειές, αφήστε τις καλύτερα από Πέμπτη απόγευμα. Χθες λοιπόν, εκτός από τον Μάρκο, είχαμε και δύο βαρισίμαντες ομιλίες. Περίπου την ώρα που έφτανε ο Αμερικανός Υπουργός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ή λίγο νωρίτερα, Σαμαράς στο συνέδριο του Βήματος, το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ στην αίθουσα διεξήχθη στην κεντρική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Μητσοτάκη στο ΣΕΒ. Λέει λοιπόν ο Σαμαράς, παιδιά, θα σας διηγηθώ, του το ζητήσανε, και μια-δυο ιστορίες από την μακρά πολιτική μου διαδρομή, και επικεντρώθηκε σε αυτά που και εμείς που σας μιλάμε τα ζήσαμε από κοντά τότε, εκείνο το τόσο δύσκολο δεύτερο εξάμηνο του 2014, όταν είχαμε την Τρόικα πάνω από τα κεφάλια μας, κάθε τόσο μας απειλούσε για το ένα, μας απειλούσε για το άλλο. Μην τα θυμηθούμε κι εμείς. Λέει λοιπόν ο Σαμαράς, κάποια στιγμή έπρεπε να κλείσουμε και ένα προαπαιτούμενο, να υπογραφούν τα αναγκαία έγγραφα, και έλειπε μία υπογραφή ενός υπηρεσιακού παράγοντα. Αλλά πάμε να μας τα πει ο ίδιος.
1: Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι τραβήξαμε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, και εγώ σου είπα που την είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλό την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή, υπέγραψε, και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει όχι μόνο πρωτογενία αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της. Ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά πολιτικών. Μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80 και ακούγαμε εδώ και πολλές δεκαετίες ότι το χρέος, αυτό το μεγάλο δημόσιο χρέος, τελικά θα πνίξει την ελληνική οικονομία. Και για πρώτη φορά από το 1980 και μετά, η χώρα καταφέρει και επιτυγχάνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της.
1: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο εκεί μάλλον, στην οδό Ξενοφόντος, στο Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Και ακούσατε τι είπε για το δημόσιο χρέος. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί και σε αυτή εδώ την εκπομπή για το δημόσιο χρέος, που το λέει και το ξαναλέει. Δεν θα σας βάλουμε τα ηχητικά που πολλές φορές έχουμε παίξει μέχρι τώρα και αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Θα σας βάλουμε μόνο, θα σας διαβάσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Και το έχω εδώ μπροστά μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για να ξέρετε δηλαδή μέχρι πού φτάνει το χοντρό δούλεμα. Έχω μπροστά μου χρέος Γενικής Κυβέρνησης. Είναι η τελευταία έκθεση της Ελστάτ. Τώρα εδώ πέρα δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, να τα λέει αυτά κάποιος αντιπολιτευόμενος. Δεν τα λέει, ας πούμε, η Ζωή. Δεν τα λέει ο Τσίπρας. Δεν τα λέει ο Ανδρουλάκης. Δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης. $339,201,201,000,000. Εδώ μπροστά το έχουμε. 339,201,000,000. 2025. 362,925,000,000. Σελίδα 48 και 49 της εκθέσεως της Ελστάτ είναι ένα βιβλιαράκι, υπάρχει βεβαίως και σε ηλεκτρονική μορφή, που λέει «Η Ελλάδα σε αριθμούς». Η Ελστάτ, ρε Χριστιανέ μου, το λέει. 339,201,000,000 το 19. 362. Δηλαδή δεν μπορείς να τα λες αυτά. Δηλαδή να λες ότι το 339 είναι μεγαλύτερο από το 364. 362, συγγνώμη, να είμαστε και εμείς ακριβείς. Δεν μπορεί να λες ότι το 339 δις είναι μεγαλύτερο νούμερο από τα 362 δις. Δεν γίνεται. Βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο τα λέμε όλα, υπάρχει μια εξήγηση η οποία έχει τη σημασία της και πρέπει να την ξέρετε, διότι το χρέος μετράται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Τι συμβαίνει όμως? Το ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού είναι αυξημένο. Έτσι λοιπόν, ως ποσοστό του ΑΕΠ το χρέος φαίνεται να μειώνεται όντως, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι δηλαδή γύρω στο 146%. Για να καταλάβετε πόσο σημασία έχει αυτό, έχει σημασία, διότι οι αγορές για να σε δανείσουν το λαμβάνουν υπόψη αυτό. Και να σας το πούμε πιο απλά με αριθμούς. Όσο και αν οι αριθμοί, όπως επανειλημμένως έχουμε πει από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, στο ραδιοφωνικό λόγο δεν είναι και ευκόλως καταληπτοί. Ας το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Αν εσείς έχετε ένα εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα και χρωστάτε 100 ευρώ, τότε το χρέος σας πόσο είναι? Είναι 10%. Έτσι δεν είναι? Αν το εισόδημά σας δεν είναι 1000 ευρώ, είναι 2000 ευρώ και εσείς χρωστάτε 100 ευρώ, ως ποσοστό επί του εισοδήματός σας είναι 5%. Εγώ δηλαδή που θέλω να σας δανείσω, λέω κοίτα να δεις, έχει ένα χρέος στην τράπεζα αλλά έχει ένα μεγάλο εισόδημα, ή εν πάση περιπτώσει ένα εισόδημα που του επιτρέπει να εξυπηρετεί αυτό το χρέος, διότι είναι 5%. Εντάξει, έχει τα άλλα, τα υπόλοιπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσείς δεν θα δώσετε στη τράπεζα τα 100 ευρώ που χρωστάτε. Όσο κι αν αυξάνετε το εισόδημά σας, τα λεφτά που πρέπει να δώσετε στη τράπεζα γιατί τα χρωστάτε από ένα δάνειο, δεν σημαίνει ότι θα μειώνονται και αυτά. Θα μειώνονται ως ποσοστό επί του εισοδήματός σας, αλλά ως νούμερο, ως λεφτά που θα πρέπει να βγάλετε από τη τσεπούλα σας, θα είναι τα ίδια. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος μας? Αύξησε το χρέος, το πήγε από 339 σε 362 δις. Αλλά επειδή το ΑΕΠ έχει αυξηθεί, έχει φουσκώσει, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ φαίνεται να έχει μειωθεί. Αλλά εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγωνα, τα δυσέγγωνα, 362 δις θα πληρώσουν. Αυτό λοιπόν είναι το παραμύθι. Και το λέει και το ξαναλέει και το επαναλαμβάνει. Καλά δεν σκέπτεσαι ρε άνθρωπο, ότι θα βρεθεί ένας χριστιανός, θα μπει μες στην Ελστάτ και θα πει ρε παιδιά εδώ πέρα, θα ανοιγοκλίνει τα μάτια, τι γίνεται, τι δούλεμα είναι αυτό.

0: 362 δις λοιπόν το δημόσιο χρέος. Every promise
1: starts to fall. Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα
2: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: 362 δις λοιπόν το χρέος. Τα λεφτά που χρωστάμε, ρε παιδί μου. Τώρα αν αυτό σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ μεγαλώνει ή μικραίνει, δεν σημαίνει ότι αντί 362 θα δώσουμε λιγότερα. Απλώς όταν χρειάζεται οι αγορές θα μας δανείζουν πιο εύκολα και θα σου λέει έχουν λεφτά, αυξήθηκε το ΑΕΠ επειδή εσείς το πληρώνετε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Παίρνετε ένα προϊόν που έχει 10 ευρώ, τα 2,5 ευρώ από τη τσεπούλα σας φεύγουν και πάνε στο δημόσιο ταμείο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεχρεώσουμε 362 δις και τις επόμενες γενιές που λες, πρόεδρε. Ακούστε τώρα πόσο ήταν το δημόσιο χρέος όταν μπήκαμε στα μνημόνια που μας τα θύμισε και ο Σαμαράς λίγο πριν.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Εμείς που το γνωρίσαμε και από κοντά, γιατί τότε τσακωνόμασταν στα παραθύρια. Να ξέρετε ότι ο Παπακοσταντίνου ήταν σοβαρός άνθρωπος και καλός γνώστης των οικονομικών.

0: πραγματικότητα, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, λες το ίδιο παραμυθάκι.
1: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, που ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ μειώνει τους φόρους, αλλά και το δημόσιο χρέος.
0: Μα πώς μειώνει? Αυτά έλεγες σε διάγγελμα. Βάλ το πάλι, γιατί τελικά, ρε παιδί μου, μπας σε κάνουμε εμείς λάθος.
1: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, που ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ μειώνει τους φόρους, αλλά και το δημόσιο χρέος.
0: Εδώ μπροστά μου έχω την Εθνική Στατιστική Αρχή. Προφανώς θα λέμε το ίδιο, ρε πρόεδρε, Ερστάτ. Βλέπω, όπως σας είπαμε, 339 δις, να σας λέμε μόνο τα δις. 339 δις το 19, 362 το 25. Δηλαδή, εσύ θα μας τρελάνεις. Και το λες και το ξαναλες.
2: Στα δικά μας και πάλι, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο εφικτή όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.
3: Στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά τα οποία δίνει για να ξεχρεώσει το δημόσιο χρέος, αυτά τα 6 δις που δίνει, ξέρετε από που τα παίρνει, ε? Μεταξύ όλων των άλλων και από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή από αυτά που είναι εκεί αποθεματικά για τις δικές σας συντάξεις.
4: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
5: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
1: Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη.
0: Έχει, λέει, το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη, αλλά εγώ το μειώνω. Αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα το αυξάνω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, πόσο μακριά πάει το δούλεμα. Δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό να μειώνεται το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Αλλά αυτό σε διευκολύνει για να πάρεις πιο εύκολα νέα δάνεια και να αυξήσεις το δημόσιο χρέος. Σου λένε οι δανειστές, αφού έχεις λεφτά στην άκρη και το χρέος σου είναι στο 140 τόσο είναι τώρα επί του ΑΕΠ, εντάξει, μπορούμε να σε δανείσουμε για να μας τα χρωστάς πάλι. Παρένθεση, 146% επί του ΑΕΠ είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, 51% επί του ΑΕΠ είναι της Αλβανίας. Για να αντιληφθείτε πόσο σχετικά είναι αυτά τα νούμερα.

0: λίγο να ακούσουμε τη νέα Ιγναντίου.
1: Κατά τη γνώμη σου, τι σημαίνει λοιπόν αυτό?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται ότι έχουν μια προσωπική σχέση πέρα από το γεγονός ότι είναι η πρέσβης και αυτός είναι υπουργός των εξωτερικών. Έχουν στενή προσωπική σχέση και σίγουρα αν κατέβει στον στίβο για την Προεδρία,
1: το στηρίξει,
2: η Κυπέρλη θα τον στηρίξει. Βεβαίως θα τον στηρίξει και έχει.
1: Θα τον στηρίξει και θα έχει και ρόλο δίπλα του, πιστεύεις?
2: Εγώ πιστεύω θα έχει και ρόλο, ναι. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει έχει και μεγάλο ακροατήριο η πρέσβηση στις ΗΠΑ, όπως ξέρετε. Πέρα από το γεγονός ότι ακολουθούν 1-2 εκατομμύρια, αντιλαμβάνομαι κλπ. Αλλά λόγω της.

0: Τις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ και το γεγονός ότι στάθηκε δίπλα του σε πολύ δύσκολες στιγμές, καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δημοφιλής στο κίνημα Μάγκα. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η μέρα του Υπουργού Εξωτερικών, των Υπουργών Εξωτερικών θα έλεγα, διότι και οι δύο Υπουργοί θα ηγηθούν αυτού του Ελληνοαμερικανικού διαλόγου.
1: Ναι, 10:30 θα γίνουν οι δηλώσεις, έτσι.
0: Ναι, 10:30. 9 θα συναντηθούν οι δύο Υπουργοί. Στη συνέχεια στις 9:30 θα ανοίξουν τον στρατηγικό διάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
1: Σε 5 λεπτά περίπου ανοίγουν και οι πόρτες στο Υπουργείο Εξωτερικών εκεί στη Ζαλοκόστα για να αρχίσουν να μπαίνουν και οι φωτορεπόρτερ σιγά-σιγά. Να περάσουν και τους σχετικούς ελέγχους. Και να στηθεί και ο χώρος για τις δηλώσεις μετά.
0: Ναι, νομίζω θα γίνει στο δεύτερο όροφο από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Στο δεύτερο όροφο του Υπουργείου, στις 10:30, πολύ σωστά το είπες. Στη συνέχεια θα πάει στις 11:15 θα πάει στην Πρεσβεία για να κάνει
2: για το κτίριο, τα εγγένεια εκεί.
0: Ναι, αυτό το νέο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνω Δημήτρη, θα είναι σαν το αρχείο της Πρεσβείας. Θα βρίσκονται σε ένα χώρο το αρχείο της Πρεσβείας.
2: Στη συνέχεια ήταν η Πρεσβεία το πρωί. Ντυμένη στην πραγματικότητα με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Ένα εφέ πολύ ωραίο. Ήταν ωραίο.
0: Όπου πάει ο Υπουργός, αυτό γίνεται. Ναι. Στις χώρες που πηγαίνει. Στις 11:30 θα συναντήσει τους διπλωμάτες, τις οικογένειές τους. Αυτό το κάνει πάντα ο Ρούμπιο, σε όποια πρωτεύουσα και αν πάει. Στη συνέχεια έχουμε στις 12:30 την υπογραφή των συμφωνιών. Στις 18:30 έχουμε αυτή την ομιλία που θα σας πω για την ομιλία. Εμείς τη χαρακτηρίσαμε στην εκπομπή σας ιστορική. Θέλει ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ να είναι η ιστορική του ομιλία και θέλει να την κάνει από την Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε. Στις 7 θα γίνει σε άντιση με τον Πρωθυπουργό και στις 7:45 θα γίνει αυτό το περίφημο δείπνο για το οποίο, τι να σας πω, όλοι ήθελαν να πάνε, αλλά μόνο 33 άτομα αντιλαμβάνομαι ότι προσκλήθηκαν. Ναι, ότι προσκλήθηκαν και...
1: Θα είναι πολιτική, θα είναι
0: τρεις-τέσσερις εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.
3: Ενδιαφέροντα αυτά που λέει Μιχάλης Ιγναντίου τώρα στην πρωινή εκπομπή των καλών συναδέλφων του κυρίου Πιταρά και του κυρίου Οικονόμου στο Sky. Πάμε για ένα διαλυματάκι στις 8 και τα καλύτερα θα σας τα πούμε μετά τις 8.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας πιθανότητα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δύο ένικοι, ένας 33χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στις 9 θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο η Αθήνα, σε ισχύ έως και αύριο τις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και απαγόρευση συναθρήσεων. 8 άτομα συνελήφθησαν για το κύκλωμα που ίδρυε εικονικές εταιρείες, οι οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επικεφαλής της απάτης φέρεται να είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος με τηλεοπτική παρουσία. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος σε ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της χώρας του. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Σας, κυρίες και κύριοι, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Μόρτουντακ.
1: Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος.
2: 9.30 ώρα λοιπόν χθες το βράδυ αφήχθη ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Περιμένουν και από τα αποτελέσματα και.
2: Αγκαλιές φιλιά με τον Γεραπετρίτη.
1: Ένας από αυτούς είναι βεβαίως
2: εκεί, και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
1: Εδώ στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται
2: η οποία,
1: των ΗΠΑ,
2: η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα μετά τις αποκαλύψεις
1: κάποια πειρά
2: στο από την εφημερίδα.
1: Είναι μια δήλωση στήριξης και η συνεργασία της με τον κύριο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, υποδέχθηκε.
2: Μετά λοιπόν τον Αμερικανό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal,
1: δεν έχει,
2: σύμφωνα με το οποίο η κυρία
1: είναι περισσότερο η συνεργασία του
2: είναι dealer
1: των ΗΠΑ, αύριο είναι
2: αμερικανικών συμφερόντων και μια συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα.
0: Επενδύσεις και τεχνολογία.
2: Για να πουλάει το πανάκριβο LNG, το αμερικανικό δηλαδή φυσικό αέριο, μέσω του κάθε του διαδρόμου.
1: Ο κύριος Ρούμπιο τώρα ετοιμάζεται να αποχωρήσει, έχει μπει στο αυτοκίνητό του και η αυτοκινητοπομπή ανά πάσα στιγμή θα ξεκινήσει για το κέντρο της Αθήνας.
2: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει με τα ενεργειακά πριν πιάσουμε τα εξοπλιστικά. Αν είστε καλά τα ραδιοφωνά σας, για να μην φάτε και αμάσιτο το κουτόχορτο που ετοιμάζονται να σας ταΐσουν.
3: Δεύτερη συμφωνία μαμούθ για τους υδρογονάνθρακες υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, ισχυροποιώντας την ενεργειακή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελληνικές εταιρείες συμπράττουν με παγκόσμιο κολοσσό για την προώθηση μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη του αμερικανικού φυσικού αερίου. Η χώρα μας αναδεικνύεται έτσι σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη.
4: Ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία για ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο έρχεται και νέα συμφωνία. Αυτή τη φορά για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Μέχρι το 2027, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πωλούν LNG στην Ελλάδα και μέσω του κάθε του διαδρόμου που ξεκινά από τη χώρα μας να φτάνει έως και την Ουκρανία. Είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο LNG στην Ελλάδα, με την ελληνική κοινοπραξία να συμφωνεί με την αμερικανική εταιρεία την προμήθεια τουλάχιστον 500.000 τόνων υδροποιημένου φυσικού αερίου το χρόνο για 20 χρόνια ξεκινώντας από το 2030. Η ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε μνημόνια κατανόησης και με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG στις αγορές τους.
5: Στο επίκεντρο η Ελλάδα που με τον κάθε του διάδρομο θα γίνει βασικός τροφοδότης αμερικανικού υγροποιημένου αερίου για την Ευρώπη.
4: Στόχος της Ελλάδας είναι να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορία φυσικού αερίου προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Αυτά ελέγονται αρχικώς. Μετά το πράγμα φάνηκε λιγάκι να στραβώνει.
6: Όπως βλέπετε στην οθόνη από το δημοσίευμα, μηδενικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες για φυσικό αέριο μέσω του κάθε του διάδρομου. Ο ενεργειακός κόμβος, η γεωστρατηγική θέση και ο πλούτος που θα εισρεύσει στη χώρα από τη δημιουργία αυτού του διαδρόμου που μας έλεγε πριν μερικούς μήνες μόνο η κυβέρνηση δια την Πάνων, αποδεικνύεται άνθρακας. Ενδιαφέρον μηδέν. Αυτό είναι ο κάθετος διάδρομος. Αυτά είναι τα πλούτη που θα αποκομίσει η χώρα.

0: που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της ΠΕΤΕΚ για μεταφορά αμερικανικού LNG προς Ουκρανία, ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
1: Μετά άρχισε να φαίνεται ότι ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
2: Προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε τον κάθετο διάδρομο LNG ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου.
3: Υπουργός Ενέργειας, παρουσία μάλιστα και Αμερικανού αξιωματούχου, υπεραμύνθηκε του κάθετου διαδρόμου, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποίησε Παύλο ήταν πολύ πιο προσεκτική και πολύ σε χαμηλότερους τόνους από ήταν ο πανηγυρικός τόνος που είχε στο Ζάπιο.

Πέρυσι λοιπόν τέτοια εποχή σας λέγανε για τον κάθετο διάδρομο. Πέρασε το 25, ήρθε το 26 και στις αρχές του χρόνου, Γενάρης του 26, άρχισε να διαφαίνεται μια μάλλον ζωφερή εικόνα για τον κάθετο διάδρομο. Βλέπω εδώ πέρα 28 Ιανουαρίου 2026, πρωτοσέλιδο της Εστίας. Από το ναυάγιο του EastMed στο φιάσκο του ενεργειακού κόμβου, τώρα αποκαλύπτεται η αλήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επένδυσαν ούτε ένα δολάριο στον κάθετο διάδρομο. Η Ευρώπη διαφωνούσε, έκθετος ο Παπασταύρου.

Έχω και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Γεωπολιτικό πόκερ για τον κάθετο διάδρομο. Οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για να καταστεί βιώσιμος ο αγωγός φυσικού αερίου. Ο ανταγωνισμός του Ευρωπαϊκού Νότου με το Βορρά και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το πράγμα λοιπόν στις αρχές του χρόνου φαινόταν να μην περπατάει και τόσο πολύ. Γιατί το αμερικανικό LNG είναι πανάκριβο. Δηλαδή φαντάσου τώρα να δίνεις φυσικό αέριο στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Κεντρική Ευρώπη, που να έρχεται από την Αμερική και όχι από τη γειτονική, τρόπος του λέγει, Ρωσία. Βεβαίως το να έρχεται από την Αμερική σημαίνει γερικό νόμα και για τα γκαζάδικα που φέρνουν το φυσικό αέριο υγροποιημένο. Εκεί λοιπόν στις αρχές του χρόνου, όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι το πράγμα δεν πηγαίνει και πολύ καλά, έπιασε δουλειά η Kimberly.
1: Mr. Marafatsos, you know the Republican Party. You know Donald Trump. You are one of his advisors, in fact. And you're also an expert in Greek-American relations. As a Greek-American yourself, Donald Trump has expressed his admiration for President Erdogan in the past. What does this mean for Greek-American relations?
2: He has a good relationship with Erdogan. And he has a better relationship with Kyriakos.
0: Ο Χρήστος Μαραφάτσος. Και λέει, παιδιά, εγώ θα κάνω lobbying για πάρτι σας.
2: And to be, we want the Eastern Mediterranean to be stabilized.
1: And now a key issue is
0: αυτό λοιπόν,
1: what are the grounds
0: το lobbying σημαίνει μια καλή οικονόμα για τον Μαραφάτσο, 160.000 δολάρια προκειμένου να κάνει lobbying μαζί με την Kimberly. Και προωθούσαν λοιπόν τα συμφέροντα μίας αμερικανικής εταιρείας η οποία είχε συνάψει τη σύμβαση με την ελληνική κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει ένας ιδιώτης, ο Άκτορας, αλλά συμμετέχει, όπως σας λέγαμε, και η ΔΕΠΑ, κρατική εταιρεία. Εμείς λοιπόν δεσμευτήκαμε ότι θα αγοράζουμε από τους Αμερικάνους φυσικό αέριο από το 2020 μέχρι το 2050, 1 εκατομμύριο τόνους το χρόνο. Εσείς παιδιά θα τα αγοράζετε και θα πρέπει να το πουλάμε μετά στην Κεντρική Ευρώπη για να μην παίρνουν ρώσικο. Θα το φέρνουμε εμείς από την άλλη άκρη του κόσμου. Τώρα θα σας κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα εδώ. Η αρκούδα ωραίγεται την Ευρώπη. Θα πλακώσουν οι κόκκινοι στρατοί από την Ανατολή και θα σας βιάσουν τις γυναίκες όπως έγινε παλιότερα. Ευκαιρία λοιπόν για χοντρικό νόμα και έτσι έγινε ό,τι έγινε. Όπως σας λέγαμε, σου λένε και οι άλλες αμερικανικές εταιρείες, εμείς τώρα κορόιδα είμαστε, να κορομάει μόνο ένας. Και ήρθε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σας λέγαμε και χθες, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι, 2 έχουν πάρει Pulitzer. Ακριβά πράγματα. Έρχεται λοιπόν και ο Μάρκος αυτό το πράγμα να το σπρώξει. Ακούστε τώρα μερικά πράγματα για τον Μάρκο που δεν θα σας τα πουν αλλού, για να ξέρετε τι σας γίνεται. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικάνους είναι να πάρουμε εξοπλισμούς κάθε είδους. Τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρεια τώρα τι όπλα και πως θα φεύγει ο πύραυλος και πως θα πέφτει η οβίδα και πως το ένα και πως το άλλο, εντάξει. Αλλά όλα αυτά κοστίζουν στις δικές σας τσέπες 11,29 δισεκατομμύρια ευρώ. αυτά τα όπλα που μέχρι τώρα έχουμε αποφασίσει να αγοράσουμε από την πατρίδα του Μάρκου. Αλλά σου λέει ο Μάρκος, παιδιά, έχουμε και άλλα. Και από ό,τι φαίνεται είναι 3 δισεκατομμύρια επιπλέον. Για σου λέει, παιδιά, εδώ δώσατε στους Γάλλους, στον Μακρόν, άλλος αυτός. Φλέγεται η Γαλλία, λέει, είναι εξαφανισμένος, δεν φαίνεται πουθενά. Βγήκε 500.000 κόσμο στους δρόμους, έπεσε ξύλο, πήρξαν σοβαρότατα οι τραυματισμοί, ένας 15χρονος έχασε το χέρι του, ένας άλλος το μάτι του. Ο Μακρόν, λέει, είναι εξαφανισμένος. Πουθενά δεν φαίνεται. Στον Μακρόν, λοιπόν, δώσαμε 6 δις για Ραφάλ και φρεγάτες. 6 δις στο Μανώλη, 11,2 δις στο Μάρκο. Χρήμα δικό σας, βέβαια. Αλλά σου λέει, ο εξοπλισμός της πατρίδας και τα σκυλιά δεμένα. Πάμε λοιπόν ξανά στο ενεργειακό. Φυσικό αέριο, λοιπόν, που θα πρέπει επί 20 χρόνια να τα αγοράζουμε εμείς. Και καλά, ο ιδιώτης, ο άνθρωπος στη δουλειά του κάνει, σοβαρή εταιρεία. Θα έχουν κάνει τα κουμάντα τους οι άνθρωποι, αλλά στην κοινοπραξία το 40% είναι ΔΕΠΑ, δημόσια επιχείρηση. Και καλά, ρε παιδιά, όλα αυτά εντάξει. Αλλά εδώ πέρα διαβάζουμε ότι η Ευρώπη πάει για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο. Και τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα το 2030, όταν θα αρχίσουμε να πουλάμε 1 εκατομμύριο τόνους αμερικανικό LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου σε Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Αυστρίες, ξέρω όποιος άλλος θα πάρει, Ουκρανίες. Το 2030, λοιπόν, εμείς θα έχουμε μόλις το 18% της ηλεκτροπαραγωγής μας από φυσικό αέριο. Και το 2050 θα είμαστε στο 3%. Αφού λοιπόν πάμε για απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τότε, εάν το πράγμα δεν πάει όπως ήδη φαίνεται, όπως θα θέλαμε να πηγαίνει, ποιος θα πληρώσει τη χασούρα? Οι Αμερικανοί δεν βάζουν ούτε φράγκο για να βελτιωθούν οι υποδομές. Αν λοιπόν σου πούνε οι άλλοι, παιδιά, εντάξει, ήρθε η Κίμπερλι, ήρθε ο Μαραφάτσος που κάνει λόμπινγκ μαζί με την Κίμπερλι, μας είπαν, εμείς δεν θέλουμε να αγοράσουμε φυσικό αέριο γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές, ή γιατί το βρίσκουμε 3 και 4 φορές φτηνότερο από τους Ρώσους. Τώρα τι να κάνουμε, και κάποτε ο πόλεμος θα τελειώσει, μα εσείς το πήγατε και μέχρι το 2050 και δεσμευτήκατε. Και έρχεται και ο Μάρκος σήμερα και λέει, α, οι δεσμεύσεις. Τη χασούρα ποιος θα την πληρώσει, ρε παιδιά? Και μετά, εντάξει, να φέρουμε φυσικό αέριο από την Αμερική. Μα εμείς λέμε, γιατί μιλάμε τώρα μέχρι το 2050, όταν εμείς που τώρα είμαστε στα μικρόφωνα θα είμαστε κάπου μεταξύ 5ου και 6ου γαλαξία. Τότε λοιπόν τα παιδιά και τα εγγόνια και κανένα δισεγγονάκι θα λέει, παιδιά, πιο φυσικό αέριο εδώ πέρα. ΑΠΕ, καθαρή ενέργεια, ήλιος, θάλασσα και η ανεμογενή τριάμου. Τι θα γίνει τώρα? Τη χασούρα ποιος την πληρώνει από αυτά που μας βάζει ο Μάρκος να υπογράψουμε? 3% συμμετοχή του φυσικού αέριου στο μείγμα το ενεργειακό το 2050. Αλλά εμείς θα πρέπει ένα εκατομμύριο να το πουλάμε αμερικανικό, το οποίο θα το έχουμε αγοράσει. Και το δικό μας που θα βγάλουμε, δεν σας έχουν πει για τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Exxon, με Chevron, φυσικό αέριο. Ναι ρε παιδιά, αλλά είπαμε ότι είναι ορυκτό καύσιμο και μειώνει, ρυπαίνει, όχι ως ο λιγνίτης, στο περίπου μισό από ότι ο λιγνίτης, αλλά ρυπαίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι παιχνίδια γίνονται, διότι το βασικό που ήρθε ο Ρούμπιο, εκτός από τα όπλα που θα μας πουλήσει και που κάποια από αυτά μπορεί να είναι απαραίτητα, δεν λέμε. Είναι μάλιστα και μερικά που εμείς λέμε, παιδιά θέλουμε να τα πάρουμε, αλλά δεν μας τα δίνουν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, τι γίνεται τότε, είναι ένα ερώτημα. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, από την ενέργεια και από τα όπλα που ο Μάρκος θα μας πουλήσει και θα μας δώσει, θα μιλήσει λέει και στην Πνίκα, γιατί ο καημός αυτός είναι. Μια φωτογραφία να μιλάει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. 2000 χρόνια μετά από τα αίτημα του Περικλή τρώμε. Και μετά, εκτός από μας, το θέμα είναι ότι τρώνε κι άλλοι, και μάλιστα το καταπέτασμα. Διάλειμμα στις 8:30.

0: περιμένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς θα καταλάβει. Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Σπορ. Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης πρέσβης επί τιμή. Τώρα στην ΕΡΤ πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος πρέσβης.
1: Η θέση μας στο περιφερειακό γίγνεσθε συνδέεται όχι μόνο με θέματα άμυνας που είμαστε, έχουμε μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αλλά και με θέματα τα οποία ενδιαφέρουν καθεαυτά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η περιφερειακή σταθερότητα που περνάει μέσα και από την ενεργειακή, αν θέλετε, αυτάρκεια της περιοχής.
2: Ναι.
1: Έχουν υπάρξει διαταράξεις στην ευρύτερη περιφέρεια και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προωθήσουν τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα ξεκινάει με το υγροποιημένο φυσικό αέριό τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι ένα εύκολο project, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη λειτουργικότητά του καθαρά, προωθείται όμως, υπάρχουν αρκετά εμπόδια και το κυριότερο από όλα όμως είναι η ανάγκη για ενεργειακή σταθερότητα. Έχει κλονιστεί σοβαρά η ενεργειακή σταθερότητα, δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσεις όχι μόνο τις μικρές πλέον απώλειες από τα στενά του Ορμούς και τον Μπάμπελ Μαντέμπ, αλλά και το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, όπως ξέρετε, και θα εξαφανιστεί ακόμα περισσότερο από αρχές του 2027 το φυσικό αέριο και τα υγρά καύσιμα από τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να υποκατασταθεί. Διαφορετικά θα πάμε πολύ πίσω από κάθε άποψη, όχι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη και η Ευρώπη.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος πρέσβης. Ακούτε και από σοβαρούς ανθρώπους να σας λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε καθετήρα. Σου έχει πιάσει λοιπόν μεγάλη αγωνία και τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν, γιατί ρε παιδί μου, θέλει και μια κοινή λογική. Δηλαδή πρέπει να δεις λιγάκι και τη γεωγραφία αυτού του μικρού πλανήτη πάνω στον οποίο όλοι εμείς διαβιούμε και περιστρεφόμαστε, που λέγε και παλιά ο Κώστας Χατζής. Πρέπει να δεις λίγο και τη γεωγραφία. Άλλο πράγμα αφού η Ρωσία είναι δίπλα. Πιο φτηνό δεν θα είναι το αέριο από το να το φέρνεις από την Αμερική με βαπόρια, με γκαζάδικα. Εντάξει, μπούκαρε ο άλλος στην Ουκρανία, έχει γίνει το μαλλιοβράσι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επικρατήσει και κοινή λογική. Τρέξαμε εμείς πρώτοι να πούμε, παιδιά, θα είμαστε πύλη εισόδου. Και μετά αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
3: Την ίδια στιγμή όμως η βασική εναλλακτική όδος μεταφοράς αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, παραμένει ουσιαστικά ανενεργή. Η νέα δημοπρασία δυναμικότητας από τους διαχειριστές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, όπως και η προηγούμενη του Δεκεμβρίου, δεν προσέλκυσε εμπορικό ενδιαφέρον. Από τα τρία προϊόντα ζητήθηκαν μόλις 48 MB στο Route 1 από δύο χρήσεις, κίνηση που θεωρείται καθαρά διερευνητική.
0: Μετά υποτίθεται ότι κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα, αλλά και πάλι εμπορικός δεν φαίνεται να είναι συμφέρον. Και το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, γιατί πολύ φοβόμαστε ότι θα την πληρώσετε εσείς που μας ακούτε. Διότι στην εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε, όπως σας λέγαμε, έχει μπει και η κρατική ΔΕΠΑ, δηλαδή δικά σας λεφτουδάκια. Πάμε τώρα στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι λέει για την επίσκεψη του Ρούμπιο ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής και πολύ καλός γνώστης των αμερικανικών αλλά και των ελλήνο-αμερικανικών θεμάτων.
4: Θέλουμε λίγο να καταλάβουμε, Αλέξη, τη σημασία αυτής της επίσκεψης. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ. Θα μπορούσε να είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Επομένως, έχει μια άλλη βαρύτητα, δεν έχει?
5: Όντως, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Vance, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
4: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
5: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
4: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
5: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
4: Και κλείνοντας...

0: Και ενώ αυτά λοιπόν γίνονται με τον Μάρκο Ρούμπιο, σας είπαμε ότι σήμερα θα χορτάσετε Μάρκο. Εδώ, εκεί, παντού ο Μάρκος φαίνεται την ίδια ώρα ότι όσα γίνονται και όσα έγιναν με τη Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια τα οποία εορτάστησαν εκεί στο αμαξοστάσιο, είχαμε και τα παρατράγουδα. Καταρχήν λέει δεν πήγε ο Δέντιας. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει μα και εγώ είχα υπουργικές υποχρεώσεις αλλά πήγα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί πέρα τα πράγματα είναι λιγάκι μπερδεμένα.
1: Η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της με τον Άδων Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δέντια.
2: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
3: Ο κ. Δέντιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
4: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
1: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
5: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
6: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
1: Οι διεργασίες για το κόμμα.
0: Για βάλε ζωντανά στην ΕΤ.
7: Από που έχουν κλείσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι η βασιλός Γεωργίου αυτή, βασιλός Αλεξάνδρου, συγγνώμη. Έχουν κλείσει τον δρόμο, την κυκλοφορία, όπου διαμένει εδώ. Φυσικά, αυτό είναι σταδιακά, δηλαδή μόλις αναχωρήσει, να το τονίσουμε αυτό και στους οδηγούς, σε περίπτωση που μας βλέπουν τώρα και θέλουν να έρθουν στο κέντρο, κλείνουν αυτή τη στιγμή, είναι μέχρι να αναχωρήσει και φυσικά να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Οπότε, τουλάχιστον μέχρι και τις 9, λίγο μετά τις 9, θα είναι κλειστή η δρόμη εδώ, πέριξ του κεντρικού ξενοδοχείου, εδώ επί της Βασιλίσσης Σοφίας, και φυσικά να μένετε να ξανανοίξει. Βλέπετε εδώ, έχει μετατραπεί σε φάντασμα, θα λέγαμε, εδώ η κεντρική δρόμη. Ναι. Νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί τώρα έτσι στο...
8: μόνο σε τέτοιες
9: επισήμων
8: υψηλών προσκεκλημένων της χώρας.
9: Ανοίγουν οι δρόμοι και θα ξανακλίνουν ανάλογα με το πρόγραμμά του. Είναι πολύ πυκνό βέβαια.
7: Αυτό θέλω να τονίσω, ότι θα ανοίγουν και θα κλείνουν, δηλαδή θα έχουμε σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε μεγάλη προσοχή, το λέγαμε και προηγουμένως, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και φυσικά απαγορεύονται όλες οι δημόσιες συναντήσεις, το λέμε και το ξαναλέμε. Πάντως η εικόνα παραμένει αυτή.
8: Αν ξεκινήσει ο κ. Ρούμπιο εκεί από το Ελίζιαν για το ΙΠΕΞ, μας διακόπτει και συνδεόμαστε αμέσως. Επιστρέφουμε εδώ και καλημερίζουμε και τον Μιχάλη Μυριάνθη.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, καλές όλες αυτές οι επισκέψεις, αλλά ρε παιδί μου, να κλείνουν και τα πάντα τώρα για να πάει ο Μάρκος από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε, δύσκολη μέρα σήμερα, παρά το γεγονός ότι καιρικώς είναι μια όμορφη σχεδόν ανοιξιάτικη μέρα, αλλά όσοι πάτε κατά Σύνταγμα μεριά, κομμάτι θα ταλαιπωρηθείτε.

Σας λέγαμε λοιπόν για τα παρατράγουδα από την εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια. Δεν ήταν εκεί ο Μαϊμαράκης, δεν ήταν ο Καραμαλής, δεν ήταν ο Σαμαράς. Ο Δένδιας, σύμφωνα με αυτά που γράφουνε παραπολιτικές αλλά εγκυρότατες στήλες εφημερίδων, την ίδια ώρα λέει έκοβε βόλτες στη Βενετία. Καλά αυτός. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε άλλα. Δηλαδή ρε παιδί μου, να γίνεται μια τέτοια κομματική εκδήλωση. Συγγνώμη, αλλά ο Γεωργιάδης εδώ έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήσουν σε καμιά συνάντηση με τον Ρούμπιο ή με τον άλλον, πώς τον λένε, τον Άμυνας, τον Χέσγεθ.

0: τώρα εσείς
1: τρεχάτε στο αμαξοστάσιο. Εγώ είμαι Βενετία. Είναι κάπως τώρα όπως και να το πεις. Δεν είχες κάποια φοβερή υποχρέωση. Αν ήθελες θα μπορούσες να το έχεις ρυθμίσει.

εφημερίδα Δημοκρατία έχει μια φωτογραφιάρα στην πρώτη σελίδα. Σας τα λέγαμε και χθες. Μια φωτογραφιάρα του Φλωρίδαρου να χαμογελάει τρελά. Να είναι δηλαδή ενθουσιασμένος με τον εαυτό του και να κρατάει μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα από τις παραδοσιακές αυτές βλέπω, νομίζω έχουν και τον Πυρσό έτσι όπως τον θυμηθήκανε τώρα και τον βάλαν. Ήβρις για την ιστορία της Νουδού. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Και η φωτογραφία του Φλωρίδη, όπως σας είπαμε, με στην τρελή χαρά και στο νεοδημοκρατικό ενθουσιασμό. Και από κάτω η Δημοκρατία έχει μια φωτογραφία του Καραμαλή, πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του, και δίπλα μια φωτογραφία του Σαμαρά, ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους.

0: και μιλάμε όμως για γνήσιους νεοδημοκράτες όπως ο Φλωρίδης, άλλο κι άλλο. Βάλε κι άλλον ένα γνήσιο, Θεοδωρικάκος. Και αυτός από το Γεναφάσια του, ρε παιδί μου, κρατούσε
1: βαριές
0: τη σημαία και τον πυρσό.
1: Θυμάστε ότι από αυτό το κανάλι πριν από ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω, είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, ας πούμε, αυτό σας, ότι έρχεται ο δύσκολος χειμώνας.
1: Έχουν μειωθεί κατά 40 τα διηλιστήρια στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας των...
0: Άρχισαν τώρα την ίδια καραμέλα, παιδιά, δύσκολος ο χειμώνας. Γιατί? Γιατί τους έχει πιάσει τεταρτέως και καταλαβαίνουν πόσο λάθος ήταν η αιμονή του Μητσοτάκη να πάει τις εκλογές στην Άνοιξη, δηλαδή πριν πάμε στην κάλπη, να περάσει ένας χειμώνας. Βλέπουν ότι το πράγμα δεν βγαίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πέριξ του 25% και ενίοτε και κάτω. Οπότε, αν πάει κάτω από το 25, χάνει και τον πόνους, τότε εντάξει, μην το συζητάς. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι η κατάσταση τους έχει ξεφύγει. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια, γιατί είναι εξαρτημένοι από τα καρτέλ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες, του φταίει ο πόλεμος, λες και οι άλλοι στην Ευρώπη και παντού, που κάνουν μια λελογισμένη φορολογική πολιτική και δεν τα παίρνουν κανονικά με τους έμεσους φόρους όπως η δική μας που είναι άπλιστη. Εκεί δεν είναι πόλεμος. Βλέπουν να ανοίγουν η μία μετά την άλλη οι δικαστικές υποθέσεις. Τώρα με τον Τριαντόπουλο, αύριο μεθαύριο πιθανώς με τον Καραμανλή του Αχιλλέως, Δεκέμβριο δίκη για υποκλοπές. Το λέμε έτσι με μια γενική ορολογία και δεν ξέρεις και τι άλλο

μπορεί να σου σκάσει. Και ως πόσο θα ποντάρεις στην αδυναμία των άλλων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημερινά μας νέα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μια όμορφη μέρα. Όσοι όμως σκέπτεστε να κατέβετε, μπορείτε ίσως και να το αναβάλλετε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εμείς σας δίνουμε πρώτα ο Θεός βεβαίως. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μονάδες επεξεργασίας, περισσότερος από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα και σε εκείνους που πληρώνουν εισφορά 6% ακόμα και για πεθαμένους. Ναι, μακάβρια η αναφορά που κάνω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τη διάβαζα και την ξαναδιάβαζα εχθές τα νέα και δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω. Προσέξτε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι συνταξιούχοι καταβάλουν εισφορά 6% υπερηγείας. Βιοχαράτσι. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν που πληρώνουν είναι και οι χείρες αλλά και τα ορφανά που εισπράττουν σύνταξη επειδή έχασαν το σύζυγο και τον γονιό. Τους παρακρατούν λοιπόν από τις συντάξεις συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι περισσότεροι αποδίδουν τον συγκεκριμένο φόρο στο νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου. Αλλά ο άλλοτε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε πριν από 10 χρόνια. Στα 7 εξ αυτών κυβέρνησε και κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Στη θητεία της οποίας όχι μόνο δεν άλλαξε, μα αντίθετα ο Γιάννης Βρούτσης νομιμοποίησε το χαράτσι από το 2020. Μη στέκεστε μόνο στο οικονομικό σκέλος, που μόνο αμεληταίο δεν είναι, ειδικά σε οικογένειες που έμειναν με έναν γονιό. Εγώ όμως στέκομαι πρωτίστως στο ψυχολογικό τομέα. Σκεφτείτε να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και να βλέπεις κάθε μήνα ότι σου παρακρατούν περί υγείας του πεθαμένου. Απορώ με όσους διατηρούν αυτό το χαράτσι. Άντε να τους δικαιολογήσω ότι μέχρι τώρα το είχαν ξεχάσει. Από χθες όμως γεννάτε ένα εύλογο ερώτημα. Θα αντιδράσουν μετά από το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα των νέων? Προσωπικά δεσμεύομαι να τους υπενθυμίζω το μακάβριο χαράτσι σε κάθε ευκαιρία μέχρι να το καταργήσουν. Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η εισφορά, βλέπουμε διάφορους επιτίδιους να αυγατίζουν τα εισοδήματά τους εις βάρος του κράτους, άρα όλων μας. Δεν θα σταθώ βέβαια στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Όχι επειδή αμφισβητώ τα στοιχεία που ήδη κυκλοφορούν, αλλά διότι περιμένω να ξεδιαλύνει πλήρως το τοπίο. Προτιμώ να σταθώ στις συλλήψεις influencers, μοντέλων, ακόμα και τράπερ για διαφημίσεις παράνομου τζόγου. Στο θέμα αναφέρθηκα ακόμα και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Υπογράμμισε λοιπόν ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και έρχομαι εγώ η αφελής και ρωτώ, τόσο καιρό δεν τους είχατε στο απειρόβλητο? Δεν άρχισαν εχθές ή προχθές την προώθηση παράνομων εταιριών τζόγου? Την έκαναν για εβδομάδες, ίσως και για μήνες. Τι μέτρα έλαβε τόσο καιρό η πολιτεία? Πώς τους άφηνε ανεξέλεγκτους? Οι συγκεκριμένες καμπάνιες δεν οθούν απλά τον κόσμο στο παράνομο τζόγο, με τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις από τις διαφημίσεις πλήττονται και το δημόσιο και οι νόμιμες εταιρείες. Τώρα θα πει κάποιος ότι γκρινιάζω χωρίς λόγο αφού έγιναν οι 18 συλλήψεις. Ποιος σας είπε ότι λύνεται το πρόβλημα μέσα από κάποιες παραπομπές στη δικαιοσύνη? Ξέρετε πόσοι έχουν φτάσει στα δικαστήρια και αν τελικά τιμωρήθηκαν? Ρητορικό βέβαια το ερώτημά μου, διότι δεν γίνεται να παρακολουθούμε κάθε δίκη η οποία μπορεί να πάρει 3 και 4 αναβολές. Κάπου διάβασα προχθές ότι για να είναι αποτελεσματική η τιμωρία κάποιου παραβάτη, πρέπει η ποινή να είναι μεγαλύτερη από το κέρδος που αποκόμισε από την εγκληματική δράση του. Έβγαλε η influencer 20.000 ευρώ από την προώθηση παράνομου τζόγου? Βρείτε τον τρόπο να πληρώσει τα διπλάσια χρήματα. Με κατασχέσεις? Ναι, με κατασχέσεις. Με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πονέσει εκείνη και θα θορυβωθούν οι υπόλοιποι που ονειρεύονται να πάρουν τη θέση της. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Περιμένω λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943.

0: Η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να προηγηθεί να ακολουθήσει και επίσκεψη στην Άγκυρα θεωρείται κομβική από την κυβέρνηση για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Εμείς θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Παστουσέα, επίτιμο υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αντινάβαρχο εναποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παστουσέα.
1: Καλημέρα κύριε Πολυδρυγοπούλου, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε, ενημερώνουμε για τις δηλώσεις που θα κάνει σε λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Και θα θέλαμε φυσικά την παρέμβασή σας, Ναύαρχε, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τι περιμένετε εσείς, κύριε Παστουσέα, από την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα, πέρα βέβαια που γνωρίζουμε ότι θέλουν να προωθήσουν τα αμερικανικά όπλα?
1: Βεβαίως είναι μια θετική, ένα θετικό γεγονός. Εμείς βέβαια το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, έχουμε μεγάλες προσδοκίες, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Βεβαίως επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός υπουργός εξωτερικών, είναι ένα ισχυρό πρόσωπο, είναι σύμβουλος ασφαλείας, δηλαδή καθορίζει την αρχιτεκτονική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών παγκοσμίως. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι είναι αυτός μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος εμπνεύστηκε και έκανε τον νόμο, τον Eastman Act, ο οποίος καθορίζει την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου στηρίζει έθερμα την συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και βεβαίως στηρίζει και την ενεργειακή ασφάλεια και τη μεταφορά όρων από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Βέβαια, όπως είπαμε, εκφράζει τα αμερικανικά συμφέροντα. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να σημειώσουμε, που δεν, γιατί μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο, την ενεργειακή ασφάλεια και για το καλώδιο κτλ. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι πρώτα ο Ρούμπιο πέρασε από την Ισλανδία, από την Πορτογαλία και στη συνέχεια έρχεται στην Ελλάδα. Γιατί πήγε η Ισλανδία και η Πορτογαλία? Διότι εκεί υπάρχουν βάσεις αμερικάνικες. Υπάρχει βάση στην Ελλαδία, υπάρχει βάση στις Αζόρες και υπάρχει βάση της Σούδας. Ενδεχομένως σχεδιάζεται κάποια αναβάθμιση σε αυτές τις βάσεις, δεν είναι ακόμη διάκριτο. Θα το δούμε βέβαια και στις δηλώσεις προς τα που κινείται το γεγονός αυτό. Και γιατί ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Θα τα δούμε αυτά. Πάντως δεν θα πρέπει να έχουμε προσδοκίες, πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Βεβαίως είναι θετική, αλλά θα δούμε και θα διακρίνουμε ενδεχομένως από τις δηλώσεις που θα κάνει, γιατί πάντα οι δηλώσεις είναι σε μια διπλωματική γλώσσα, αν μπορούμε να διακρίνουμε κάτι περισσότερο.
0: Κύριε Ναύαρχε, πώς γίνεται όμως να... ακόμα δεν θα πάρουμε από εσάς, από ό,τι λαμβάνομαι, την απάντηση γιατί δεν πήγε στην Τουρκία. Σίγουρα όμως μπορείτε να δώσετε μία ανάγνωση στο γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι τόσο σημαντική η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ότι δεν πήγε στην Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το θεωρώ...
0: Μας ακούτε? Προφανώς υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, έπεσε η γραμμή. Θα δούμε πώς θα το...
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι. Τι ζήτημα έχουμε, Ναύαρχε?
1: Με τηλεφωνικό, βάζω Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να, έχουμε να είμαστε σε κάποιο σημείο που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, Ναύαρχε.
1: Ναι, δεν είναι αυτό το σημείο. Είναι ότι στην περιοχή μου, εδώ στο σπίτι μου γενικά, έχει ένα πρόβλημα η Κοσμοτέ εδώ και καιρό.
0: Δεν υπάρχει η Κοσμοτέ πλέον, γι' αυτό ίσως, κύριε Ναύαρχε. Έχει αλλάξει, μήπως άλλαξαν και άλλα δεδομένα. Λοιπόν, έλεγα ότι...
1: Επανερχόμενοι λοιπόν σε αυτό που ρωτήσατε, είναι ότι στην Τουρκία πήγε ο Τραμπ, έχουν γίνει πολύ μεγάλες, αρκετές συναντήσεις με τους Τούρκους. Και βεβαίως ο Τραμπ ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό ως γεγονός, ας πούμε, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι, ξέρω εγώ, τόσο σημαντική. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με τους Τούρκους. Επομένως, τι να έλεγε ο Ρούμπιο, να πάει στην Τουρκία να πει τι, ας πούμε. θα ξέρουν τα θέματα της Τουρκίας και πώς λειτουργεί η Τουρκία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Άρα δεν είναι, είναι μια λεπτομέρεια το οποίο, η οποία δεν παίζει και ρόλο στην
1: εξωτερική μας πολιτική. Κατά την άποψή μου δεν είναι σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μια, μια δυσαρέσκεια προς την Τουρκία. Είναι μια σημείωση, ας πούμε, που ενδεχομένως να θέλει να στείλει και ο Υπουργός Εξωτερικών προς την Τουρκία. Εντάξει, είμαστε πολύ καλοί εταίροι, πολύ καλοί σύμμαχοι, αλλά προσέξτε και τη συμπεριφορά σας γενικότερα. Δεν θέλουμε αναταραχές στην περιοχή και βεβαίως αυτά τα θέματα πρέπει να τα θέσουμε και εμείς στη συνάντηση.
0: Πάντως, κύριε Παστουσέα, να πούμε ότι η Τουρκία παραμένει ένα τεράστιο και στρατηγική σημασίας μέλος του ΝΑΤΟ και είπα δεν επιδιώκουν τη μόνιμη αποξένωσή του, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Είναι μια,
0: ίσως είναι μόνο επικοινωνιακό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, είναι ένα πολύ καλός γεωπολιτικός χώρος, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικάνους αλλά και τη Δύση γενικότερα, είναι μεταξύ δύο φλεγόμενων περιοχών, δηλαδή την Ανατολική Ευρώπη, Ουρανία και Μέση Ανατολή, έχει διείσδυση προς την Κεντρική Ασία, επομένως είναι ένα σημαντικό για την Αμερική κράτος, όμως κατά την άποψή μου δεν τη θεωρούν μέρος του δυτικού κόσμου. Θέλουν να είναι κοντά στη Δύση, όμως δεν τη θεωρούν μέρος, κατά την άποψή μου, δεν τη θεωρούν ότι είναι Δύση. Απλώς θέλουν αυτό το κομμάτι της Γης να είναι κοντά στα συμφέροντα τα δυτικά. Και βέβαια η Τουρκία το έχει αντιληφθεί, προσπαθεί να παίξει έναν αυτόνομο ή ανεξάρτητο ρόλο, αλλά ποτέ δεν απεμπολεί τους δεσμούς της με τη Δύση, παρά τα παιχνίδια που κάνει.
0: Μάλιστα, οι Τούρκοι πάντως, ναύαρχοι, έκαναν επίδειξη δύναμης με συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου μας. Μέχρι και εμπλοκή σημειώθηκε στο Καστελόριζο. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας, πού θα πάει αυτή η όλη η κατάσταση της παραβίασης που γίνεται συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας?
1: Ναι, φαίνεται ότι οι Τούρκοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι μένουν εκτός παιχνιδιού σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και το ανάγχωμα που τίθεται με αυτή τη σχέση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος και την παραμονή ή την ημέρα της επίσκεψης του Αμερικάνου πρέσβη, προσπαθούν να υπογραμμίσουν κι αυτοί έντονα ότι μη μας αφήσετε και εμάς απ' έξω, μας λάβετε υπόψη. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι ένα μήνυμα όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά κυρίως προς τους Αμερικάνους. Βεβαίως ανησυχούν και για το γεγονός αυτή την εξαγωγή, ας πούμε, των συμπερασμάτων από αυτή την επίσκεψη. Τι θα γίνει μετά από αυτή την επίσκεψη? Θα έχουμε και τα όπλα τα οποία ζητάμε, τα εξελιγμένα όπλα. Έχουμε και το καλώδιο, το οποίο παρότι οι Αμερικάνοι άμεσα δεν ενδιαφέρονται, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για το καλώδιο του GSI. Το GSA, να υπενθυμίσουμε πάλι, ότι δεν είναι μόνο υπέρ των συμφερόντων Κύπρου-Ελλάδας, είναι υπέρ των συμφερόντων Ευρώπης και Ισραήλ. Και το Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και στηρίζει και αυτή τη μεταφορά ενέργειας. Επομένως, οι Τούρκοι ανησυχούν για όλα αυτά που ενδεχομένως να συζητηθούν σε αυτή τη συνάντηση.
0: Κάποιοι λένε, κύριε Ναύαρχε, ότι θέλει να επιθυμίσει στην Ουάσιγκτον ότι είναι παρούσα και ότι καμία διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτήν. Υποθέτω ότι...
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς, αυτό. Αυτό θέλουν λοιπόν να υπογραμμίσουν.
0: Μάλιστα, εσείς βλέπετε να προχωράει η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, κύριε Παστουσέα. Και το ρωτώ μου... Με την πρόσφατη δήλωση του Άγγελου Συρίγου ότι το 2024 υποχωρήσαμε μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις και απειλές.
1: Ναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να προχωρήσει το καλώδιο και νομίζω εάν δεν κάνει ένα τρομερό λάθος η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει, να μην κάνει πίσω, διότι θα είναι καταστροφικό. Διότι έχουμε το διεθνές δίκαιο, έχουμε τις αμυντικές συμμαχίες και το δίκαιο. Γενικότερα θα πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν εχθρούς και φίλους, όχι για τα θέματα που θέλει η Τουρκία, γιατί πιστεύω ότι τα ξέρουν ποιος έχει το δίκαιο και ποιος έχει. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, θα μεταχειριστούμε όλα τα μέσα για να προχωρήσει το καλώδιο, Και θα πρέπει να λάβουν και αυτοί τα μέτρα του. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσουμε όλο το διεθνές σύστημα ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Και βεβαίως δεν θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε δεκτικοί στις πιέσεις για να κάνουμε κάποιο συμβιβασμό. Το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Κατά την άποψή μου, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε, κύριε Ναύαρχε, ότι εδώ πέρα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα και δεν το κάνουμε. Θα προχωρήσει η διαδικασία της πόντισης, αναρωτιέται κανείς σε αυτή τη χώρα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Αναρωτιέμαι και εγώ. Και βέβαια πάντα έλεγα ότι όταν οι Τούρκοι κάνουν κάτι όπως τα νομοσχέδια για θαλάσσια πάρκα, νόμους για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό, θαλάσσια πάρκα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Νομοσχέδια για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο το αναμένουμε, είχαμε πληροφορίες για τον Κτόριο, φαίνεται ότι πρέπει να βολεί. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να το διαρρέουμε ότι η επόμενη κίνηση που θα κάνετε και ενδεχομένως να διεκδικεί από εμάς κυριαρχία δικαιώματα πρέπει να σας κοστίσει με την αύξηση των 12 μιλίων του ναυτικών, των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και νότια της Κρήτης και στην Κάσο και στη Ρόδο. Λοιπόν, διότι με την αύξηση των 12 μιλίων, αν προσέξετε στην Κάσο, αν είχαμε 12 μίλια, το τουρκολικό μνημείο δεν θα υφίστατο. Διότι οι γραμμές που φέρνουν για να δημιουργήσουν εφάρτονται στα 6 μίλια στην Κάσο και δημιουργούν μια επαφή μεταξύ των δύο ΑΟΣ, Τουρκίας και Λιβύης, 19 μιλίων. Εάν λοιπόν αυτή ήταν νοτιότερα 6 μίλια, θα υπήρχε αυτή η επαφή. Λοιπόν, θα πρέπει να τους κοστίσει λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να το εφαρμόσουμε σε κάθε κίνηση η οποία θα κάνει η Τουρκία και θα αφισβητήσει την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Εσείς λέτε αυτό που πρέπει να γίνει και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα. Αλλά από την άλλη, όταν δηλώνει η Άγκυρα και ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά ότι θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση στην Ελλάδα να ζητά άδεια από την Άγκυρα για οποιαδήποτε ενέργεια, και ενώ γνωρίζει, κύριε Ναύαρχε, ότι αν η Ελλάδα ζητήσει άδεια, αναγνωρίζει έμεσα την τουρκική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Και δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την.
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αλλά σαν ανακρίζουμε. Αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά της. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι σε μια περιοχή που ήδη εμείς έχουμε διοχθητήσει με την Αίγυπτο. Πώς λοιπόν δημιουργούνται όλα αυτά? Έχουμε τόσα ατού στα χέρια μας και δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Μήπως δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Παστουσέα?
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Αυτό λέμε, ότι η αποτροπή δεν είναι μόνο τα όπλα και οι ένοπλες δυνάμεις, είναι και η βούληση να τα χρησιμοποιήσει και να προβάλλει λοιπόν αυτή την δύναμή σου, να την προβάλλει και να είσαι πιστικός ότι αν γίνει κάτι, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα όπλα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Δύναμη στη λογική που έχω. Μην τα παίρνεις κιόλας.
0: Τι να τα κάνεις τα όπλα αν δεν τα χρησιμοποιείς. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ένα από τα βασικά επιχειρήματα, κύριε Ναύαρχε, είναι το ότι θα εξελιχθούν όλα ομαλά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και η εμπλοκή της Γαλλίας. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι άρχισαν συζητήσεις ανάμεσα στο Παρίσι και την Άγκυρα για μια αμυντική συμφωνία. Και αναρωτιέται κανείς τελικά, με εμάς είναι σύμμαχοι οι Γάλλοι ή όχι?
1: Και με εμάς είναι σύμμαχοι. Βλέπετε ότι είναι, το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ κοινικό. Δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τα συμφέροντά μας και τα βάζουμε παράλληλα με τους Γάλλους και με τους Αμερικάνους. Και βεβαίως και οι Γάλλοι, στην εποχή που ζούμε και στα οικονομικά προβλήματα που έχουμε, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και αυτοί κάποιες συμμαχίες που ενδεχομένως θεωρούν ότι θα τους αποφέρουν κάποια οικονομικά ωφέλη. Λοιπόν, εγώ δεν παραξενεύομαι, πάντα ήταν οι Γάλλοι έτσι, και εν πάση περιπτώσει και ο Διεθνής Παράγοντας ήταν έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω, είναι πιο ενθαρρυντικό, είναι ότι η Γαλλία είναι μια ναυτική δύναμη, δεν μπορεί, και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει και συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί λοιπόν να αφήσει την Τουρκία, η οποία διεκδικεί και τους σπόρους αλλά και την επικυριαρχία και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως είναι ανταγωνιστές σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως για κάποια οικονομικά θέματα, ανταλλαγή ίσως εξοπλισμών ή δεν ξέρω τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, να όντως να υπάρχει αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε, δεν ξέρουμε όμως τι περιλαμβάνει. Και δεν παραξενεύει καθόλου, γιατί όπως είπαμε το διεθνές περιβάλλον είναι κοινικό. Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα επίσης, κύριε Παστουσέα, θα εντάξει στα μέσα Δεκεμβρίου και το υπερσύγχρονο πλοίο Φορμίων. Με αυτήν λοιπόν την ένταξη, η Ελλάδα πιστεύετε ότι θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής?
1: Βεβαίως, η Ελλάδα δυναμώνει. Βέβαια, όλος αυτός ο κύκλος των εξοπλιστικών θα κλείσει το 2030. Επομένως, δυναμώνουμε σιγά σιγά, εξισορροπούμε την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε όμως, να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε εγκρήγορση, διότι σαφώς δυναμώνουμε, σαφώς προβάλλουμε την ισχύ μας και όπως αναφέρατε προηγουμένως θα πρέπει να επιδείξουμε και τη βούληση να προβάλλουμε αυτή την ισχύ. Θα πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι, διότι ακούμε πάρα πολλά, έρχονται εξοπλισμοί, ο κόντρος του Ιασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Αυτά θα έρθουν, είναι στη διαδικασία να έρθουν. Δηλαδή θα είμαστε έτοιμοι το 2030, μέχρι τότε δυναμώνουμε. Δηλαδή θα είμαστε πλήρως έτοιμοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και έχουμε αρκετά ισχυρά ακόμη και σήμερα μέσα και όπως αναφέρατε έρχεται το Φορμίο, να θα έρθει και η επόμενη και η τρίτη, Μπελαρά εντός του 27 και βέβαια 28 η τέταρτη.
0: Και στο τέλος Οκτωβρίου, Ναύαρχε, έχουμε τον νέαρχο που θα το παραλάβουμε.
1: Ναι. Τώρα έχουμε λοιπόν οι δύο που έχουμε τη μία, έρχεται η δεύτερη τώρα πολύ γρήγορα, η επόμενη το 27, η τρίτη και μετά πάμε στο 28 η τέταρτη. Ήδη έχουμε Rafale F-16 Viper, είμαστε αρκετά ισχυροί και θα ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο.
0: Μπορεί όμως, κύριε Παστουσέα, η πυροπλία μας να ανατραπεί από το αεροπλανοφόρο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι?
1: Όχι, δεν είναι αεροπλανοφόρο. Είναι ένα ελικοπτεροφόρο το οποίο είχαν προετοιμάσει για να πάρουν τα F-35 καθέντου απογειώσεως, τα οποία δεν τα πήρανε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για ελικόπτερα και για UAVs. Λοιπόν, το ελικοπτεροφόρο δεν είναι για να πλέει ούτε εντός του Αιγαίου, ούτε ας πούμε μπορεί να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι απειλή το αεροπλανοφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Ελικοπτεροφόρο τέλος πάντων.
0: Αλήθεια, κύριε Ναύαρχε, μπορεί να επηρεάσει το αξιόπλο του πολεμικού ναυτικού μας το κόστος των καυσίμων? Και θέτω το ερώτημα αυτό, Ναύαρχε, διότι στα χρόνια των μνημονίων είχαμε ακούσει να εκφράζεται ένας σχετικός προβληματισμός.
1: Ναι. Νομίζω όχι, γιατί τα χρόνια των μνημονίων ήταν πάρα πολύ σκληρά και επειδή τα έζησα και αυτή την εποχή, ήταν πάρα πολύ περιορισμοί, οι οποίοι βάζαμε στον εαυτό μας. Δηλαδή έπρεπε να πάρουμε πάρα πολλές άδειες, ιδίως από τα δικά μας υπουργεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δύο δηληστήρια που δεν τα έχουν άλλες χώρες. Επομένως, δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή εφοδιασμού. Δεν υπάρχει εφοδιασμού. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Δεν νομίζω ότι θα έχει ποτέ πρόβλημα αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό ή γενικά οι άνθρωποι δυνάμεις με τα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κλείνοντας, πριν από δύο εβδομάδες, κύριε Παστουσέα, Έλληνες ψαράδες κατήγγυλαν επώνυμα ότι παραδώσαμε το Αιγαίο στους Τούρκους επειδή οι μηχανότρατες των γειτονών μας κυκλοφορούν και ψαρεύουν ανεξέλεγκτα και στα δικά μας χωρικά ύδατα. Και εδώ πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη λύση αυτού του προβλήματος?
1: Ναι. Αυτό είναι πασιφανές. Δηλαδή εδώ και χρόνια έχουμε αφήσει να φτάνουν μέχρι τα κύτταρα και να μην συλλαμβάνονται. Και φαίνεται ότι δημιουργούνται κάποιες φήμες ότι υπάρχει κάποια άτυπη συμφωνία για τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν ανεξέλεγκτα, ενώ οι Έλληνες ψαράδες έχουν και περιορισμούς, έχουν και πρόστιμα, έχουν 1002. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί δεν συλλαμβάνονται αυτοί που ψαρεύουν τουλάχιστον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή φτάνουν στα κύθερα και δεν συλλαμβάνονται. Γιατί? Δηλαδή είναι μια ενδεχομένως έκφανση της πολιτικής του κατευνασμού. Αυτά πρέπει να σταματήσουν.
0: Ρωτήσατε γιατί, Ναύαρχε.
1: Να ήταν κάτι στην περίοδο των ήρεμων νερών, τα οποία ενδεχομένως να υπήρχε κάποια ανοχή. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει.
0: Ρωτήσατε γιατί, δεν ξέρω αν είναι αυτή η απάντηση βέβαια. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί την αλία ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και αμφισβήτησης κυριαρχίας. Και όταν λοιπόν ελληνικά σκάφη του λιμένικου επιχειρούν να απομακρύνουν τα άλλα σκάφη, η Άγκυρα αντιδρά, κύριε Ναύαρχε, εκδίδοντας ανακοινώσεις και υποστηρίζουν ότι αυτές οι περιοχές όπως το Αγαθονήσι, τους Φούρνους και κοντά στη Σάμο αποτελούν τουρκική δικαιοδοσία ή διεθνή ύδατα χωρίς καθορισμένα σύνορα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
1: Όχι βέβαια, δεν συμφωνώ. Εντάξει, η Άγκυρα μπορεί να λέει ότι θέλει, ας πούμε, γιατί την περίοδο και ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο παραλογίζεται. Και εντάξει, ας πούμε ότι στο Αγαθονήσι θεωρεί ότι αν είναι πέρα από τα 6 μίλια ή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι είναι αμφισβητούμενα, εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση. Τα κύθερα, στην Τίνο, στην Άνδρο, τι κάνουν τα τουρκικά ελληνικά και γιατί δεν συλλαμβάνονται?
0: Προφανώς.
1: Βεβαίως είναι μια τακτική αμφισβήτησης και είναι εσκεμμένα όλα αυτά που γίνονται, αλλά και εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, τα οποία μέχρι τώρα δεν τα έχουμε λάβει.
0: Είπατε, κύριε Ναύαρχε, ότι παραλογίζονται. Παραλογίζονται διότι κάποιοι στο Υπουργείο το Αρμόδιο Εξωτερικών θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Και βλέπουμε τους Τούρκους να αλωνίζουν ανεξέλεγκτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ειδικά στα κρητικά νησιά, κύριε Παστουσέα, οι δήμαρχοι καταγγέλνουν συνεχώς ότι δεν βρίσκουν καν ψάρια και ότι έρχονται οι Τούρκοι ψαράδες και παίρνουν τα ψάρια μας.
1: Βέβαια. Και καταστρέφουν και χρησιμοποιούν και μεθόδους οι οποίες είναι καταστρεπτικές. Οι οποίες μέθοδοι απαγορεύονται για τους Έλληνες ψαράδες. Είναι καταστροφή λοιπόν. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και θα πρέπει επίσης μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης οτιδήποτε ενισχύσεις πηγαίνουν στην Τουρκία και καλύπτουν αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα κονδύλια αυτά να διακοπούν άμεσα. Δεν τα έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει κινήσεις. Θα πρέπει να τις κάνουμε.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το πρωτοσέλιδο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Ναύαρχε. Το σημερινό, υπάρχει ένα δημοσίευμα σημερινό στην εφημερίδα Την Εστία ότι η γαλλική εταιρεία αρνείται να αναλάβει την επόντιση του καλωδίου και επιχειρεί λοιπόν να συνεννοηθεί με την Άγκυρα. Θα τους βάλει στο παιχνίδι, πιστεύετε?
1: Εγώ νομίζω ότι η γαλλική εταιρεία είπε ότι αυτή που η Meridian πήρε για να ποντίσει το καλώδιο, κάνει τις έρευνες, είπε ότι εγώ δεν στέλνω οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο να ζητάω άδεια από την Τουρκία. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, μην με βάλετε εμένα μπροστά για να κάνετε δουλειά που μπορείτε να κάνετε εσείς. Αυτό νομίζω.
0: Εγώ σας διάβασα το σημερινό δημοσίευμα ακριβώς όπως σας το διάβασα.
1: Αυτό το δημοσίευμα, ότι εμείς δεν θα κάνουμε τη δουλειά σας. Το λέει η εταιρεία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και εσείς θα πρέπει οι ίδιοι να βγάλετε τα κάστανα στη φωτιά. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Δεν ζητάω από κανέναν άδεια πλην της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε θέμα δέχεται και αν θέλετε εσείς να καλύψετε διπλωματικά οτιδήποτε θέλετε, γιατί ξέρετε έχει κυκλοφορήσει η φήμη ότι η γαλλική εταιρεία θα κάνει ένα έγγραφο το οποίο θα ενημερώνει την Τουρκία και τα παράκτια κράτη για αυτές τις κινήσεις που θα γίνουν.
0: Ίσως να μην είναι και φήμη.
1: Δεν προβλέπετε βέβαια.
0: Ίσως να μην είναι και φήμη, λέω εγώ τώρα. Να υπάρχει,
1: ναι,
0: μία βάση.
1: Βεβαίως δεν είναι. Ακριβώς. Υπάρχει βάση. Αλλά για να κυκλοφορήσει αυτή η διαρροή σημαίνει ότι υπήρχε αυτή η πρόθεση. Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο. Το μόνο πρωτόκολλο που υπάρχει για τέτοιες εργασίες είναι η ναύτεξ. Βγαίνει μια ναύτεξ από την υδρογραφική υπηρεσία, γιατί είναι στη δικιά της αρμοδιότητα, ότι θα γίνουν εργασίες σε αυτή την περιοχή, σε αυτά τα στίγματα, σε αυτές τις ημερομηνίες. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια προσπάθεια ενδεχομένως
0: διπλωματική
1: για να απαλυνθεί η εμπασχολήση, να μην υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία. Όμως η Τουρκία λέει ότι εγώ θέλω γράφος άδεια. Θα μου δω να ζητήσετε γράφος άδεια. Και η εταιρεία η γαλλική, αυτή που σας είπα ότι θα κάνει τις έρευνες, και όχι η Μεριτζέννη, η οποία είναι η εργοδότρια της νέας εταιρείας, λέει ότι με βάζετε εμένα μπροστά, εσείς θα το κάνετε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Παστουσέα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Ελπίζω να ακουστεί και η δική σας άποψη, μιας και είστε έμπειρος, και μήπως την αφουγκραστεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: περίπατο θα έκανε στις επερχόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία αν δεν είχε ιδρυθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό υποστήριξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών της Αττικής. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για ένα μικρό θαύμα αναφερόμενος στα ποσοστά που παίρνει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Κώστα Καρποχτσή. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρποχτσή.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Καρποχτσή, στη συνάντησή του με την Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση με στόχο βέβαια να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Εκτιμάτε εσείς, κύριε Καρποχτσή, ότι θα πιάσουν τόπο οι ενέργειές σας και οι πιέσεις σας?
1: Κοιτάξτε, το ίδιο που δεσμεύτηκε απέναντι στους μεταφορείς, το ίδιο συζητήσαμε και με τους αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζουν εξίσου ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με τα καύσιμά τους, τα οποία έχουν εκτινάξει το κόστος τους και απειλούν την εγχώρια αλλία, όπως αντιλαμβάνεστε. Το αν πιάνει τόπο, προφανώς και πιάνει τόπο. Και πιάνει τόπο η πίεση που έχουμε ασκήσει. Σκεφτείτε ότι ενώ η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να πάρει ουσιαστικά κανένα μέτρο και να αφήσει την κατάσταση να εξελίσσεται όπως είναι στην ακρίβεια των καυσίμων, με την παρουσίαση των 4 εργαλείων που έκανε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, και αν θέλει να τα υπενθυμίσω, το πλαφόν στις τιμές στα διηγηστήρια και όχι μόνο στην Αγγλία, η φορολόγηση των υπερκερδών, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ, ήρθε σε μια δύσκολη θέση, γιατί αποδείχθηκε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της. Γι' αυτό και πάει τις ανακοινώσεις ανά 15ήμερο πλέον. Περιμένουμε να δούμε όμως τα κάνει. Φαίνεται ότι είναι λίγο δογματική αυτή η κυβέρνηση και επιλέγει να μην αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία. Σήμερα επιλέγει να συνεχίζει να βρίσκει δικαιολογίες και να δίνει το φιλοδόρημα των 5 λεπτών επιπλέον στην Αγγλία, αυτό που δίνει. Αλλά νομίζω ότι από την πίεση που δέχεται από εμάς, προσπαθεί να αλλάξει τη στρατηγική της. Ξαφνικά μιλάει και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξαφνικά είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά πρέπει να δει κάποια θέματα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πίεσης που δέχεται από εμάς και νομίζω ότι η πίεση η οποία ασκούμε, στο τέλος της ημέρας θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι επί τη ωφελία του ελληνικού λαού, ο οποίος σήμερα στενάζει κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ, στενάζει κάθε φορά που πάει σε ένα πρατήριο προσπαθώντας να βάλει βενζίνη, πετρέλαιο για να μετακινηθεί. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που βλέπουμε στους δρόμους όταν είναι γεμάτοι, δεν είναι επειδή η ελληνική κοινωνία ζει στιγμές ευημερίας, όπως λένε κάποιοι, θεωρώντας ότι η κίνηση στους δρόμους είναι δείκτης ευημερίας, είναι γιατί πρέπει να μετακινηθούν στο τέλος της ημέρας και κόβει ο καθένας από όπου μπορεί για να μπορεί να βγάλει αυτό το υψηλό μεταφορικό κόστος που έχει.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Καρποχτσή, λέτε ότι με την πίεση και τις πιέσεις που ασκείται στην κυβέρνηση καλείται ουσιαστικά να απαντάει συνέχεια στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που φαίνεται.
1: Απέναντι στην κοινωνία.
0: Απέναντι στην κοινωνία με βάση τις ερωτήσεις που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν από λίγη ώρα ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, στον Sky και είπε λοιπόν, με το που άρχισε δηλαδή, μίλησε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και είπε ότι, και σχολίασε την χθεσινή του δήλωση ότι τον αποκάλεσε υπουργός της ακρίβειας, και απάντησε λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός και δεν έμαθε τα στοιχειώδη. Τι λέτε εσείς?
1: Να μας πει λίγο αυτό ποια είναι τα στοιχειώδη. Να μας πει πως σήμερα που μιλάμε ο πληθωρισμός ξαναεκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%, μια μισή μονάδα πάλι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και μάλιστα το μήνα που υποτίθεται ότι ξεκινούσε να εφαρμόζεται αυτή η πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία κυρίων με τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίων. Ας μας πούνε αυτοί λοιπόν τι έχουν μάθει. Κοιτάξτε να λίγο να δείτε, αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται, αντιλαμβάνομαι το να γυρνάνε τη συζήτηση διαρκώς στο 15-19, πρέπει όμως και η σημερινή κυβέρνηση να καταλάβει ότι έχουμε 2026 και μπορεί να μην τους αρέσει να το ακούνε, αλλά προφανώς όλες οι μετρήσεις και οι έρευνες των πολιτών δείχνουν ότι το 2019, καλός ή κακός, κακός αν θέλετε για τη γνώμη μου, γιατί σήμερα θα έπρεπε όντως το 2026 να ζει καλύτερα από ό,τι ζούσε το 2019, μετά από μια εφταετία αχιόναγε Ελλάδων που πέρασαν από την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς ο Έλληνας σήμερα παραδέχεται ότι σήμερα ζει χειρότερα. Δεν είναι τυχαία ότι όλοι οι δείκτες της Eurostat μας δείχνουν ότι πάμε χειρότερα. Η αγοραστική δύναμη σήμερα είναι στον πάτο της Ελλάδας μαζί με τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το λέει η Ελλάς, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το λέει η κίνηση Σισιγκρού που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λένε δείκτες επίσημων φορέων. Οπότε θα έλεγα ας αφήσουν την κριτική στο χθες και ας αντιληφθούν ότι είναι σήμερα για να επιλύουν τα ζητήματα του σήμερα. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν, ας κάνουν την άκρη να δει κάποιος άλλος που μπορεί. Γιατί ο κόσμος ακούει μόνο δικαιολογίες. Όταν πάει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ του σήμερα ο κόσμος και την βενζίνη του, δεν λέει φταίει ο Τσίπρας του 15-19, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνάνε την τελευταία 7 ετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Νομίζω ότι απαντάτε στα ερωτήματά μου και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι ακριβώς λέτε. Γι' αυτό θεωρείτε, κύριε Καρποχτσή, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε χθες το λόγο για ένα μικρό θαύμα, διότι αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται την κοινωνία και τις δημοσκοπήσεις βεβαίως.
1: Εντάξει, είναι ένα μικρό θαύμα αυτό, όπως το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί σκεφτείτε ότι η Ελλάς, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 4 μήνες, έχει καταφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αρχίζει και ριζώνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είμαστε στις δημοσκοπήσεις δεύτεροι και με ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν είναι αυτό σημείο όμως εφησυχασμού και δεν λέμε ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να πετύχουμε. Τώρα σχεδόν ολοκληρώσαμε την οργανωτική μας δομή. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε ένα τετράμινο είναι ένα μικρό θαύμα για ένα κόμμα, για μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από την ανάγκη του κόσμου αλλά έξω από τη Βουλή, χωρίς κοινοβουλευτικούς πόρους που έχουν άλλα κόμματα. Αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής είναι όντως ένα μικρό θαύμα και έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε, γιατί το επόμενο διάστημα ξεκινάμε με εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα, γειτονιά-γειτονιά, περιοχή-περιοχή, περιφέρεια-περιφέρεια. Εμείς και τα στελέχη μας θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το σχέδιό μας σε κάθε γωνιά και σε κάθε χωριό και σε κάθε περιοχή και κοινωνική ομάδα της Ελλάδας. Αυτό είναι το δικό μας το στοίχημα και όντως όσα έχουμε καταφέρει με το δικό μας το μέγεθος σήμερα που μιλάμε είναι ένα μικρό θαύμα. Και αναγνωρίζεται αυτό από την κοινωνία και βλέπουμε κόσμο διαρκώς να είναι πιο δεκτικός και να ακούει αυτά που λέμε και να έρχεται κοντά μας.
0: Άρα που λέμε εσείς, κύριε Καρποχτσή, ότι αυτό που γίνεται είναι ένα μικρό θαύμα. Το μεγάλο θαύμα είναι και θα έρθει όταν θα έχετε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας.
1: Δεν θα πω ότι θα έρθει θαύμα, γιατί ξέρετε η πολιτική δεν χαρακτηρίζεται από θαύματα. Αυτό που θα γίνει όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ότι θα έρθει πραγματικά ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης το οποίο θα εφαρμοστεί επί τη ωφελία του κοινωνικού συνόλου. Γιατί παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο στη βάση του έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια χώρα η οποία έχασε το τρένο της ανάπτυξης μετά από αχυλό ποσό που έχει περάσει από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ 7 χρόνια τώρα και με καθαρό διάδρομο δημοσιονομικό. Εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φέρει την Ελλάδα πραγματικά στην επόμενη μέρα, στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση και δίνοντας έμφαση τόσο στην κοινωνική δικαιοσύνη όσο και στην παραγωγική δικαιοσύνη. Με έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ξαναλέω, και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Άκουσα και ακούσαμε όλοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Καρποχτσή, να αποκαλύπτει χθες τη σκέψη του να δοθούν έξτρα κίνητρα σε ιδιώτες για να φτιαχτούν νέα σπίτια, ώστε να λυθεί τελικά το στεγαστικό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αυτή η λύση και γιατί το θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι ακούσαμε αργότερα και τον Γιάννη Στουρνάρα να λέει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα χτίζουμε σπίτια, αλλά τον τρόπο για να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια.
1: Η στεγαστική πολιτική είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα. Εμείς στο πρόγραμμά μας παρουσιάσαμε τη διάθεσή μας για τη δημιουργία 50.000 νέων σπιτιών που θα διατεθούν στην αγορά και δεν μιλάμε μόνο για κατασκευή, προφανώς μιλάμε και για κατασκευή μέσω συγκεκριμένων σχημάτων κατασκευής, αλλά μιλάμε και για αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, τα οποία παραμένουν κλειστά και ανενεργά, και προφανώς Μιλάμε για να δοθούν μια σειρά από κίνητρα σε ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών για να τα ανοίξουν πλέον στον κόσμο. Όπως επίσης μιλάμε και για την κατάργηση της Golden Visa με τη σημερινή της μορφή, γιατί λέμε ότι πρέπει να σταματήσει η Golden Visa να υπάρχει, γιατί δημιουργεί πρόβλημα στη στεγαστική κρίση και την επιτείνει σε μεγάλο βαθμό, και εμείς θέλουμε αυτοί οι πόροι να ανακατευθυνθούν στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο πολλαπλασιαστικά θα δημιουργήσει επενδύσεις τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην επόμενη τετραετία. Άρα, εγώ θα έλεγα 7 χρόνια τι έχει κάνει για τη στεγαστική πολιτική σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που πέρασε, υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες που από τα ποσά τα αντίστοιχα που πήραν τα δικά τους Ταμεία Ανάκαμψης για τη στεγαστική πολιτική έδωσαν 1 με 1,5 δισεκατομμύριο για να την αντιμετωπίσουν. Εδώ πέρα πόσα λεφτά δόθηκαν από αυτούς τους πόρους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Θα σας πω το πολύ 50 εκατομμύρια. Σίχουλα, σταγόνα στον ωκεανό, δεν υπήρχε πολιτική 7 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται τώρα από την κοινωνία. Είναι μια προεκλογική χρονιά. Προφανώς θα τάξουν λαγούς με πετραχίλια, αλλά να σας πω και κάτι. Ο κόσμος κρίνει 7 χρόνια διακυβέρνησης που όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά αφέθηκαν και γιγαντώθηκαν. Άρα έχει κρυθεί η στεγαστική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια και έχει φανεί ελιποβαρής.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Καρποχτσή, κατηγορήθηκε ακόμα και από πρώην συνδοπόρους του για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Τον κατηγορούν ότι το έκανε για ψηφοθυρικούς λόγους. Τι λέτε εσείς?
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει κάνει επίσκεψη και το 2014. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που έκανε. Έχει επισκεφτεί ξανά το Άγιο Όρος το 2014 και το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος ο οποίος δέχεται ανθρώπους χωρίς περιορισμού. Νομίζω ήταν μια ουσιαστική επίσκεψη, οπότε δεν καταλαβαίνω την κριτική και τη σκοπιμότητα αυτής της κριτικής. Οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Πέρα από το ότι προφανώς υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα είτε από παλιούς συντρόφους είτε από πολιτικούς αντιπάλους που θεωρούν ότι έχουν την πρωτοκαθεδρία στο οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θρησκεία.
0: Πόσο επηρεάζει τη στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη στο δρόμο προς τις εκλογές η μετακίνηση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ? Αλλάζουν ισορροπίες, κύριε Καρποχτσή?
1: Η μετακίνηση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα να γίνεται στο ΠΑΣΟΚ νομίζω θα επηρεάσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν επηρεάζει καθόλου την στρατηγική της ελληνικής αριστερής παράταξης. Η Ελλάδα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή για το με ποιον τρόπο δέχεται κόσμο, ότι είναι ανοιχτή σε κάθε προοδευτικό πολίτη και ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο μπορεί

0: τα κόμματα που προβαίνουν σε αυτές τις λογικές θα κριθούν αν αυτή η στρατηγική τους τελικά θα τους αποφέρει ή θα οδηγήσει κόσμο σε μια περαιτέρω απογοήτευση από τις κινήσεις τακτικισμού που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρποχτσή. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πεμένα παραμένουν τα ελληνικά αλευτικά για έκτη μέρα και τα ψάρια άρχισαν να μειώνονται αισθητά σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Οι ψαράδες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος των καυσίμων που σύμφωνα με τα επιχειρηματά τους επιβαρύνει τις μηχανότρατες γύρω στα 800 ευρώ ημιρεσίως. Φυσικά ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ελίοι της Καλύμνου. Εμείς θα συζητήσουμε και για αυτό το πρόβλημα με τον δήμαρχο του νησιού Ιωάννη Μαστροκούκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα από την Καλύμνο.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαστροκούκο, βιώνετε δύσκολες καταστάσεις στην Καλύμνο, όπως συμπεραίνουμε όλοι από τις διαμαρτυρίες των ψαράδων. Ποια είναι τα αιτήματά τους για τα καύσιμα?
1: Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή SOS πραγματικά εκπέμπει ο κλάδος των ψαράδων και δεν είναι μόνο η μεσαία αλία, αλλά είναι και η παράκτιος και η αλία των πελαγικών ψαριών. Ξέρετε ότι τα δικά μας, τουλάχιστον για την Καλύμνο, αλλά και για την πατρίδα μας, η οποία είναι νησιωτική πατρίδα και έχει μεγάλο παράκτιο μέτωπο, τα δικά μας αμπελοχώραφα είναι η θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι τεράστιο, διότι ήρθε το κερασάκι στην τούρτα ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Γίνομαι σαφής. Πέρσι η τιμή του πετρελαίου ήταν γύρω στα 0,50-0,60 λεπτά. Φέτος είναι στο 1,40. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνο τα λειτουργικά έξοδα ενός σκάφους για να λύσει, να το πούμε στην ναυτική ορολογία, για να λύσει κάβο και να βγει έξω για δουλειά, τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από τα προσδοκόμενα έσοδα. Διότι ένα σκάφος, παράδειγμα όπως είπατε με τις ανεμότραντες, όταν θέλει τουλάχιστον 1000 ευρώ την ημέρα καύσιμα, διότι οι μηχανές δουλεύουν όλη την ημέρα και δεν είναι μόνο οι πορείες, είναι και τα ψυγεία που έχουν μέσα. Και να ξέρετε ότι τα ψάρια, η τούνα και ο ξυφίας, τα σκάφια αυτά τα δικά μας, αλωνίζουν σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Που σημαίνει ότι τα λειτουργικά τους έξοδα έχουν καταστήσει το επάγγελμα πλέον ασύφορο. Εδώ έρχεται αυτό, είπα ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα, διότι δεν ήταν μόνο αυτά. Ξέρετε πολύ καλά και έχουμε ξαναπεί ότι η παράνομη αλία από τους γείτονες έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στάχυα αποθέματα, διότι οι δικοί μας ψαράδες σέβονται απόλυτα την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομοθεσία της πατρίδας μας περί αλίας, είναι νομοταγής, ενώ οι απέναντι μπαινοβγαίνουν ελεύθερα, μπορώ να πω, από τις δικές μας θάλασσες, με αποτέλεσμα όχι μόνο η παράνομη αλίευση αλλά και τα ιχθυαποθέματα άρχισαν να αλίευονται και εμείς βλέπουμε από μακριά. Και η αγορά αυτή τη στιγμή έξω γεμίζει από ψάρι Μαρόκου ή Τινησίας ή Τουρκίας και οι δικοί μας ψαράδες κάνουν αγώνα απλά για να λύσουν κάβο και να βγουν έξω. Αυτό το πράγμα, ξέρετε τι εστί για ένα νησί όπως είναι η Καλύμνος, παράδειγμα, σημαίνει ότι ξαφνικά θα βρεθούν πάρα πολλές οικογένειες στο δρόμο

0: βρεις δουλειά, διότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανείς επάγγελμα όταν έχει δώσει κόπο και πόνο μια ζωή για να φτιάξει ένα σκάφος. Το σκάφος δεν είναι μικρή περιουσία. Ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον στην Ελλάδα να έχουμε ψάρι το οποίο παράγεται από φρέσκο ψάρι, παράγεται από Έλληνες ψαράδες, και θα καταφεύγουμε στην ιχθυοκαλλιέργειες και στο εισαγόμενο νομίμως ή παρανόμως. Αυτή τη στιγμή, πέρα λοιπόν από τα αυτά προβλήματα, έρχεται και προστίθεται νέο πρόβλημα με το να απαιτούν από τους ψαράδες να μπουν διάφορα όργανα ελέγχου, αυξάνεται η γραφειοκρατία, και όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς εχθές είχαμε συνάντηση στο Δημαρχείο της Καλύμνου με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε στο νησί για να κάνουμε εγκαίνια σε μια ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου της Καλύμνου, και με την ευκαιρία συζήτησαν και με τους τρεις συλλόγους, και με την Παράκτια Ηλία και με τη Μέση και με τα μεγάλα πελαγία και με τις μεγάλα πελαγίσια, τους εκπροσώπους της μεγάλης αλίας των πελαγικών ψαριών, και πραγματικά κατανόησαν το πρόβλημα, είπαν για διάφορες λύσεις τις οποίες περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι λύσεις θα δοθούν, διότι δεν υπάρχει, είμαστε σε αδιέξοδο. Να σας πω, κυρία Πολύζου, ότι η 1η του Οκτώβρη για μας ήταν η μέρα γιορτής, ήταν πανηγύρι, διότι ερχόταν οι ανεμότραντες στο νησί, έφερναν φθηνό ψάρι, τη μαρίδα, την κουτσομούρα, το χριστόψαρο και όλα τα άλλα, και ο κόσμος έτρωγε πραγματικά ψάρι φθηνό, όχι μόνο ο κόσμος των νησιών, έτρωγε όλη η Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι ανεμότραντες δεν έχουν βγει ακόμα στη δουλειά. Αυτό σας το λέω ως παράδειγμα για να δείτε ότι δεν μιλάμε για ένα απλό ξεσηκωμό. Εδώ μιλάμε για το κλείσιμο σπιτιών, μιλάμε για δημιουργία προβλήματος πλέον δημογραφικού στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα, να πω εγώ σε αυτό το σημείο, Δήμαρχε, ότι αν ήθελε η κυβέρνηση να λύσει τα θέματα των ψαράδων, θα το είχε κάνει με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Οι ΕΛΙΣ ζητούν την άμεση ενεργοποίηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε τι να γίνει, να χρηματοδοτηθεί άμεσα έκτακτη στήριξη προς τους επαγγελματίες για να καλύψει τη διαφορά στο κόστος του πετρελαίου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Και να μην βάλουν λουκέτο και σηκωθούν και φύγουν, ψάχνοντας την τύχη τους οπουδήποτε προκειμένου να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα, να πούμε κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι με πιέζει και ο χρόνος, ότι εάν γίνει δεκτό το αίτημα των αλλοιών, το 80% του προβλήματος θα λυθεί άμεσα, διότι να επιθυμίσουμε στους αρμόδιους ότι η Κάλυμνος διαθέτει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ελλάδα.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, η παράκτια αλία της Καλύμνου διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρώπη. Σε παράκτια αλία. Ξέρετε ότι ζούνε πάρα πολλές οικογένειες. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται. Προσπαθούμε στο νησί να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη και ένα ισόρροπο τρόπο προκειμένου να παραμείνουμε στο νησί. Δηλαδή, να κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα να μην διαλύσει, να κοιτάξουμε τον τουρισμό, να κοιτάξουμε τις υπηρεσίες, να υπάρξει δηλαδή μία ανάπτυξη όπως πρέπει να έχει ένα νησί και να μην εξαρτάται μόνο από μία δράση.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θα πω, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι προς τιμή σας για αυτόν τον αγώνα που δίνετε για τους αλλοιείς και όχι μόνο. και αποδεικνύεται με πάρα πολλούς τρόπους, και από τις παρεμβάσεις που κάνετε, αλλά και από την πρόσφατη συνέντευξη που δώσατε στο The Opinion και αναφέρεστε συνέχεια για την προκλητικότητα των Τούρκων, που δεν το κάνουν και πολλοί, να τα λέμε και αυτό, και είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Πολύζου, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ είμαι ντόπιος. Εδώ είναι τα κόκαλα των προγόνων μας, εδώ ζούμε εμείς, τα παιδιά μας, εδώ θα αφήσουμε τα δικά μας κόκαλα. Μπορεί ο καθένας να έχει τις δικές του αγάπες και τις δικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες. Εδώ όμως μιλάμε είναι ότι είναι, πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό τον τόπο και δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση, ούτε είμαστε από μεγάλη γενιά. Είμαστε ό,τι είναι όλος ο υπόλοιπος κόσμος και ούτε γκρινιάζουμε και θέλουμε ιδιαίτερη μεταχείριση. Απλά προσπαθούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Απλά δεν πρέπει να μας βάζουν τη θηλιά στο λαιμό. Εγώ δεν λέω ότι φταίμε εμείς ως Έλληνες το ότι υπάρχει πετρελαϊκή κρίση στον κόλπο. Όμως πρέπει να δούμε ως Έλληνες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να δεήσει ο Θεός να τελειώσει η κρίση. Και αν αυτή η κρίση συνεχίσει ακόμα ένα δύο χρόνια, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, Δήμαρχε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Πολύζου. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια.
1: Και κάπως έτσι πρέπει αμέσως τώρα να κλείσω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
7: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
7: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έφτασε ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει συνάντηση με τον Έλληνο ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 6 θα μιλήσει στην ΕΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο η Αθήνα, σε ισχύ έως και αύριο στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και απαγόρευση συναθρήσεων. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. 8 άτομα συνελήφθησαν για το κύκλωμα που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επικεφαλής της απάτης φέρεται να είναι αρχηγός εξοικονοβουλευτικού κόμματος με τηλεοπτική παρουσία. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers, trappers και μοντέλα για προώθηση μία διοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας πιθανότητα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ οι δύο ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Έκρηξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, είναι μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: you soon.
1: Idiots. Hmm? It's for you. Why, you're gonna pull those pistols and whistle Dixie.
2: When you hang a man, you better look at him.
3: It's a hell of a thing, killing a man.
4: Είμαστε very, very, πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα πάνω. Ήρθε. Ήρθε και οριακά εσείς στην παραγωγή μου βάζετε ότι τι μας είπε, κάτι για ίδιο ότι δεν κατάλαβα, αλλά δεν νομίζω να. Clint Eastwood ήταν αυτό.
6: Ναι.
5: Και εμείς πρέπει να μάθετε ότι πλέον ξέρουμε αγγλικά. Έχουμε μάθει, μπορούμε να μιλάμε στους Αμερικανούς. Δεν είμαστε very, very χολοσκασμένοι. Ίσως για την ακρίβεια. Ήρθε και οριακά προλαβαίνουμε τώρα συνεντεύξεις με τον υπουργό μας.
6: Με Γιώργο Γεραπετέτη. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, ξεκινάει αμέσως τώρα.
5: Ας τα θεσμικά, ξεκινάω μετά, τα θεσμικά.
6: Μετά τα ξεχνάω, μετά παιδιά, τα λέω.
5: Παιδιά, καλημέρα. Ό,τι σε Βασίλισσα μπορείτε να το κάνετε βόλτα τώρα στους δρόμους. Και Όλγα και Αμαλίας και Σοφίας, ό,τι σε Βασίλισσα μπορείτε να περπατάτε άνετα. Είναι το κέντρο της Αθήνας, είναι η καλύτερη μέρα. Μήπως είναι η λύση να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο.
6: Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη μέρα, απλά.
5: Άσε περιφερειακά. Για το κέντρο της Αθήνας λέω.
6: Εντάξει, έχουν κλείσει και κάποιοι δρόμοι, ναι.
5: Τι κάποιοι.
6: Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί, αμάξι δεν πάει όμως.
5: Δεν έχει σημασία.
6: Άμα έχουν κλείσει δρόμοι.
5: Αλλά είναι άδειο.
6: Δεν έχει κίνηση για κανέναν. Όχι.
5: Ωραία, δεν έχει κίνηση. Γιατί. Να σου πω το αποτέλεσμα ποιο είναι.
6: Ότι δεν έχει αμάξια, ναι.
5: Άρα λοιπόν δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι πολύ ωραία.
6: Είναι αφήγημα κατά τη κυβέρνηση όμως, γιατί ότι δεν έχει αμάξια, πάει να πει δεν έχουμε λεφτά. Αν ότι έχει αμάξια σημαίνει ότι έχουμε λεφτά.
5: Τι λέει,
6: είναι φιλά. Το αντίστροφο
5: τι λέει,
6: συμπέρασμα αυτό.
5: Τι λέει, ρε φίλε, ο φίλος ο Κουλκουδίνας ο πήρε ό,τι πήρε προαγωγή.
6: Τι προαγωγή πήρε.
5: Πήρε προαγωγή.
6: Ήταν εκεί στην Πιερία, φάνηκε στην Πιερία πάντως.
5: Όχι,
6: το είπα
5: δεν
6: αυτό.
5: Πήρε προαγωγή. Προτάθηκε και γίνεται γραμματέας,
6: ναι.
5: γραμματέας στην σύνοδο του κόμματος.
6: Μια χαρά.
5: Άρα,
6: γιατί
5: λοιπόν,
6: να μην γίνει ο άνθρωπος.
5: Άρα λοιπόν πρέπει να αναβαθμιστεί τώρα και ο Θεοχάρης.
6: Ναι.
5: Και πρέπει να ξαναγίνει και ο Τσιάρας πρωθυπουργός. Ναι.
6: Υπουργός. Ναι.
5: Λοιπόν, εφόσον ο Κουλκουδίνας με αυτό που είπε είναι στη γραμμή της κυβέρνησης, γιατί άμα δεν ήταν στη γραμμή της κυβέρνησης θα του δίνα μπόνους. Απλή ερώτηση.
6: Δεν θα ήταν, όχι. Άρα εμφανίστηκε και στην Πιερία, εμφανίστηκε.
5: Δηλαδή. Άλλο αυτό. Μόνο τον Πατούλη δεν ήθελε ο Μητσοτάκης στα γενέθλια. Τον απέφευγε όπως μπορούσε με όποιο τρόπο. Αλλά όλοι στα γενέθλια που πήραν και μια δική τους κάμερα και τους. Και ο Σπανάκης.
6: Όλοι έχουν κάνει από ένα βιντεάκι.
5: Και
6: είναι το ίδιο βιντεάκι.
5: Με δική τους κάμερα που προσπαθούν να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον για να δείξουν ότι είναι χαρούμενοι.
6: Είναι το ίδιο βιντεάκι. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο λοιπόν, βιντεάκι.
5: Όλοι. Γραμμή κυβέρνηση ο φίλος του Πουρναρά, ο Κουλκουδίνας.
6: Ναι. Είναι με δέλτα με βήτα, δεν είμαι σίγουρος. Με δέλτα, Κουλκουδίνας.
5: Γραμμή κυβέρνηση. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Πήρε μπόνους, οπότε περιμένουμε μπόνους στο Θεοχάρη. Γιατί αυτά που λέει ο Σαμαρά τώρα τους πήρε το ποτάμι. Τώρα μπόνους στο Θεοχάρη για αυτά που είπε. Διότι όντως θεσμικά, να γυρίσω για λίγο και εγώ να προσπαθήσω να του μοιάσω, είναι ο νοικοκύρης Πάνος Πουρναράς
6: και ο Κακομύρης, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
5: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα που ναι, όντως τώρα μόλις ξεκίνησε. Και εσείς
6: 6-9-9-43-9-43
5: να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, γραμμή κυβέρνηση ο Κουλκουδίνας, ο φίλος του Πουρναρά και περιμένουμε τώρα αναβαθμίσεις Θεοχάρη και Τσιάρα.
6: Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτασε στην Αθήνα χθες βράδυ, τον υποδέχτηκε η Γκιλφόιλ μαζί με τον Γεραπετρίτη.
5: Δεν τον άφησε να πάρει ανάσα, δεν τον
6: ναι,
5: άφησε.
6: Ναι, αλήθεια αυτό.
5: Δεν τον
6: θερμά,
5: άφησε
6: θερμά
5: να πάρει
6: λίγο
5: ανάσα. Τον πήρε κατευθείαν, τον βούτυξε.
6: Έχουν καλή σχέση.
5: Τα έχουν, ναι.
6: Δεν είπα, έχουν καλή σχέση. Και με τον Γεραπετρίτη έχουν καλή σχέση.
5: Τώρα δεν τον πήρε τον Γεραπετρίτη τώρα να τον πάρει. Τον Γεραπετρίτη πώς έχουν καλή σχέση.
6: Ήταν θερμός.
5: Είναι του Σαμαρά ο Γεραπετρίτης. Για την Κιλφόιλ, μιλάς τώρα εσύ για το Ρούμπιο. Δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει.
6: Γιατί για τους τρεις ήταν θερμή μεταξύ.
5: Συγγνώμη. Η κυρία πρέσβης μας έχει καλή σχέση με τον Σαμαρά.
6: Γιατί, επειδή έκανε ένα like.
5: Δεν έκανε ένα like, έβαλε καρδούλα. Like, κάνει άμα είναι γνωστό σου.
6: Όχι, καρδούλα στο Instagram παράδειγμα έχει μόνο καρδούλα, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν είναι στο Facebook.
5: Δεν είναι σαν το Facebook.
6: Όχι, έχει μόνο καρδούλα. Αναγκαστικά.
5: Αναγκαστικά. Άρα κάποιο την ανάγκασε να βάλει καρδούλα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, τον πήρε από τα μαλλιά έτσι κατευθείαν τον Ρούμπιο. Δεν είναι χώρο για κασκόλ, όπω κατέβηκε. Δεν ήθελα τίποτα κασκόλ καμία ομάδα.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Λοιπόν, μας είπε το ίδιο ότι ήταν το Clint Eastwood. Μην το μπλέξουμε, δεν μας είπε ο άνθρωπος έτσι, δεν ήταν Clint Eastwood. Αλλά και επίσης, εμείς πια παιδιά, Μανώλη, καλημέρα πρωί-πρωί, και Γιώργο, καλημέρα πρωί-πρωί, ξέρουμε αγγλικά. Μην τα μπλέκετε με το παρελθόν που δεν τα καταλαβαίναμε όλα και γελάγαμε. Τώρα ξέρουμε, δεν λέμε είμαστε πολύ-πολύ χολοσκασμένες, χολοσκασμένοι λόγω της ακρίβειας η οποία. Όπως είπε και ο Πλανητάρχης, έχει να κάνει με την Ουκρανία που βαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας. Έχω θέμα πάνω.
6: Πες μου.
5: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Άκουσες το Δωρικάκο.
6: Πες μου για ποιο θέμα.
5: Λοιπόν, είναι ακριβό λέει το σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Το είπε, το παρατήρησε, το είδε γι' αυτός.
6: Μήπως μπήκε στην εφαρμογή στο πόσο κάνει και το
5: κάνει. Την έχω ξεχάσει,
6: Μπορεί να μπει και ο Γιώργος.
5: Έκανε μάλλον δικό του παρατηρητήριο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και μας ανακοίνωσε ως παρατηρητής ότι το σούπερ μάρκετ είναι πράγματι ακριβό. Μας το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
6: Δεν το είχε καταλάβει τόσο καιρό.
5: Μάλλον όχι. Τώρα μας το είπε. Φαίνεται έκανε σου λέω καινούριο παρατηρητήριο. Mm. Και ύστερα μου λες γιατί δεν τον αγαπάνε όλοι οι δικοί του.
6: Μήπως το σκεφτόταν όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή προσπαθούσε να πει, ρε παιδάκι μου, για να είναι θεσμικός, μην πω κάτι που δεν ισχύει. Να το παρατηρήσω τόσο καιρό και να βγω και να πω ότι ναι, τελικά ναι, είναι ακριβό.
5: Να είναι σίγουρο.
6: Να είναι σίγουρο. Να μην πει ανακριβή.
5: Λέω γιατί δεν τον αγαπάνε οι δικοί του, δεν ξέρω. Δεν τον αγαπάνε.
6: Ναι.
5: Δεν υπάρχουν μεγάλες αγάπες. Πάντως το είπε.
6: Δεν είναι φίλοι του δηλαδή.
5: Δεν είναι πολύ φίλοι. Δεν
6: και είναι. Και είναι καλό στη δουλειά του ή όχι όμως.
5: Τώρα έτσι όπως είναι καλό στη δουλειά του. Εκτός
6: γιατί ο Σκέρτος είναι καλό στη δουλειά του τουλάχιστον.
5: Ναι. Πασόκ και οι δύο δεν είναι.
6: Και ναι, και οι δύο, και όχι μόνο.
5: Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως, εάν είδε την, του Κουλκουδίνα την προαγωγή με αυτό που είπε, μήπως θέλει να πάρει και μια μεγαλύτερη προαγωγή λέγοντας ότι ναι, κύριε, το παρατηρητήριο του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορεί να σας καταθέσει επισήμως. Ότι το σούπερ μάρκετ, ναι, σήμερα πόσο έχουμε σήμερα.
6: Σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου.
5: 7 Οκτωβρίου, να μην ξεχάσω να πάω πάρω την νέα μου ταυτότητα.
6: Ναι.
5: Σήμερα.
6: Να πάρω,
5: ναι.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, 7. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα 7 το κατάλαβε.
6: Είναι με τσιπάκι ή όχι η ταυτότητά σου καινούργια.
5: Τσιπαρισμένη,
6: φουλ, ναι,
5: τσιπαρισμένη. Λοιπόν, το κατάλαβε ότι ναι, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό.
6: Πόσο πιο πάνω να πάει ο Θεοδωρικάκος, υπουργός είναι. Τι αναβάθμιση να πάει.
5: Δεν ξέρεις. Η κυβέρνηση των αρίστων, ψηφιακή και τα λοιπά, όλο και κάτι μπορεί να. Δηλαδή, ο άλλος γιατί είναι πρωταθλητής. Ο άλλος γιατί είναι όλων των χαρτοφυλακίων. Όπα, όλων των χαρτοφυλακίων. Είδες τι είπα από Κάλυμνο. Αυτά που άκουσα στην Κάλυμνο και αυτά τα ευχαριστήρια που μου δώσανε και οι αγκαλιές και τα φιλιά, λέει, για αυτά στους κακεντρεχείς που λέτε ότι με βρίζουν και λέτε ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Ο όλων των χαρτοφυλακίων έκανε και ανάρτηση. Ο Γεωργιάδης, όχι.
6: Κοίτα, ναι, μόνο, κατάλαβα. Κοίτα, ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό με τον Δένδια.
5: Τώρα μην μπερδεύουμε.
6: Όχι, δεν μπερδεύουμε.
5: Μην τον μπερδεύουμε.
6: Αλλά. Δεν έχει απόλυτα άδικο, έτσι.
5: Για ποιο πράγμα.
6: Σε αυτό το ότι δεν ήρθε ο Δένδιας και ότι θα μπορούσε να έρθει, δεν έχει απόλυτα άδικο.
5: Συγγνώμη, γιατί δεν έχει απόλυτα άδικο. Θα μπορούσε να πει στους υπουργούς άμυνας όλων των.
6: Έλα, μωρέ. Άτυπη ήταν και ήταν, δεν ήταν για όλους, ήταν για κάποιες χώρες τώρα.
5: Και καλά, αυτό ο πρωθυπουργός
6: δεν ήθελε.
5: Ο πρωθυπουργός δεν το ήξερε να τραβήξει ταυτί. Ή το ξέρει ο Γεωργιάδης και δεν το ξέρει ο πρωθυπουργός. Ή ο Γεωργιάδης πάλι είναι μπροστάρης και μας λέει αυτά που ο πρωθυπουργός θέλει να μας πει.
6: Μπορεί. Άκουσα και την κυρία Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πριν πάμε, είπα πρωθυπουργός.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, πρωθυπουργός, είμαστε η μόνη χώρα με πραγματικά πλεονάσματα. Μάλλον οι άλλες χώρες δεν κάνουν αφέμαξη στους πολίτες. Γιατί είμαστε η χώρα με μοναδική χώρα με πραγματικά πλεονάσματα. Οι άλλες δεν ρουφάνε το αίμα του πολίτη, μάλλον. Εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Και κάνω μία ερώτηση για όσους ασχολούνται με τα οικονομικά. Διάβασα όσο μπορούσα να διαβάσω με βοήθειες ειδικών τον προϋπολογισμό, την κατάσταση του προϋπολογισμού και όλα αυτά. Μιλάμε για έσοδα πάνω γύρω στα 77 δις. Και αν βάλουμε και άλλα 55 περίπου που ήταν τα ασφαλιστικά, μιλάμε γύρω στα 130 δις διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Σε ένα χρόνο, έτσι. Όλα ξέρεις πόσα είναι. Γύρω στα 250. Δηλαδή τα μισά θα διαχειρίζει την κυβέρνηση. Μήπως κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σύστημα? Μήπως κάτι δεν είναι σωστό έτσι όπως το έχει κάνει ο πρωταθλητής μαζί με τον πρωθυπουργό? Και πάμε τώρα και στη φίλη σου.
6: Δεν πάμε τώρα στη μελέτη, θα πάμε ξανά Ρούμπιο.
5: Όχι,
6: ας τη μελέτη τώρα.
5: Όχι, πάμε στη φίλη. Καλά, άμα το πω αυτό στην κόρη.
6: Κάτι για εργοδότη, εργαζόμενο.
5: Ναι, εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό γιατί νομίζω ότι έχουμε και διαφορετική άποψη. Δεν νομίζω, έχουμε σίγουρα. Λοιπόν,
6: τι διαφορετική ή ίδια.
5: Διαφορετική, τελείω διαφορετική. Άμα πω
6: στη μελέτη. Όχι, δεν έχω κάποια άποψη. Απλά ήθελα να πω.
5: Άμα πω στην κόρη μα τη μελέτη και θα γίνει χαρά, θα κάνει μεγάλη χαρά.
6: Λοιπόν, Ρούμπιο.
5: Έλα, Ρούμπιο.
6: Σήμερα μιλάει στην Πνίκα.
5: Γιατί φοράει και χλαμίδα.
6: Να πω έτσι.
5: Χλαμίδα.
6: Να πω έτσι κανένα δυο ωραία. Ότι ήθελε.
5: Χλαμίδα όχι, θα έχει.
6: Δεν θα έχει. Θα έχει κουστούμι κανονικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είναι δυτικό σωστό.
5: Dress code Πνίκα, επιτρέπετε έτσι.
6: Ήθελε να μιλήσει στην Πνίκα και ο Ομπάμα. Δεν τον είχε αφήσει η ασφάλειά του τότε όταν είχε έρθει στην Αθήνα. Και θα γίνει τελικά με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, να πούμε ότι είναι μια σημαντική προσωπικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ και έχει στο χαρτοφυλάκιό του όλη την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πηγαίνει στην Τουρκία, κάτι που είναι έτσι παράξενο. Έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά μόνο, να μην ξαναπάει μετά από Ελλάδα κάποιος από Αμερική να μην πάει στην Τουρκία. Το έχει κάνει ο Πομπέο. Στο επί Τραμπ πάλι, στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Πομπέο πρώτος, Ρούμπιο δεύτερος.
5: Τι σημαίνει αυτό?
6: Όλοι οι υπόλοιποι πήγαιναν και Τουρκία. Τι σημαίνει?
5: Αυτοί οι δύο είχαν λεφτά.
6: Γιατί? Για να μείνουν Ελλάδα.
5: Διότι εσένα, μα σου πω, πετάξου μέχρι τον Χολαργό.
6: Ναι.
5: Δεν θα πας και μέχρι την Αγία Παρασκευή να ξεπετάξεις το ραντεβού, να με χαλάσεις βενζίνη και να γυρίσεις πίσω?
6: Α, για να πας στα δύο ραντεβού,
5: όταν κάνεις το ένα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έχεις λεφτά, έχεις βενζίνη να βάλεις, να πας στο. Να ξαναπας.
6: Μάλιστα.
5: Εντάξει, είναι και φιλέλλην. Είναι φιλέλληνες και δύο.
6: Ποιο, ο Πομπέο και ο Ρούμπιο?
5: Όχι, ο Ρούμπιο και ο Γεραπετρίτης.
6: Ναι, ο Γεραπετρίτης είναι σίγουρα φιλέλληνες.
5: Και ο Ρούμπιο είναι φιλέλληνες.
6: Ο Ρούμπιο δεν ξέρω αν το έχει δηλώσει. Ο κ. Γεραπετρίτης το έχει δηλώσει 100%.
5: Έχει υποστηρίξει πολλές φορές τις ελληνικές θέσεις και φυσικά τώρα λίγο περισσότερο που έρχονται και οι διάμεσες εκλογές να δείξουμε στην Ομογένεια ποιους αγαπάμε, έτσι. Αλλά πολλές φορές έχει πάρει ελληνικές θέσεις και πραγματικά είναι φιλέλληνες. Άρα σήμερα συζητούν και περιμένουμε σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο περίπου, δηλώσεις από δύο φιλέλληνες.
6: Ναι, αυτή την ώρα είναι οι δηλώσεις. Ρούμπιο Γεραπετρίτη θα έρθει στην Αθήνα, το Φεβρουάριο προγραμματίζεται, θα έρθει και ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance.
5: Χαρά του κουκουέ από, χθες, από διαδήλωση σε διαδήλωση.
6: Χθες επειδή ήμουνα και στο κέντρο, είχα
5: σε
6: πάει.
5: Σε είδα.
6: Και θα πω, ναι, χαιρετήθηκα κιόλας.
5: Ναι,
6: ποιος
5: ναι,
6: το είπε?
5: Τι σε γεια,
6: όχι, χαιρετήθηκα με αρκετούς. Και είδα και κάποιους μετά στο ποτό, μετά προς το κορονάκι που είχαν ξεμείνει. Νεοδημοκράτες, βουλευτές της περιφέρειας, για να λέω, σου λένε ήρθαμε για τα γενέθλια. Να μείνουμε μια μέρα παραπάνω.
5: Να πιούμε για ποτάκι.
6: Να πιούμε από εδώ.
5: Να πούμε μια χαλιά κουβέντα. Έκανε το σταυρό σου?
6: Δεν έκανα, όχι.
5: Δεν είδα στα καλά. Δεν είδα στα καλά γιατί εκεί ήταν. Εκεί ήταν. Γιατί το λέω, γιατί εκεί ήταν. Οι βουλευτές της περιφέρειας που δεν είναι σίγουροι στη λίστα.
6: Μάλιστα.
5: Σίγκλερ.
6: Μάλιστα.
5: Έτσι. Ή Μητσοτάκη. Δεν είναι σίγουροι. Και είχαν διάφορες συζητήσεις για το ποιος θα είναι και αν δεν είναι στη λίστα. Και πότε θα βγει αυτή η λίστα να τελειώνουμε επιτέλους.
6: Ναι. Τώρα βάζεις και άλλα θέματα και πάνω από άλλο. Ήθελα να πω για το χθες ήταν το Κουκουέ, όχι μόνο το Κουκουέ. Γενικότερα είχε διαδήλωση πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία χθες το βράδυ.
5: Κουκουέ και πάμε.
6: Κουκουέ, ναι, αλλά ήταν κι άλλοι. Εγώ είδα και πανό, Ανταρσία, Κουκουέ Μουλού. Ήταν στον μπλοκ, ο καθένας με τον μπλοκ του. Για τον ερχομό του Ρούμπιο, ξέφεραν την άρνησή τους. Πολλή αστυνομία χθες στο κέντρο. Πολύ αστυνομία.
5: Πιο πολύ αστυνομία από ότι για τα γενέθλια.
6: Ναι, δεν το.
5: Κάτω
6: δεν
5: το από δένδια όμως.
6: Κάτω από δένδια.
5: Κάτω από δένδια. Κάτω από δένδια.
6: Λοιπόν, τώρα που πες για τον Σαμαράκη και εκεί για τον Σταυρό στο Κολωνάκι.
5: Είπα εγώ Σαμαράκη.
6: Όχι, το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Υπάρχει μία φήμη για το πότε θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα.
5: Μαζί με τον Ισπανό στις εκλογές.
6: Είναι 29 Νοεμβρίου.
5: Μαζί με τις Ισπανικές εκλογές.
6: Αυτή η φήμη. Και γιατί το λένε αυτό.
5: Εντάξει,
6: γιατί στις 29 Νοεμβρίου λένε ότι είχε κερδίσει το 2009, 17 χρόνια πριν, είχε κερδίσει τις εκλογές την τώρα. Και την ίδια ημερομηνία τώρα για λόγους δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει, δηλαδή επίτηδες ή για λόγους έτσι, συμβολισμού δικού τους.
5: Πρώτον, δεν ξέρουμε αν θα το κάνει.
6: Δεύτερον, ναι, λέω, ακούστηκε αυτή η φήμη τώρα.
5: Ναι, εντάξει, ακούστηκε. Ναι. Δεύτερον, γιατί το λες ότι έχει να κάνει με την τώρα και δεν λες ότι έχει να κάνει μαζί με τις ισπανικές εκλογές που είναι την ίδια ημερομηνία.
6: Ναι, γιατί δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει τον Σαμαρά να κάνει την ίδια ημερομηνία με την Ισπανία.
5: Γιατί τον ενδιαφέρει τώρα. Τώρα που πες
6: όχι,
5: τώρα.
6: Όχι, αλλά εδώ μπορεί να έχει ένα συμβολισμό.
5: Τώρα που πες τώρα.
6: Ναι.
5: Γιατί τσακώθηκε με τη ΣΕΤΑ να μας το
6: πει. Γιατί τσακώθηκε, θα μας το πει μετά.
5: Κατευθείαν, εγώ πήρα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί τσακώθηκατε και μου λέει δεν στο λέω Γιωταχή, θα στο πω στον αέρα.
6: Μάλιστα. Θα μας το πει.
5: Πάμε τώρα και στη φίλη στη Μελέτη.
6: Ναι.
5: Ωραία, τι είπε. Ότι ναι, υπάρχουν εργοδότες που
6: εκβιάζονται. Που...
5: εργοδότες που εκβιάζονται,
6: εκβιάζονται
5: από υπαλλήλους.
6: Ναι.
5: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν έχει ακούσει κανένας πουθενά κάποιος που δουλεύει πολλά χρόνια και κάνει τα πάντα για να τον απολύσει ο αφεντικός του. Και αυτό δεν γίνεται σε εργοστάσια και με βιομηχανίες, γίνονται σε μικρές επιχειρησούλες. Δεν το έχετε δει πουθενά. Δεν έχετε δει σαν φόνο ταρά που λέει για το αφεντικό της Πάνο Μιχαλόπουλος στον Παπαμιχαήλ στην ταινία. Άμα θέλει ας με απολύσει που τον βρίζει, του φωνάζει. Τόση θα μου δώσει αποζημίωση. Δεν το έχετε δει πουθενά. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Φυσικά και δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας δυστυχώς είναι το αντίθετο. Αλλά αυτό δεν το έχετε ακούσει ποτέ και πουθενά. 69-39-943-943. Γιατί συζητούσαμε τον Πάνο προηγουμένως και δεν συμφωνεί μαζί μου.
6: Όχι, δεν
5: ότι δεν το έχεις ακούσει πουθενά.
6: Δεν έχω διαφορετική άποψη. Βασικά δεν έχω κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή είμαι και, ναι, και υπέρ και κατά σε αυτό. Εντάξει, okay.
5: Απλά
6: πήγα να το αναφέρω.
5: Καλά.
6: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε και αρκετά μηνύματα. Με το που ξεκινήσαμε κατευθείαν από τις από την ανένεση της εκπομπής. Πάμε στις διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διαφημίσεις. Επανερχόμαστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γιατί πού πήγατε?
0: Εγώ δεν πήγα κάπου. Εσύ βγήκες έξω όμως.
1: Λοιπόν, έχουμε και μια καινούρια. Έχουμε και ένα καλό νέο για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έφυγε ένας αντίπαλος του. Το μάλλον φυλακή.
0: Ποιος?
1: Ο αυτός που λες, ο πρόεδρος κόμματος και παρουσιαστής καναλιών, ναι. Που ήταν πατρίς της θρησκείας οικογένεια.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ήταν ενεργός το πατρίς της θρησκείας οικογένεια. Καλά, τώρα εντάξει. Ο Τσίπρας έχει ένα λιγότερο αντίπαλο. Δεν είναι, θα είναι πατρίς της θρησκείας οικογένεια.
0: Πολλοί έχω την εντύπωση ότι δεν γνώριζαν ότι υπήρχε ακόμα το κόμμα Λάος.
1: Πώς δεν το γνώριζαν? Το γνώριζαν. Κάποιοι το γνώριζαν. Δεν βλέπαν και...
0: Λέω, πολλοί δεν το γνώριζαν. Καλά. Υπάρχουν και άλλοι που το γνώριζαν.
1: Καλά. Πολλοί δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς, γιατί άμα ήταν πολλοί θα ήταν και στη Βουλή. Αλλά λέμε, κάποιοι το γνώριζαν. Άρα λοιπόν ένας αντίπαλος λιγότερο. Έχουμε κι άλλο, τη μεγάλη συνάντηση.
0: Για πες μου.
1: Τώρα πρωθυπουργός Καναλάρχης.
0: Ναι, χθες έγινε η συνάντηση, ναι. Δεν θα ήταν και ο ανεψιός, φαντάζομαι.
1: Δεν θα ήταν και φαντάζεσαι. Ούτε θα είπε κάτι. Δεν θα πήρε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω, μόνο γιατί να τον ρωτήσουν, όχι.
1: Πάντως, παιδιά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει γήπεδο. Σωστά. Το πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναθηναϊκός θα το φτιάξει. Ο ΠΑΟΚ θέλει γήπεδο. Είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός προεκλογικά να μην πάρει μια επέκταση πρωθυπουργού. Λογικό δεν τα ακούς.
0: Εμένα μια χαρά, όλες οι ομάδες. Εγώ είμαι υπέρ να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδα. Γενικότερα να υπάρχουν γήπεδα στη χώρα.
1: Όλοι είμαστε υπέρ σε αυτό, όσοι ασχολούστε με το ποδόσφαιρο. Και εμείς που δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα, είμαστε υπέρ το να υπάρχουν γήπεδα και καινούργια κτλ. Και αλλά αν είναι να γίνουν κάποτε, δεν είναι να γίνουν προεκλογικά. Αυτό δεν είναι το σωστό.
0: Εντάξει τώρα, εσύ το πας ότι είναι αμυγός προεκλογικό. Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό, ναι.
1: Μπορεί να μας ψηφίσει κανένας Ολυμπιακός που δεν το περιμένουμε.
0: Λοιπόν, χθες πήγα στο φόρουμ συνέδριο που είχε διοργάνωνε το Βήμα. Είχε τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα». Παρακολούθησα, ήταν χθες το απόγευμα, η συζήτηση του Υπουργού Οικονομικού του κ. Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι εντός του 2027 ο τελικός ανάδοχος για τη μεταφορά των Υπουργείων στην Πυρκάλ. Για όσους δεν γνωρίζουν, δημιουργείται ένας, πώς να το πω, είναι ένας διοικητικός κόμβος, είναι και έτσι της, ωραίο, όπως είναι ενεργειακός κόμβος, ένας διοικητικός κόμβος, ένα κυβερνητικό κάμπους στην ουσία, όπου θα πάνε εκεί υπηρεσίες υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων που σήμερα είναι διασκορπισμένες και θα είναι σε ένα χώρο όλες μαζί.

0: Πάντως χάρηκα μία απάντηση η οποία είχε πάρα πολύ γελιό, όπως το είπε Θεόνικου Φωνολάκου.
1: Μια πες μου.
0: Σε συζήτηση, γιατί ξέρεις και Τσίπρας και Ανδρουλάκης ήταν υπέρ της Ισπανίας, φαν της Ισπανίας.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά δεν συνεχίζουμε.
0: Φαν της Ισπανίας, ναι. Και κάποια στιγμή βγαίνει κυβερνητικός και λέει: μα βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, είναι στους δρόμους όλοι και διαμαρτύρονται. Και απαντάει Κουφο Νικολάκου: άντε και στα δικά σας με τα νίκια που έχετε.
1: Ναι. Εγώ αυτό το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι.
0: Αυτό θα το κρατήσω. Ναι. Θα το έχω να το λέω μαζί με τον Εμμύρη και τον Κακομύρη. Μαζί το εμείς ή κανείς ή εμείς ή κανείς. Θα έχω άντε και στα δικά σας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, που είχα κάνει την ερώτηση, είχα διερωτηθεί οπότε έχει να γίνει μεγάλη διαμαρτυρία, μεγάλη πορεία. Και μου είχες πει τα Τέμπη και είχα πει ότι πέρα για ζήτημα. Αυτό ήταν μια ειδική περίπτωση και λέω για κάτι τη καθημερινότητα. Και λέω στην Ισπανία γίνεται για το στεγαστικό. Λέω για την ακρίβεια, για στεγαστικό, για τέτοιο, για την τιμή της βενζίνης, για τέτοιου είδους ζήτημα.
0: Ποια τιμή της βενζίνης?
1: Δεν έχει να γίνει, νομίζω, πάρα πολύ καιρό. Μεγάλη διαμαρτυρία, έτσι. Όχι τώρα να κατεβούν κάποιοι.
0: Συγγνώμη, λύθηκε το πρόβλημα, ναι, με τη βενζίνη.
1: Ναι, επειδή υπάρχει κόσμο στους δρόμους.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Με τη βενζίνη. Ελύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι, μωρέ,
0: η Ευρώπη, η Κομισιόν λέει όχι.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς θα πρέπει να βρούμε άλλα πλεονάσματα από τα πλεονάσματα που είμαστε, η μοναδική χώρα που είναι πραγματικά. Τίποτα να φτιάξουμε, τίποτα ψεύτικα. Τι να κάνουμε για να μπορέσουμε προεκλογικά να δώσουμε κάτι παραπάνω όσο πλησιάζουν. Κάθε μήνα, κάθε 1,5 μήνα, κάθε 2 μήνες, μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όποτε είναι εκλογές, να δίνουμε και κάτι, μπας και πάρουμε κάποια ψηφουλάκια τελευταία στιγμή.

0: Και επειδή νωρίτερα αναφέρθηκε σε Θεοχάρη Τσιάρα με Κουλκουδίνα, χθες. Προφανώς δεν το συνέδεσε ο κύριος Ψιερακάκης. Η τελευταία του φράση με το που τελείωσε, με το που τελείωσε δηλαδή, ήταν η εξής, την οποία τη σημείωσα: η δουλειά της πολιτείας δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο, είναι να τίνει το χέρι. Και εκεί σταμάτησε. Προφανώς δεν συνέδεσε, δεν υπήρξε κάποια επαφή με ό,τι μπορεί να έχει προηγηθεί αυτές τις ατάκες που έχουμε ακούσει.
1: Καλά, δεν ήταν και
0: αλλά
1: δεν
0: αλλά ήταν και μπορεί, αυτό μπορεί στο μυαλό του να είχε κάτι τέτοιο έτσι.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα μου έλεγες για μια μαράκι που τα είπαν με τον Πρωθυπουργό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε εντάξει, μια χαρά. Και φυσικά αγαπάμε Καραμαλή, ο οποίος αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η χθεσινή δήλωση. Δεν είναι Σαμαράς ο Καραμαλής, λέει, αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει συναισθήματα. Εντάξει. Εσείς οι κακενεργείς που λέγεται
0: Έλληνα. Διάφορα εμένα μου είναι ποιος αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία και ποιος όχι.
1: Δηλαδή εγώ
0: είχα... Όπως και όλα τα κόμματα, δεν έχω.
1: Δηλαδή ήθελε να φάει κινέζικο.
0: Καλά έκανε.
1: Να μην πάει.
0: Καλά έκανε, αφού ήταν με τους Κινέζους.
1: Είχε κινέζικο, είχε σούσι που σου αρέσει εσένα.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Είχε spring rolls στα γενέθλια.
0: Δεν νομίζω να έχει.
1: Δεν είχε. Άρα, τι να
0: δεν ξέρω καν αν είχε φαγητό.
1: Ούτε καν πίτσες δεν είχε.
0: Τίποτα δεν είχε. Τώρα πίτσες πόσες να φέρουμε. Δηλαδή, μέχρι και προσφορά να παίρναμε για τόσο κόσμο. Που δεν, ο κόσμος για ότι... πίτσες ήταν πολύ. Γενικότερα δεν ήταν πολύ, αλλά για πίτσες ήταν πολύ.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες πόσες πίτσες να πάρουμε για να φάει μόνο Καραμαλής. Αλλά εντάξει, αρκετές.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
1: Άντε πάμε. Άντε πάμε να δούμε.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή, τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας και στον πάγο ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Γιατί μέχρι τις εκλογές, δηλαδή, υπάρχει κάποιο ορόσημο.
1: Εννοείται.
0: Ότι τι, μη γίνει κανένα κακό και χάσουμε ψήφους.
1: Πέτε και εσύ τώρα, εκλογές έχουμε.
0: Μα δεν είναι, ρε παιδάκι μου, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να, έχουν, να σχετίζονται με τις εκλογές. Αν πρέπει να προχωρήσει το έργο του μετρό, θα πρέπει να προχωρήσει. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να σταματήσει. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν εκλογές ή όχι.
1: Σε ποια χώρα είσαι εσύ?
0: Εντάξει, σε ποια χώρα ζω, ρε παιδάκι μου. Εγώ λέω τα πράγματα όπως πρέπει να είναι.
1: Όπως θες να είναι. Εντάξει, όπως θες να είναι. Αλλά θα διαλέξεις χώρα.
0: Μάλιστα. Μία χώρα να μας χωρά. Είναι και σύνθημα του Πασόκ αυτό για τις εκλογές. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ναι, μίλησε. Ναι, αυτό ήταν. Στο συνέδριο του Βήματος μίλησε και στο ΣΕΒ χθες ο Μητσοτάκης και από κάτω λέει τι λέει: το θαλάσσιο πάρκο την Δευτέρα στο ΣΤΕ, στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencer, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, νόμος Σκούπα από Ψιερακάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη στο μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο. Το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει: 3 χρόνια από την σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση που είχαν κάνει, που είχε γίνει τότε. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει πως την πετσόκοψε έτσι. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Αναφέρεται στον τσακωμό Καρβέλα Βύση. Δεν έχω καταλάβει τι γίνει. Απλά έχω δει ότι για κάποιο λόγο έχει τσακωθεί ο Καρβέλα με τη Βύση, αλλά δεν ασχολήθηκα γιατί τσακώθηκαν.
1: Ναι, πρώτο-πρώτο γιατί δεν είσαι καλό δημοσιογράφο να κάνει ρεπορτάζ. Λοιπόν.
0: Α, το ξέρει. Πες μου τι γίνει για να το καταλάβω. Λοιπόν,
1: λέγεται ότι ο Καρβέλα ζητάει λεφτά από τη συναυλία τη Βύση.
0: Αυτή που έκανε τώρα.
1: Ναι. Διότι αυτό έχει γράψει τα τραγουδία τη.
0: Ναι.
1: Λέει η Βύση ότι έχει πάρει παραπάνω από την εταιρεία που παραγωγή, η οποία και πριν γίνει η συναυλία τα έχει πάρει τα λεφτά του.
0: Ναι.
1: Αυτά λέγονται σε
0: σχέση. Α, οικονομικό δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ εδώ τώρα το ρεπορτάζ πρέπει να κάνουμε είναι γιατί βγαίνουν και λένε την ηλικία τη Βύση, 70 χρόνια.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί 70 και όχι Άννα Βύση.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι 69 ρε παιδιά και να μην είναι 70. Ναι. Γιατί α πούμε τη 70χρονη. Ναι. Αυτό δεν είναι μομφή.
0: Είναι μομφή.
1: Και θέση υπέρ του Καρβέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, δεν ήταν ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Ηλικιακό ρατσισμό. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία από έρευνα της κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στον Θερμαϊκό. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Καλά, εντάξει, πόσο δηλαδή ποσοστό μπορεί είχε σκεφτόταν ο Σαμαράς να πάρει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή το χαμηλό πώς έγινε, δηλαδή, εντάξει, θα πάρει ένα ποσοστό.
1: Δεν ξέρω, όλοι θα πάρουν ένα ποσοστό. Αυτοί που θα κατέβουν στις εκλογές θα πάρουν ένα ποσοστό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πόσο, άμα κατέβω και ψηφίσω τον εαυτό μου μόνο. Δεν είναι ένα ποσοστό που καταγράφεται.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε τη φιλοδοξία και λέει ότι πάω να κυβερνήσω, έχω κυβερνητική πρόταση. Ήταν καθαρά μία πρόταση ότι είμαι δυσαρεστημένος από τη Μητσοτακή Νέα Δημοκρατία. Κάνω κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή.
1: Είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εντός πραγματικότητας.
0: Αλήθεια.
1: Διότι οι άλλοι.
0: Ναι, οι άλλοι είναι όλοι θα βγουν πρώτοι.
1: Δεν ακούσαν την Καρδιανού.
0: Θα βγουν όλοι πρώτοι, ναι.
1: Δεν ακούσαν την Καρδιανού. Η οποία θα είναι αυτοδύναμη. Οπότε τι μας λέει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Ακούστε την Καρδιανού που θα έχει την αυτοδυναμία που είναι σίγουρη. Και ο μόνος που είναι στην πραγματικότητα είναι ο Σαμαράς. Που λέει: εγώ δεν θα είμαι αυτοδύναμος, δεν θα κυβερνήσω.
0: Η εφημερίδα Λόγος, κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό, η άμυνα της Ελλάδας και μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Η εφημερίδα Εστία, όχι Νέξαν σε Μακρόν Μητσοτάκη, διαψεύδει με επιστολή της διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Να πω τώρα, μιας και το λέει αυτό η εφημερίδα Εστία, ότι Μακρόν Ερντογάν έχουν συμφωνήσει για κάποια αμυντική έχουν μια αμυντική συμφωνία. Οπότε και γι' αυτό πολλοί λένε ότι θα σταματήσει να φέρνει εμπόδια η Τουρκία Ερντογάν προς το καλώδιο, για να μην έρθουν και σε αντιπαράθεση τα συμφέροντα τα δικά τους μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας. Η ελεύθερη ώρα λέει: η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ. Η εφημερίδα Πολίτικα, μία ανάσα από την επιστροφή. Γλυπτά του Παρθενώνα, η επταετής προεργασία για τα μυστικά και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανάπηροι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει τον Φλωρίδη με σημαίακι Νέας Δημοκρατίας. Ο σημαντικός κύριος Φλωρίδης.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πει ότι πρέπει να πάρουμε μεταγραφές και άλλο Πασόκ.
0: Ποιος το είπε?
1: Εγώ το.
0: Εσύ το
1: λες. Δεν έχουμε εμείς οι δύο εδώ. Εμείς οι δύο. Ναι. Δεν έχουμε πει ότι αν στη λίστα που λέγαμε και χτες κάποιοι κοπούν και σηκωθούν και φύγουν. Μετά δεν θέλουμε και εμείς πολιτικό.
0: Γιατί
1: πρωθυπουργό.
0: Δεν έχει από κάτω ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας?
1: Βλέπει να τους εκτιμάει.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει από κάτω. Υπάρχουν και στελέχη.
1: Και εσύ γιατί. Αυτά τα στελέχη δηλαδή δεν θα μπορούσε να βρει έναν άλλον δικαιοσύνη και βρήκε το Φλωρίδη. Άρα δεν έχει άλλον.
0: Μπορεί όταν.
1: Εντάξει, το σερίφι,
0: μπορεί αναγκαστεί να το
1: βρει. Το σερίφι δεν μπορεί να βρει άλλον.
0: Καλά, έχει κόσμο.
1: Τη Μενδώνη, πού τον έχει?
0: Έχει, απλά δεν ήταν. Δεν ήταν στις επιλογές Μητσοτάκη. Δεν είναι δεν έχει. Δηλαδή, άμα αλλάξει η ηγεσία, προφανώς μπορεί να βρει από κάτω.
1: Καναμπάφο έχει πει εσύ, έτσι. Για ηγεσία να αλλάξει. Λοιπόν, έχει, αλλά δεν του εκτιμάει. Προτιμάει να κάνει μεταγραφές.
0: Κάποια άλλη ηγεσία μπορεί να του εκτιμήσει.
1: Ποια άλλη ηγεσία, παιδάκι μου, υπάρχει περίπτωση να μην είναι πρώτος?
0: Ποιος?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Σε άλλη περίπτωση, μετά άλλη από περίπτωση. Χρόνια, μπορεί θα αλλάξει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή. Δεν θα αλλάξει, αυτό λέω.
1: Μετά από χρόνια δεν μπορεί.
0: Θα αλλάξει ο Μητσοτάκης. Έχουν ημερομηνία χρόνου. Ημερομηνία λήξης. Θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εκτιμήσει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να μην θέλει να πασοκοπήσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω.
1: Άμα έχουν άλλο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος φαντάζομαι δεν θα είναι ο Γεωργιάδης ή ο Χατζηδάκης, νομίζω δεν θα υπάρχει ακόμα Σαμαρά να πάνε.
0: Ωραία.
1: Θα έχει γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα. Να κλείσουμε και να σου πω, μια και διαβάσει εφημερίδες και να τα λέσουμε με αυτές, για να πάμε και στην πρώτη μας συζήτηση. Είναι το ότι στον τουρκικό τύπο η αντιπολίτευση μιλάει για το στρατηγικό σχέδιο που ο Ρούμπιο κτλ. Στο φιλοκυβερνητικό μιλάει για τις συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και ότι ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση με ανθρώπους να διαμαρτύρονται που πήγε εκεί στον δρόμο. Πάντως, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η κυβέρνηση φιλοκυβερνητική
0: της Τουρκίας
1: μιλήσανε, γράφουν πουθενά ότι, γιατί το ψάχνα από χτες, ότι δεν θα πάει στην Τουρκία που πεις εσύ. Δεν το λένε αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά. Για να κλείσουμε και με λίγο τίποτα της Τουρκίας.
0: Ναι, δεν ασχολήθηκε με την.
1: Το φιλοκυβερνητικό, με τις διαμαρτυρίες.
0: Μάλιστα.
1: Και μια και μιλάμε για διαμαρτυρίες και μια και το είπαμε στην αρχή, υπήρχε έτσι μια διαμαρτυρία, νέα αγάπη, να το πω έτσι, μια κοντρούλα, δεν ξέρω, μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη Σίας Αναγνωστοπούλου, και νομίζω ότι η κυρία Αναγνωστοπούλου μπορεί να μας πει τι ακριβώς έγινε. Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά.
1: Τι έγινε χτες εκεί στην Επιτροπή?
2: Ήταν όπως πάντα. Οι επιτροπές είναι ζωντανές, είναι δηλαδή πεδία αντιπαράθεσης. Έτσι έγινε και χτες. Και βέβαια με αφορμή του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και υπό τη σκιά των όσων είπε η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο γνωστό γεύμα δείπνο τι ήτανε, η αντιπαράθεση ήτανε δεδομένη. Ήταν δεδομένη, γιατί από άλλη σκοπιά κοιτάμε εμείς τα πράγματα, από άλλη Νέα Δημοκρατία προκειμένου.
1: Δηλαδή να καταλάβω, εσείς ζητήσατε αν το είπε και αν αντιδράσατε, κύριοι της κυβέρνησης. Αυτό είπατε της κυρίας Μπακογιάννη.
2: Είπα καταρχάς αυτό. Πού είναι η επίσημη αντίδραση της Ελλάδας? Κοιτάξτε, το γράφει μια εφημερίδα, δεν το γράφει η οποιαδήποτε εφημερίδα, η Wall Street Journal. Το επαναλαμβάνει, το αναπαράγει με περισσότερες λεπτομέρειες η Financial Times. Προσέξτε τώρα, εφημερίδες, δεν το γράφει η εφημερίδα της κάτω Κολοπετινίτσας. Και βέβαια έχουμε τις αντιδράσεις ηγετικών στελεχών των δημοκρατικών. Τώρα πριν διάβαζα και από την Επιτροπή Εξωτερικών της Αμερικής, δημοκρατική στέλεχος των δημοκρατικών εχθές έστειλε επιστολή στο Ρούμπιο τι συμβαίνει με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό στη χώρα μας την ίδια δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που χρειάζονται για μια δημοκρατική χώρα.
1: Και τι σας είπε η κυρία Μπακογιάννη?
2: Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι δόθηκαν οι εξηγήσεις και ότι εδώ έχουμε δημοκρατία. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Η δημοκρατία γίνεται δεδομένη μόνο όταν υπάρχει κόσμος δεν υπερασπιστεί. Το ξέρω.

0: στήριξε και με δήλωσή του πριν έρθει, στήριξε απόλυτα την Guilfoyle, άλλωστε του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ είναι η Guilfoyle. Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα. Έχω συμμαχικές φιλικές σχέσεις με μια χώρα και άλλο εντελώς πράγμα ότι επειδή μου κάνει την τιμή να είναι σύμμαχός μου, πρέπει να δέχομαι τα πάντα. Αυτό στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, μετά από πάρα πολλούς κόπους και βάσανα σε αυτή τη χώρα, κατορθώσαμε σε ένα βαθμό τουλάχιστον να το θεωρούμε δεδομένο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε άλλες εποχές που αυτά δεν είναι δεδομένα. Άρα της είπα το απλό, το να υπάρχει κόσμος και να διαδηλώνει στην Αθήνα την ώρα που έρχεται ο Ρούμπιο, δεν είναι, αν θέλετε, και σε ένα βαθμό μία τελετουργία που είχαμε πάντα όταν ερχόταν Αμερικανός αξιωματούχος. Είναι και ουσία ότι στα χέρια αυτού του λαού είναι η δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη ήταν επόμενο ότι αντέδρασε. Μου είπε ότι το κάνω για κομματικούς λόγους και εγώ απλά της είπα σκοιτάξει μέσα στο κόμμα της τους κομματικούς λόγους. Εγώ δεν έχω τέτοιους λόγους, ούτε τους χρησιμοποίησα ποτέ όσο είμαι βουλεύτρια στην Ελληνική Βουλή. Προσπάθησα να μην χρησιμοποιώ τους κομματικούς λόγους για φτηνή αντιπολιτευτική αντιπαράθεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Καλημέρα. Εντάξει, εμείς ως αστείο είχαμε βάλει την... πώς την...
2: Ποια?
1: Θα ρίξω την κυβέρνηση στο το σύριαλ.
2: Ναι.
1: Και θα σε ρίξω εγώ όποτε θέλω. Αλλά αυτό ήταν το αστείο που κάναμε εμείς. Αν το είπε, θα σας ρίξω όποτε θέλω. Ή αν δεν το είπε και το έγραψε σε Financial Times λάθος, δεν θα έπρεπε να έχει ακουστεί. Έχεις ακούσει κάτι από την κυβέρνηση?
2: Δεν έχω
1: ακούσει. Ερώτηση.
2: Δεν έχω ακούσει.
1: Τώρα βεβαίως το καταλαβαίνω ότι λόγω επίσκεψη του του Ρούμπιο και χωρίς κασκόλ, δεν θα φοράει τα μπλε.
2: Και είναι...
1: ένα γαλάζιο κασκόλ γιατί δεν φορούσε. Εθνική Ελλάδος.
2: Εθνική Ελλάδος. Και πάμε και καλά.
1: Ναι.
2: Και είναι λάθος της κυβέρνησης. Όχι, αυτό θα απαντήσω. Και είναι λάθος της κυβέρνησης το ότι σε δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν υποθεί απ' έξω.
1: Όχι από εδώ.
2: Ναι, δεν έχει απαντήσει. Το ένα είναι με, την, με τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ που, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν το έγραψε με ένα άρθρο κάπου στα social οτιδήποτε. Ήταν Wall Street Journal και η Financial Times που λένε ότι είπε η κυρία Guilfoyle ότι αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό δεν είπε?
1: Αυτό
2: είναι. Ναι. Ούτε σε αυτό απάντησε η ελληνική πλευρά και ούτε και στην, στις δηλώσεις της Ursula von der Leyen και στην επίσκεψή της περί μακεδονικής κουλτούρας, πολιτισμού, γλώσσας κλπ. Ούτε εκεί υπήρξε μια σχετική απάντηση. Έτσι.
1: Ούτε εκεί.
2: Και ούτε από ευρωβουλευτές. Δηλαδή πέρα από τους δύο του Πασόκ ήταν ο Αρναούτογλου, γιατί χθες δεν το θυμόμουν ποιος άλλος ήταν ο δεύτερος. Ο Μανιάς και ο Αρναούτογλου που κατέθεσαν σχετική ερώτηση και ρώτησαν τι ακριβώς υπόθηκε. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πήρε κάποιο θέση.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει μία απάντηση, γιατί είναι. Δεν σκέφτεσαι, ρε Πουρνάρα.
2: Ναι, πάμε.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο εδώ.
2: Ναι.
1: Εμείς πανηγυρίζουμε ότι δεν πάει στην Τουρκία. Όχι, εμείς η κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Και την ώρα που έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία, και είναι και φιλέλληνη. Είναι γιατί έχει υποστηρίξει όντως πολλές φορές ελληνικές θέσεις. Λοιπόν, και πάει και για αρχηγός μετά. Έχει βάλει το μυαλό του να πάει αρχηγός.
2: Όχι, J.D. Vance.
1: Στη μετά Τραμπ. Λοιπόν, πάει το μυαλό του. Είπα κι άλλον πάει το μυαλό του στη μετά Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό.
2: Εντάξει, στο μέλλον πολλών
1: θα
2: πάει το μυαλό μας.
1: Λοιπόν,
2: κάπου.
1: Την ώρα που έρχεται, θα πάμε να βάμε χέρι στην άλλη τύπη.
2: Άμα, αυτό είναι έτερον
1: κάτερον. Συνεχίζω.
2: Έτερον κάτερον.
1: Έχουμε στείλει παρακλητική, παρακαλάμε την Ούρσουλα να πει ένα δίθεν ναι για να μπορέσουμε να δώσουμε κανένα φράγκο εδώ και μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Mm. Και δεν βλέπει ο Θεοδωρικάκος ότι όλα είναι ακριβά. Να διαψεύσουμε τον Θεοδωρικάκο. Και να είναι όλα φτηνά. Και την ώρα που έχουμε στείλει επιστολές και ναι, κυρία Ούρσουλα, βόηθα την κατάσταση, πες καμιά κουβέντα. Εκείνη την ώρα που μιλάει, θα πάμε να τη κάνουμε παρατήρηση.
2: Ωραία, άρα και στις δύο περιπτώσεις προς όφελος μιας κατάστασης υποχωρούμε. Αυτό είναι το.
1: Τώρα, μάμα μου λες υποχωρούμε, μου θυμίζεις σύντομα. Αύριο, αύριο. Τέτοιες ερωτήσεις αύριο θα τις κάνεις.
2: Λοιπόν, γρήγορα να διαβάσουμε τα μηνύματα πριν πάμε στη διάλειμμα. Έχουμε 3-4 λεπτάκια. Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, με υγεία. Όλοι οι γοητευτικοί άνθρωποι κρύβουν κάτι. Για σένα, λέει.

0: Συνήθως την εξάρτησή τους από την γνώμη των άλλων. Ακούγοντας όμως για δεκάδες δυσυμβάσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνταξιούχοι μάλλον πρέπει να ξεχάσουν το παραχολόγιο και να αγοράσουν νέες κουβέρτες για τον χειμώνα. Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε Πάμφωτο, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στον Κώστα, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή. Την καλημέρα μας στον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το ηλιόλουστο Ήλιον. Και είναι όντως ηλιόλουστο. Σήμερα δεν ψεύδεται ο Γιώργος αυτή τη φορά. Μέχρι, το έχω δει.
1: Μέχρι την Παρασκευή. Μετά
0: εντάξει, είναι, λέει, αλήθεια σήμερα.
1: Καλημέρα στον Κώστα.
0: Μία απορία, γιατί πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση που ήρθε ο Ρουμπίου, επειδή θα πληρώσουμε και άλλα λεφτά για όπλα ή επειδή παίρνουμε το ακριβό τους αέριο.
1: Συγγνώμη, διότι μέσα στις συμφωνίες αυτές θα γίνει και μία επέκταση στη Σούδα, μία τέτοια συμφωνία. Νομίζω ότι θα το αναλύσουμε και αυτό αύριο, αλλά είναι και αυτό μέσα στις κουβεντούλες. Διότι χάσαμε κάτι από απέναντι, βάσεις οι Αμερικανοί, και θέλουμε μία επεκτασούλα για να καλύψουμε το κενό στη Σούδα. Τώρα στην Αποστολή, καλημέρα Αποστολή, αλλά καταλαβαίνεις, έχει ξεπεράσει και το Μανώλη σήμερα. Και εγώ θέλω να κλείσω. Μέχρι το πρώτο διμηχρόνιο. Έτσι, ναι. Έχουμε μισό λεπτό.
0: Έχουμε, ναι.
1: Έχουμε μισό λεπτό.
0: Πάρα από
1: διμηχρόνιο. Ο Χατζηδάκης πάει να κάνει πάρτι στις 18 του μηνού.
0: Πάρτι στις 18 του μήνα.
1: Του μήνα. Ναι. Παιδιά, με τα δένδια, μην κάνετε πάρτι.
0: Για θα συγκρίνεστε.
1: Διότι θα εκτεθείτε. Σχεδόν σύσσωμοι. Εκτός των πρώην και των επομένων. Έφτασε δένδια. Και εσείς πάτε μόνοι σας.
0: Πού πας μόνος σου, βρε, που λέμε.
1: Πού πας. Λοιπόν, προσέχτε τα πάρτι, διότι μετά δεν θα είναι άδικα εξοργισμένοι οι οποίοι θα λένε κοίταξε ό,τι πήγε και μας έκανε ο άλλος και δεν υδρώνει και τη φανέλα. Και κοίτα τώρα πάει κόσμος. Προσέχτε τα πάρτι, σιγά σιγά τα πάρτι. Και εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, λίγο πιο σιγά, λίγο.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάκχος και ο Πολυχρόνης. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Καλό, ο Πολυχρόνης δεν το έχει, το λέει το όνομά, δεν το έχει ανάγκη. Πολυχρόνη.
0: Το πολλά χρόνια.
1: Πολυχρόνης.
0: Πολλά και καλά. Λοιπόν, το πολλά δεν έχει νόημα.
1: Πάμε,
0: από μόνο του εννοώ.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Ο Λιονέλ Μέση ολοκλήρωσε και επίσημα την παρουσία του στην Εθνική Αργεντινή, σκοράροντας το 73ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι και μοιράζοντας δύο assist στην νίκη 3-0 της Αλμπί Σελέστε επί του Μπενίν. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να αγωνίζομαι με την Εθνική Αργεντινή, δήλωσε. Η Εθνική Ελλάδα K21 επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας με τον γκολ του Μύθου στο 32, ωστόσο αυτό δεν αρκούσε για την απευθείας πρόκριση στο Euro Under 21. Το αντιπροσπαθητικό μας συγκρότημα θα συνεχίσει τα μπάρας. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση η πρόταση του Ολυμπιακού για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκης με τις εργασίες να είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Ξανά στις προπονήσεις η Ερυθρόλευκη εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φαβορή για την κορυφή της επίθεσης ο Μάριους. Θέσεις στην 11 διεκδικούν οι Τσικίνι, ο Έσε, Φορτούνης και Ζέλσον. Ο Ανδρέας Ετέη ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα, εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη, εν ώψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη. Την All Win Arena επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Ντιέγο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Εκτός από το πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη έμειναν οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρτς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για τον Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβια θλάσσης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού άκτορη Φάλκια Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρ Μπαχτσέ, ατομικό Χουάντσο. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε 75-72 της Μπόσνα στο Σαράγεβο και έκανε το 2-2 στο φετινό Eurocup. Κορυφαίος για τον δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους στους 14 του Ταϊρή. Το Περιστέρι νίκησε 93-87 την Μπάμπερκ και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο BCL. Κορυφαίοι για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων, η Φίντς με 21, Νίκολς με 20 και Φρέιντελ με 23 πόντους. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος συνέτριψε 78-58 την Εύθυνση Μπακού και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με νίκη. Ήταν και η πρεμιέρα και για τον Ηρακλή που επικράτησε 64-59 της MSD Σκοπίων εκτός έδρας έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λεκιού με 18 πόντους. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός νίκησε 17-10 εκτός έδρας του Ανόβερο και έκανε το 1-1 στο φετινό Champions League. Στο βόλιο γυναικών ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμιτσα και ξεκίνησε με νίκη την προσπάθεια για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League, Καζακστάν Ισχύα Φερόε 2-2, Κροατία Ισπανία 1-2, Αγγλία Τσεχία 3-0, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0, Σκωτία Σλοβενία 1-2, Αλβανία Σαν Μαρίνο 2-1, Εστονία Ισλανδία 0-0, Λευκορωσία Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-1, Μολδαβία Σλοβακία 0-4. Στο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό θα αγωνίζεται από τη φετινή σεζόν η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία αποχωρεί από το Αλεξάνδρ Νίκολης στο Βελιγράδι. 3.000 θέσεις θα διατίθενται για τους φίλους της ομάδας του Όντετς Κάτας, ενώ 1.500 θα παίρνουν οι Κύπροι φίλαθλοι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βεβαίως στο Κηφισό, στην Κηφισία. Η Μεσογείο δεν είχε μέχρι πριν λίγο, αλλά το κέντρο της Αθήνας, παιδιά, είναι άδειο. Δεν έχει κίνηση.
1: Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό όμως.
0: Είχε έτσι κι αλλιώς, ναι. Από εκεί ήρθα, είχε έτσι κι αλλιώς. Αλλά το κέντρο, ό,τι σε Βασίλισσα, είναι άδειο.
1: Και σε Βασιλιά.
0: Έχει και Βασιλιάς Κωνσταντίνου, ναι. Τον ξέχασα, ναι. Γιατί στη Σοφία πήγα, στην Αμαλία πήγα.
1: Έχει και Βασιλιά.
0: Έχει και Βασιλιά. Και το μετρό θα δουλεύει, λέει, σήμερα, αλλά...
1: Το μετρό, τι θα γίνεται με το μετρό?
0: Κάθε φορά όταν βλέπουν κάτι θα το σταματούν.
1: Αυτό, δηλαδή θα κλείνουν κάποιοι σταθμοί, ανάλογα. Αν θα γίνει κάτι, λέει, θα κλείσει για λίγο, μετά θα ξανανοίξει.
0: Ναι, επίσης αυτό το...
1: Θα είναι πάντα, να πω και αυτό για το μετρό, γιατί είναι σημαντικό, θα είναι πάντα ανοιχτός ο σταθμός Ευαγγελισμός για αυτονόητους λόγους, για το νοσοκομείο.
0: Ναι. Επίσης εγώ να πω ότι αυτό το κόμβος που λέγαμε θα δούμε στους δρόμους του αστυνομικούς,
1: ναι.
0: Κάπως περίπου το είδαμε.
1: Πώς το είδαμε αυτό?
0: Είδαμε κόμβους, είδαμε κάτι και να πετάνε και τα λοιπά. Τώρα που για να κλείσουν το κέντρο, ρε παιδί μου, βγήκε ο κόμβος.
1: Ναι.
0: Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης, ναι. Έχουμε κόμβο.
1: Ναι, και για διοικητικό κόμβο είπα εγώ για τον κύριο Πιερακάκη χθες. Για το
0: κόμβος και εσύ.
1: Ενεργειακός κόμβος με τον κύριο Παπασταύρου.
0: Κόμβος, πώς, ναι. Είχαμε την ελληνική ταινία κόμβος. Τη Μαριά ήτανε, τη Μαριά. Μικρό κομβάκι, αλλά κόμβος.

0: Πάντως ειλικρινά, τώρα όταν είσαι Πασόκ και έχει κάνει εκδήλωση στην Άντια, μετά κάνεις εσύ. Όταν είσαι Νέα Δημοκρατία.
1: Κοπή πίτα έκανε.
0: Πάρτι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Είχε, όταν... είχε κάνει μετά όμως ο Γερουλάνος και ήταν εξίσου δυνατός.
0: Εξίσου δυνατός. Ναι. Λοιπόν, κάνει ο Δένδιας και μαζεύει περισσότερη από τη σχεδόν σύσσωμη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μόνος του. Μόνος του. Περισσότερους και πολύ περισσότερους.
1: Ναι, καλά, όχι πολύ περισσότερους. Εντάξει.
0: Πόσους δηλαδή. Δεν χωράει κι άλλους.
1: Σε ποιο?
0: Στο Δένδια.
1: Και εντάξει, ήταν, αν, και ήταν, μπορεί να χωρίζει.
0: Και ήταν σχεδόν σύσσωμη, πάμε στην κόντρα, ένας Δένδιας με σχεδόν σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία. Πάρτι γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις στη διαδικασία, κύριε Χατζηδάκη, να κάνεις και εσύ πάρτι. Λοιπόν, Μανώλη, βεβαίως, το ξαναλέω. Ο παρατηρητήριο Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου, ο υπουργός κ. Θεοδωρικάκος, είπε: ναι, παιδιά, το σούπερ μάρκετ είναι όντως ακριβό. Και ο κ. Πουρναράς έχει τις ενστάσεις.
1: Δεν έχω ενστάσεις.
0: Τι έχεις?
1: Εγώ το παραδέχομαι ότι είναι ακριβό. Λέω ότι το αντιλήφθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος, μάλλον επειδή είδε την εφαρμογή πόσο κάνεις. Μπήκε στην εφαρμογή, δεν έχει μπει τόσο καιρό. Μπήκε και είδε τις τιμές και λέει: α, όντως υπάρχει ακρίβεια, κάτσε να το πω.
0: Συγγνώμη,
1: αυτό.
0: Τώρα μπήκε.
1: Μια διαπίστωση κάνω κι εγώ.
0: Το ξέρει αυτό ο πρωθυπουργός? Ή επειδή είναι Πασόκος έχει ασυλία?
1: Οι Πασόκοι έχουν ασυλία. Οι σημαντικοί Πασόκοι έχουν ασυλία.
0: Είδες, γι' αυτό σου λέω εγώ. Μου λες το Πασόκ, σου λέω ποιο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τώρα από χτες προχτές μου λες Νέα Δημοκρατία και σε ρωτάω ποια Νέα Δημοκρατία? Ενώ ο Τσίπρας το έχει καθαρίσει. Μόνος του είναι, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι.
1: Εντάξει τώρα, υπερβολικός τώρα.
0: Ποιος είναι?
1: Μόνος του ξεκινάει όταν ξεκινάει. Μόνος του,
0: αλλά
1: στην πορεία μπαίνουν κι άλλοι.
0: Πότε?
1: Στην πορεία. Όταν ιδρύεις κόμμα, αναγκαστικά μόνος είσαι. Πώς θα ιδρύσεις κόμμα, μαζί με πόσους άλλους?
0: Κοίτα, συγγνώμη, ποια πορεία? Δηλαδή, η πορεία όταν μιλάμε ότι μεταγραφές. Γιατί.
1: Ποιες μεταγραφές?
0: Μεταγραφές.
1: Πιανού, τη Ελλάς.
0: Ναι, ναι, του Τσίπρα. Μετά, του Τσίπρα, για σένα. Του Τσίπρα. Ναι. Με μπερδέτε. Ελλάς μπορεί να είναι η Ελλάδα, μπορεί να είναι η άλλη.
1: Μάλιστα,
0: με ναι. Τελείες, μπορεί να είναι παλιά. Α, πάμε Τσίπρα. Και λέω, μεταγραφές. Ποια ήταν στην πρώτη καρέκλα? Πασόκ. Η Βρετού.
1: Χθες, η Βρετού, ναι.
0: Πασόκ.
1: Εντάξει, μπαίνει στον τομέα υγείας της Ελλάς. Ήταν και αναπληρώτητα τομεάρχης υγείας στο Πασόκ.
0: Ναι, Πασόκ. Άρα λοιπόν τι κάνουνε? Παίρνουνε το Πασόκ. Είναι το τσικό και της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα. Μαθαίνουν εκεί,
1: ναι,
0: και μετά πάνε στους άλλους, στους καλούς, στις μεγάλες ομάδες.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Μιλήσαμε πριν με την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Θα πάμε τώρα στην επόμενη πολιτική συζήτηση ξανά.
0: Και δεν μας είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου καθόλου για την καρδούλα. Μας είπε μόνο.
1: Δεν μας είπε, εντάξει, δεν τη ρωτήσαμε εμείς.
0: Δεν έπρεπε να μας το πει.
1: Εντάξει, για την καρδούλα τώρα της Γκυλφόης, σιγά το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Καλό, φυσικά το πράγμα. Μπορεί να είναι μήνυμα, αλλά εντάξει, οκ. Θα ασχοληθεί τώρα η κυρία Αναγνωστοπούλου, θα τη πούμε για την καρδούλα τώρα. Για το like.
0: Ασχολήθηκε. Αλλά δεν μας το είπε στον αέρα, ασχολήθηκε. Λέει, όντως, δεν απαντήσαμε στην Δρέζη μας.
1: Ναι.
0: Δεν απαντήσαμε στην Ούρσουλα. Εγώ σας απάντησα γιατί δεν απαντήσαμε και στη μία και γιατί δεν απαντήσαμε και στην άλλη.
1: Το δεν απαντήσαμε στην κυρία Γκυλφόιλ το είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου.
0: Ναι.
1: Για την Ούρσουλα το είπα εγώ. Ναι. Το έβαλα μετά.
0: Εγώ είπα τους λόγους που
1: εσύ
0: δεν απαντήσαμε
1: τους λόγους.
0: Και στη μία
1: εσύ
0: και στην άλλη.
1: Και για τους δύο, ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Κυβέλη Μάρδα. Κυρία Μάρδα, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και εκεί, έτσι, την καλύτερη μουσική. Βγάζετε τα καλύτερα μεζεδάκια. Έχετε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Όλοι περνάμε από τη Θεσσαλονίκη και δεν θέλουμε να φύγουμε. Ή φεύγουμε, κάτι... ή φεύγουμε κάτι κιλά λιγότερα. Βέβαια, τα κουλούρια Θεσσαλονίκης δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν γιατί οι φούρνοι κλείνουν.
2: Αλήθεια είναι, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα κάνετε μια βόλτα έτσι, καθώς περπατάτε στην Τζιμισκή ή στη Μητροπόλος, που είναι δύο από τις μεγαλύτερες οδούς που έχουμε στο κέντρο της πόλης, θα δείτε ότι το ένα κατάστημα μετά το άλλο είναι κλειστά. Πέραν από τους φούρνους και τα μέρη της εστίασης δηλαδή, υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην αγορά. Και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους.
0: Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είτε πάρουμε τη μία δήλωση του που κάνει ή εμείς ικανείς που απευθύνεται στο Πασόκ, είτε πάρουμε την χθεσινή, εύκολο περίπατο η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, αν δεν ήμασταν εμείς. Πάλι αυτό είναι καθαρή κόντρα με το Πασόκ. Τελικά ο κύριος Τσίπρας αντιπολιτεύεται το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, όχι.
0: Συγγνώμη, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε. Δικές του δηλώσεις και οι δύο έχουν αυτή την κατεύθυνση.
2: Θα σας πω, θα σας εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Η προτεραιότητα της Ελλάς και ο κύριος αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς εμείς έχουμε ως κύριους αντιπάλους από εκεί και πέρα, με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με τα οποία με κάποια πιθανώς έχουμε κάποιες μεγαλύτερες συγκλήσεις, με κάποιες μεγαλύτερες αποκλήσεις. Είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί αυτή τη στιγμή στόχος της Ελλάς, όπως και των υπόλοιπων κομμάτων, είναι να διεκδικηθεί η πρωτιά στις εκλογές, έτσι ώστε να έχουμε ένα νέο πολιτικό μοντέλο και να μπορούμε να διαχειριστούμε το αύριο καλύτερα και έτσι όπως εμείς θέλουμε και έτσι όπως ο πρόεδρος θέλει. Οπότε με τις δηλώσεις του αυτές είναι οι προτεραιότητες του. Και ξαναλέω, ο κύριος αντίπολος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απέναντι σε αυτούς στεκόμαστε.
1: Ποια είναι, κυρία Μάρδα, η διαφορά, μέσα και το ξεκινήσαμε έτσι λίγο, ποια είναι η διαφορά σας με το ΠΑΣΟΚ ακριβώς, γιατί και οι δύο αλλαγή πολιτικής λέτε. Πολιτική αλλαγή και εσείς λέτε και αλλαγή πολιτικής, το συμπληρώνετε.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς εγώ αυτό που θα πω μισό λεπτό και να βάλω λίγο μία ζώνη, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο κάθε χώρος έχει το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του προτεραιότητες. Το ΠΑΣΟΚ, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της τετραετίας που πέρασε, όπως και των προηγούμενων ετών, έδειξε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να μπορεί να έχει μια έντονη στάση αντιπολίτευσης και ο κόσμος να το εμπιστευτεί, έτσι ώστε να έχουμε μια πολιτική αλλαγή, όπως και εκείνοι ισχυρίζονται, και σύμφωνα και εμείς το ίδιο λέμε. Οπότε χρειαζόταν να έρθει κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα φέρει στον κόσμο την ελπίδα, κάτι το οποίο θα τους παρακινήσει, θα τους σηκώσει από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν και να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος καλός ή κακός, έχοντας κάνει τα λάθη του και τα σωστά του, έχει μια εμπειρία διακυβέρνησης την οποία δεν μπορεί να την πάρει κανείς. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να δείξει, με συγχωρείτε, ότι είναι έτοιμος και μπορεί να αναλάβει να διεκπεραιώσει τις ανάγκες του κόσμου για το αύριο με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και μεγαλύτερη αξιοπιστία.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό θα πω εγώ σαν απάντηση.
1: Μάλιστα. Άρα ήρθε και αυτό το κενό που λέει, γιατί ο ίδιος έχει πει επανειλημμένως ότι υπήρχε αντιπολιτευτικό κενό και ήρθαμε να καλύψουμε αυτό το πράγμα.
0: Και συγγνώμη.
2: Πολύ σωστά, αλλά να σας διακόψω. Δεν πατάμε μόνο στο κενό. Προφανώς και υπήρχε το κενό. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος θες, ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς αυτή τη στιγμή να αντικρούσουμε λίγο τα πράγματα και να ταράξουμε λίγο τα νερά, θα ήταν ένας πολύ πιο εύκολος εκλογικός αγώνας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές.
1: Εντάξει, βέβαια και στις τελευταίες εύκολα κέρδισε, έτσι, με 41-17 έχει έρθει. Δηλαδή πάλι περίπατο είχε κάνει και στο 23 που υπήρχε ο Τσίπρας.
2: Σύμφωνα, απλά θεωρείτε εσείς σήμερα ότι τα δεδομένα είναι ίδια όταν έχουν προκύψει 1 εκατομμύριο σκάνδαλα, όταν αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα βασικά αγαθά για το σπίτι του, δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του, δεν μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες οικογένειες. Θεωρείτε ότι ο κόσμος αυτά δεν τα βλέπει. Και εκεί χρειάζεται ένα αντίβαρο. Και το αντίβαρο αυτό, το οποίο θα έρθει να φέρει την ελπίδα και θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα, είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, εγώ συνεχίζω και λέει: ξεβολέψαμε, είπε ο κ. Τσίπρας, ξεβολέψαμε την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν πάλι είναι κατά του Πασό, καθαρά κατά του Πασό. Και όπως είπε ο Πάνος ο Πουρναράς, και είχαμε, δυστυχώς είχαμε, τα τέμπη, ο κ. Τσίπρας έχασε απανωτά. Απανωτά, τη μία μετά την άλλη εκλογική αναμέτρηση από τον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα δημοσκοπικά εμφανίζεται στα ίδια επίπεδα που έφυγε. Και έφυγε ως αποτυχημένος, έτσι, γιατί απέτυχε.
2: Ωραία, όμως ο ίδιος ο πρόεδρος αναγνώρισε, θα ξαναπώ εγώ, τις αστοχίες και τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος έφυγε από την πολιτική σκηνή. Ο ίδιος επέστρεψε στην πολιτική σκηνή γιατί ο κόσμος ήταν αυτός που το ζητούσε, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο πολιτικής αλλαγής εκεί έξω Και καθώς τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για τον πολίτη, για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας για να το αλλάξει. Τώρα, επειδή μιλήσετε για τις δημοσκοπήσεις και κάνετε σύγκριση με το τότε, αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε ένα κόμμα το οποίο ηγείται του Αλέξη Τσίπρα, όμως μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια παράταξη η οποία είναι μόλις 4 μηνών. Στους 4 λοιπόν αυτούς μήνες τους οποίους εμείς υπάρχουμε και έχουμε δημιουργηθεί, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα ποσοστό γύρω στο 17%, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή σαν στιγμιότυπο, θα αναφέρω εγώ, στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Οπότε αυτό για μας είναι μια επιτυχία, γιατί από το πουθενά ένα νέο κόμμα μόλις 4 μηνών έχει καταφέρει να έχει μια ανωδική πορεία, όπου αυτή η ανωδική πορεία για μας θα κορυφωθεί μέχρι την περίοδο των εκλογών, όπου πιστεύουμε ότι έχουμε χτίσει την αξιοπιστία μας και θα είμαστε καλύτεροι, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη του συνανθρώπου μας.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, εκτός από τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Βρετού, εκτός από κάποιους που θα γυρίσουν αν παραδώσουν τις έδρες τους ή ότι, εκτός από τους νέους ανθρώπους, ένας πρώην υπουργός του κυρίου Τσίπρα καλός υπάρχει για να είναι πάλι σε αυτή τη νέα του προσπάθεια?
2: Κοιτάξτε, αυτή την απάντηση δεν θα σας δώσω εγώ, θα σας δώσω ο ίδιος. Όμως, εγώ θα πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε κι εσείς, η Ελλάς στελεχώνεται από μέλη τα οποία είτε είναι καινούρια, φρέσκα, με όχι τόσο μεγάλη εμπειρία, όπως μέσα σε αυτά τα μέλη συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, έτσι, πολιτική εμπειρία εννοώ. Υπάρχουν μέλη τα οποία από την άλλη πλευρά έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, μέλη τα οποία προέρχονται από άλλους χώρους. Έχουμε πει ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους. Όποιος ταυτίζεται με τις ιδέες μας και με τις προτάσεις που έχουμε φέρει στο τραπέζι είναι ευπρόσδεκτος. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι σε ποια θέση την επόμενη μέρα και το αν υπάρχουν ή όχι, εγώ θα πω ότι σίγουρα υπάρχουν, έχουμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους, αλλά αυτή την απάντηση θα σας τη δώσει ο πρόεδρος και όχι εγώ.
0: Μάλιστα. Όταν λέει ο κ. Τσίπρας ότι έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας, και δυστυχώς μάλλον έχει δίκιο. Μιλώντας λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα, δημοσκοπικά έδειξε μία πτώση. Δηλαδή, όχι μόνο δεν κατάφερε να πείσει κάποιον για τον τρόπο που θα δημιουργήσει αυτά που θα δημιουργήσει, αλλά μετά και οι συνεργάτες του έπεφταν στη μία γκάφα μετά την άλλη. Αυτό πώς θα το αλλάξει για να πει ότι εγώ αυτό που θα κάνω θα αλλάξει τον επόμενο χειμώνα, αν εγώ κυβερνώ?
2: Κοιτάξτε, αρχικά δεν θέλω να μιλήσω για πιθανές στοχίες συναδέλφων, όμως θα πω ξανά ότι είμαστε ένα καινούριο κόμμα, οπότε και τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε αυτό μπορεί να κάνουν κάποιες μικρές αστοχίες, οι οποίες όμως είμαστε εδώ για να τις διορθώνουμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι για το αύριο. Από εκεί και πέρα μίλησε ο πρόεδρος για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Και δίκιο έχει, δυστυχώς έτσι φαίνεται.
2: Ναι, έτσι θα είναι, και βλέπουμε ότι και τα μέτρα τα οποία αποφασίζει να πάρει η κυβέρνηση δεν θα έχουν το αποτύπωμα που πιθανώς θα χρειαζόμασταν και αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τα βασικά. Δεν μπορεί η μητέρα να πάει το παιδί της στο σχολείο, δεν μπορεί να πάει μέχρι τη δουλειά του. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ζεστάνει το σπίτι του με αυτές τις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή και πώς θα γίνουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ως προς το δικό μας το κομμάτι, στο πώς θα πείσουμε τον κόσμο, όπως σας είπατε, τον κόσμο δεν θα τον πείσουμε απλά αναγγέλλοντας μέτρα. Στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέραμε κάποια κομμάτια, κορμούς του οικονομικού μας προγράμματος. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει ότι έχει δίπλα του κάποιον που τον ακούει, θα πρέπει να είναι δίπλα του. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ελλάς, έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η διαδικασία για να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε και να μπορέσουμε να αυτά που θα αποτυπώσουμε να τα αξιοποιήσουμε και ώστε να καλυτερέψουμε την καθημερινότητά τους. Οπότε όσο ο κόσμος τα βλέπει ότι είμαστε δίπλα του, ότι τον ακούμε, ότι προσέχουμε αυτά που μας λέει, ότι δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια, αλλά προσπαθούμε να είμαστε τίμοι και αυτά που λέμε να γίνουν όντως πράξη, είτε με διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους, είτε με έσοδα τα οποία δεν θέλουμε να φέρουμε εμείς έτσι ώστε να καλυτερέψουμε τη ζωή τους. Θεωρώ ότι με αυτά τα βήματα θα μπορέσουμε να τους δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα. Μιας και πήγαμε και στην ακρίβεια, τις προηγούμενες μέρες είχε ο Αλέξης Τσίπρας συναντήσεις με μεταφορείς και αλλοιείς. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που παίρνετε από αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή τι ακούτε, και το δεύτερο είναι αν είναι και τακτική πλέον της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα το ότι να θέλει να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία στα ζητήματα της καθημερινότητας.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα ουσιαστικών αναγκών και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Θα μιλήσω για τους αλλοιείς, γιατί ήμουνα και εγώ εκεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης κέντρου μαζί τους. Μιλάμε για κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει το καΐκι του έξω στη θάλασσα και να ψαρέψει το ψάρι το οποίο εμείς και τα παιδιά μας τα φάμε, έτσι. Όταν έχει εκτιναχθεί το πετρέλαιο κίνησης και για μία απλή βόλτα και ένα απλό ψάρεμα ο ψαράς θα πρέπει να ξοδέψει 1.000 και 2.000 ευρώ, πώς θα μπορέσει να βγει να ψαρέψει? Αυτός ο άνθρωπος από ποιον ακριβώς θα προστατευτεί? Μας λέγανε οι άνθρωποι ότι κάθε μήνα μπαίνουμε 10 και 20 χιλιάδες ευρώ μέσα. Είναι τρομερά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε, είτε μιλώντας για τους αλλοιείς, είτε μιλώντας για προβλήματα που καθημερινά ο απλός ο κόσμος μας αναφέρει, ο Αλέξης ο Τσίπρας και όλοι εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να τους ακούσουμε, έτσι ώστε να δούμε πώς αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Αυτό έχει σημασία.
0: Φυσικά και αυτό έχει σημασία. Να πούμε και εμείς για όσους μας ακούνε τώρα ότι αμέσως μετά θα πάμε στην Λέσβο και θα έχουμε εκπρόσωπο ψαράδων, ναι, για το τι ζητάνε οι άνθρωποι. Να σας ρωτήσω όμως. Μιλάει ο κ. Τσίπρας για επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση. Τα επιδόματα ξεκίνησαν από τον κ. Τσίπρα. Μιλάει για υπερπλεονάσματα. Ο κ. Τσίπρας πανηγυρίζει για ένα μαξιλαράκι που ήρθε από υπερπλεονάσματα την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Γιατί τώρα και τα δύο δεν είναι καλά, ενώ τότε ήταν καλά?
2: Κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να γίνεται διαφορετική διαχείριση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίπρα ότι και εγώ θα πω ότι και τότε ήταν άσχημα και τώρα είναι άσχημα.
2: Σίγουρα και τότε ήταν άσχημα και τώρα είναι άσχημα, όμως εμείς κοιτάμε το τώρα και μιλώντας για το τώρα θεωρούμε ότι είναι λάθος από τη στιγμή που ο κόσμος έχει ανάγκες επιβίωσης να μην δίνεται βαρύτητα σε αυτές τις ανάγκες και να χρησιμοποιούνται κομμάτια για προεκλογικά τρίκ ή μιλώ στο κομμάτι των υπερβάσεων, είτε σε οτιδήποτε δεν θα είναι υπέρ του πολίτη. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, ζούμε μια τεράστια δραστική κρίση. Το 36% των συνανθρώπων μας δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο. Η προτεραιότητα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λέμε. Και εκεί πρέπει να δοθεί και η βαρύτητα όλων.
0: Θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Επίσης, να σας ευχηθούμε καλή αρχή στην πολιτική σας καριέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Και φυσικά, μας λείπει η Θεσσαλονίκη. Αυτό, όσοι έχουμε μείνει έστω και λίγο, μας λείπει η Θεσσαλονίκη.
2: Θα σας περιμένουμε. Θα σας περιμένουμε.
1: Κυρία Μάρδα, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας. Καλή σας ημέρα.

0: κάνανε δηλώσεις, εντάξει. Τις είδαμε, θα τις παρακολουθήσουμε, θα τις μάθουμε.
1: Μετά, εντάξει, να πάμε στο διάλειμμα μας πρώτα.
0: Πάλι μας διώχνεις.
1: Εντάξει, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Αφού έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα, τις τιμές. Να αλλάξετε το σπίτι και τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε από την κρίνια της.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μάστε κύριε Μπουρναρά, εδώ είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μου παίρνει τι ατάκε.
0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μα. Επιστρέψαμε, εγώ δεν σηκώθηκα από τη θέση μου, γιατί μερικέ φορέ φοβάμαι μην χάσω τη θέση μου. Εσύ που έχει γίνει ανταυτού.
0: Έχω φάει και σφαίρε.
1: Ναι, έχει φάει και σφαίρε. Σηκώνεσαι, κόβει βόλτε και επιστρέφει μετά.
0: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω το σοβαρό ρεπορτάζ, διότι μένω στο 70χρονη μουσα του. 70χρονη, ναι. Εντάξει, βλέπω ας πούμε ένας 31.
1: Για κάποιους η απόλυτη όμως. Η απόλυτη ανάβηση.
0: Δεν θα πω σε αυτό. Βλέπω εντάξει για έναν 31 ετών, ο οποίος λέει πιάστηκε στο Μακεδονία από το Σουδάν με χαρτιά άλλου να προσπαθεί να ταξιδέψει.
1: Ναι.
0: Εκεί το 31 το λες.
1: Ναι. Εγώ παράδειγμα, δηλαδή είμαι 33.
0: Ναι, το λες.
1: Το λες εύκολα.
0: Εσύ και ο Χριστός, ας πούμε, το λέει.
1: Αυτό, είμαι σε δύσκολη ηλικία. Άμα περάσω και τα 33.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος σε οπιετό στα 3.
0: Ναι, εσύ επίσης είδες τον 57χρονο στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη ρεπορτάζ Sky.
1: Τι να σου το είδα, όχι με τα μάτια μου, το είδα σε δημοσίευμα. Το είδα, ναι.
0: Το είδες.
1: Το είδα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος 57 ετών έβλεπε ό,τι έβλεπε στο κινητό του και έκανε στη διάρκεια της πτήσης Αθήνα Θεσσαλονίκη ό,τι φαντάζεται ο άνθρωπος.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Πώς του ήρθε, έβλεπε.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Πώς του ήρθε, δηλαδή.
1: Προσβολή της δημοσίας
0: αυτή. Δεν μπορούσε να περιμένει μισή ώρα, 40 λεπτά, 50 λεπτά, ρε παιδί μου, και να πάει εκεί που θα πάει σπίτι, ξενοδοχείο.
1: Έλα, μόνο το να περιμένει με τον καθένα τώρα, δεν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή αυτό πραγματικά. Παρά τι είναι σοβαρό, μόνο γέλιο μπορεί να βγάλει.
1: Λοιπόν, ο Χεραπετρίτης είπε η ενεργειακή μας συμμαχία είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο και ο Μάρκο Ρούμπιο λέει έχουμε μακρά ιστορία φιλίας και συμμαχίας. Να πω εγώ για την ενεργειακή συμμαχία που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χεραπετρίτης, ότι από το 2030 και μετά μέσω του κάθετου διαδρόμου από την Ελλάδα θα πηγαίνουν προς χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, προς τα πάνω, αμερικανικό LNG. Και αυτό είναι, αυτό είναι ο λεγόμενος ενεργειακός κόμβος που διαφημίζει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και μετά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που μας λένε τώρα είναι από το 28, 29, 30 και μετά.
1: Ναι, αυτό θα είναι από το 30 και μετά.
0: Ναι, καταλαβαίνεις γιατί λέω ότι μια κυβέρνηση χρειάζεται 3-12 χρόνια για να μπορέσει να έχει ένα μικρό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, όμως είναι κάποια έργα, όπως αυτό παράδειγμα, που προφανώς μπορεί να μην μπορεί να γίνει από τη μία χρονιά στην άλλη, μπορεί να έρθει ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος και να τροφοδοτείς με LNG άλλες χώρες της Ευρώπης, προφανώς δεν θα γίνει. Το αποφασίσαμε τώρα, το κάνουμε από Νοέμβρη.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, ναι, σε αυτό. Είπα ότι κάθε κυβέρνηση να βγαίνει για 12 χρόνια να τελειώνει, ναι, το θέμα. Θα γλιτώσουμε και τα έξοδα των εκλογών.
1: Θα ήταν όμως ακόμα καλύτερη η ιδέα του να υπάρχει συνέχεια στις κυβερνήσεις και να μην προσπαθεί η επόμενη κυβέρνηση να διαλύσει ό,τι καλό, γιατί πάντα υπάρχει κάτι καλό, κάνει η προηγούμενη.
0: Πότε το έδειξε εσύ αυτό?
1: Δεν γίνεται συνήθως, λέω. Θα ήταν καλό αυτό.
0: Όχι, ναι, το συνήθως, δηλαδή. Πότε το είδε να γίνει
1: αυτό? Έπρεπε να υπάρχει συνέχεια στις κυβερνήσεις και στο κράτος.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις τώρα. Έχουμε δηλώσεις του Ευρωπαίου Υπουργού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει. Και ο Ευρωπαίος Υπουργός είναι ο κ. Σκινάς.
1: Ο κ. Σκινάς, ναι.
0: Ευρωπαίος. Είπαμε. Ο πόλων χαρτοφυλακίων, ο πρωταθλητής.
1: Είναι ο κ. Σκινάς, έχουμε πει ότι είναι ο πρώτος υπουργός στην ιστορία της μεταπολίτευσης, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί με την αγροτική ανάπτυξη.
0: Λοιπόν, είπε ότι για τους επαγγελματίες αλλοιείς.
1: Ναι. Α, ωραία, το είπε.
0: Αλλάζει λοιπόν, θα αυξηθούν οι επιδότηση, θα ανέλθει στα 32 λεπτά αντί για τα, ναι, 16 που είναι σήμερα, γιατί το πρόβλημα είναι το πετρέλαιο, το πρόβλημα είναι το καύσιμο που θα βάλουν για να πάνε να ψαρέψουν.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό υπόθηκε σήμερα. Εμείς λοιπόν πάμε μέχρι που θες, με τη Λίνη Λέσβο.
1: Σε όλα τα νησιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όλα τα νησιά, ωραία, ναι, Λέσβο.
0: Ας πάμε Λέσβο.
1: Ας πάμε Λέσβο, ναι.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος των Ψαράδων, ο κύριος Βαξεβάνης. Καλημέρα σας, κύριε Βαξεβάνη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να, για να περάσουμε τα δύσκολα, πρέπει να αστειευόμαστε κιόλας.
2: Τι να κάνουμε, αυτό, αυτά έχει ζωή.
0: Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη?
2: Εδώ είμαστε Μυτιλίνη, νομός Λέσβου.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Εσείς διαμαρτύρεστε διότι πραγματικά δεν μπορείτε να έχετε τα χρήματα που να εξοικονομήσετε όταν η ενέργεια, το πετρέλαιο, το βενζίνη που βάζετε είναι τόσο ακριβή. Η σημερινή ανακοίνωση, τα 32 λεπτά που σας δίνει ο κ. Σκινάς, ο υπουργός, σας καλύπτει, σταματάνε οι διαμαρτυρίες ή θέλετε και κάτι ακόμα ή τι ζητάτε γενικά για να λύξει το θέμα και να έχουμε και εμείς ψαράκια, μπας και βλέπουμε τουλάχιστον.
2: Δεν ξέρω το θέμα αν θα λήξει, που πιστεύω ότι θα λήξει η απεργία, γιατί υπάρχουν ημερομίσθια που πληρώνουν τα σκάφητα. Η μέση αλλή αυτή τη στιγμή τώρα είναι 8-9 μέρες, 7 μέρες, 8 αραγμένα τα σκάφη στα λιμάνια. Με τα 33 λεπτά παιχνίδι δεν γίνεται. Αναγκαστικά, επειδή υπάρχει θέμα, υπάρχει παράδειγμα ο κόσμος που διαμαρτύρεται γιατί η αγορά έχει στεγνώσει. Πάνω μας περάσουν τα εισαγόμενα τα τουρκικά, π.χ. γίνονται τόσο πολλά που πιστεύω ότι μπορεί τα σκάφη να λήξει απεργία πολύ λίγο, να βγουν στη δουλειά λίγες μέρες, να έχουμε λίγο απόθεμα η Ελλάδα να δει δύο ψάρια στο το πιάτο για η νοικοκυρά. Και θα δούμε τι θα διεχειριστεί στην επόμενη πορεία. Αλλά όμως με αυτά τα δεδομένα του Υπουργού δεν μπορεί να επιβιώσει η Αλία. Δυστυχώς. Όταν κλονίζεται ένας φωτεινής τομέας, υποφέρουμε όλοι. Υποφέρει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή εσείς ακριβώς τι ζητάτε, τι θέλετε, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση του Υπουργού της Κυβέρνησης για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα? Γιατί το σημαντικό ερώτημα που θέλω να κάνω είναι με τον τρόπο που λειτουργείτε εσείς ψαράδες. Γιατί είχαμε μιλήσει και πρόσφατα με συναδελφούς σας από την Κάλυμνο, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν μπαίνει κανένα νέος πια στη δουλειά μας. Τα παιδιά μας δεν έρχονται με τίποτα. Για να μην σας πω, λέω, ότι η μαμά δεν τους αφήνει και όλα να πατήσουν.
2: Με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν και αυτά που βλέπουν, πώς επιβιώνουμε εμείς, το αλίευμα χάνεται. Έχει χαθεί το αλίευμα πάνω από 50% στις ελληνικές θάλασσες. Έχουμε τους απέναντι αυτή τη στιγμή τώρα να οργώνουν το νησί της Μυτιλίνης που μιλάμε γύρω-γύρω στα διεθνή, από την 1η Σεπτεμβρίου, και να παρανομούν εκτός που ψαρεύουν στα διεθνή που τους επιτρέπει ο νόμος που μας παίρνει γύρω-γύρω το νησί της Μυτιλίνης και όχι μόνο, πέφτουν και στα απαγορευμένα. Και 800 και ένα μίλια από τη στεριά μας. Και μας παίρνουν και τα δικά μας τα αλλιεύματα που περιμένουν οι δικοί μας να βγουν τώρα, να βγουν από τον πρώτο μηνός, και υπάρχει διαμαρτυρία και είναι και αυτή ακόμα ραγμένη. Λοιπόν, πού να το πούμε, ποιος υπουργός θα μας σώσει εμάς? Η Ελλάδα θα χαθεί. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα στον επόμενο τόνο.
0: Σύμφωνα με τον Υπουργό, ερευνά την ενεργοποίηση και άλλους, και άλλων πόρων για την ενίσχυση τη δική σας, τις οποίες θα τις ανακοινώσει, λέει, μέσα στον Οκτώβριο.
2: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Γι' αυτό ρωτάω τι ακριβώς ζητάτε εσείς.
2: Εμάς τώρα έχουμε κινητοποιήσει 11 μηνών πανελλαδικά πάλι η παράκτια αλία. Ναι. Η παράκτια αλία προσωπικά. Έχει μόνο η παράκτια και η μέση που έχουμε ίδια συμφέροντα. Προσπαθεί τώρα σε εμάς την παράκτια αλία σκάφη των 5 και 6 και 7 και 8 μέτρα να βάλει δορυφορικά συστήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να περάσει ένας-ένας σε μια παράκτια αλία τα δορυφορικά που προσπαθεί ο υπουργός, και έχουν βγει και 60 δισεκατομμύρια πάνω κάτω προϋπολογισμός για τη δαπάνη των μηχανημάτων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από όλα αυτά που σας δημιουργούν προβλήματα, τα προστατευόμενα που λέγονται δελφίνια ή ό,τι πια άλλα είναι προστατευόμενα ψάρια,
2: θελαστικά, όλα τα θελαστικά
0: ή αυτά που εμφανίστηκαν, που έτρωγαν τα δίκτυα, από αυτά έχετε αποζημιωθεί? Διότι κανονικά αποζημιώνεστε για τα προβλήματα.
2: Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί η Ελλαδίτσα μας αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ζήσει τα παιδιά της. Θέλει σε ίστα να τα μειώσει, και σε 10 χρόνια από τώρα που μιλάμε, αυτά που βλέπω τώρα, που δεν παντρεύονται νέοι, δεν υπάρχουν επαγγέλματα. Αυτό το πράγμα που υπάρχει, 6 εκατομμύρια δεν θα είμαστε μετά από 10 χρόνια. Δεν παντρεύονται να κάνουν παιδιά. Λοιπόν, έχουμε τα θελαστικά. Έχουμε τις φώκες. Πράγματα που τα προστατεύουμε και ζούμε μαζί με αυτά. Πήραμε κάποια αποζημίωση, τίποτα και καθόλου. Πήραμε πριν τον κορονοϊό, είχε πει ο πρώην υπουργός, μας είπε ότι θα πάρετε 3 χρόνια τα περασμένα και 3 μετά. Ο προϋπολογισμός που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 280 εκατομμύρια να μοιραστούν σε όλους τους αλλιείς της Ελλάδας. Ξέρετε τι πήραμε?
0: Σας ακούω.
2: 40 εκατομμύρια ευρώ μας μοιράσανε, και όταν ήρθε ο υπουργός στη Μυτιλίνη και λέμε, υπουργέ, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των επόμενων χρημάτων, λέει, δεν υπάρχουν άλλα, αυτά ήταν, θα προσαρμοστείτε με αυτά. Πού πήγαν τα 240 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε από τη δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος τα πήρε, πού τα ρίξανε? Δηλαδή θα παίρνουμε τα λεφτά της αλίας και θα τα κάνουμε π.χ. στο λιμινικό, θα παίρνουμε αυτοκίνητα? Να βγάλουν από αλλού για το λιμινικό, αν χρειάζονται αυτοκίνητα από το λιμινικό. Ξέρετε κάτι? Από το 2000 επισημίτη έχουν υπογράψει να παίρνουν το ΦΠΑ οι Ευρωπαίοι. Βλέπετε εσείς κανένα να δίνει λεφτά, να δίνει πακέτα, να χρηματοδοτεί κάποια χώρα έτσι, γιατί είμαστε ωραίοι, γιατί έχουμε ωραίο ήλιο? Έχουν παιχτεί συμφωνίες, υπογράφονται συμφωνίες που δεν ξέρουμε καν. Αυτοί πρέπει να πάρουν για να δώσουν. Έχουμε δώσει 66,3 δισεκατομμύρια και έχουμε πάρει 90 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάμε και τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Όλη η μαφία αυτή που κυκλοφορεί σήμερα ανεξαρτήτως κόμματος, γιατί είναι μια μαφία που τα τρώνε και μας μας δίνουν ψίχουλα. Εις βάρος μας ζούμε δηλαδή όλοι μας για αυτούς. Και δεν ξέρω στον επόμενο τόνο με αυτές τις συνθήκες, αν δεν διορθωθούν τα πράγματα, που θα βρεθούμε εμείς, πρωτογενείς τομέας. Όπως ο αγροτικός τομέας πάει να χαθεί από το νησί. Επίσης πάει ιδιωτικός. Τι θα γίνει ο κόσμος, τι θα φάει ο κόσμος, πώς θα ζει, θα πεθαίνει. Δεν υπάρχει άνοδο εκεί. Όταν δεν υπάρχει αλεία, δεν υπάρχει αγροτικός τομέας, πώς θα κινηθεί. Είναι μια αλυσίδα όλα τα πράγματα.
0: Μάλιστα,
2: δεν
0: τους
2: νοιάζει τίποτα.
0: Και είπαμε θα έχουμε πανελλαδική τη παράκτηση αλεία στις 11 του μήνα.
2: 11 του μήνα. Έχετε δει τώρα. Δεν το περίμενε κανείς. Όλη η Ελλάδα να κινητοποιηθεί σε τέτοιες κινητοποιήσεις 10 μέρες, 8. Δεν το περίμενε κανείς, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανείς. Δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για πληθυσμό. Και θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση από τα χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε, που τις πληρώνουμε εμείς χρυσές και τις παίρνει το κράτος και τα μισά τα παίρνουν αυτοί όλοι γύρω-γύρω. Πρέπει να σκύψει και σε εμάς. Δεν αντέχει κλάδι άλλο ταλαιπωρία. Δυστυχώς, δυστυχώς, η Ελλάδα μας θα χαθεί. Αυτό βλέπω εγώ, ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πάρει πρωτοβουλία και να ζήσει την Ελλάδα. Η μισθή. Η μισθή κατακόρυφα κάτω. Τα προϊόντα.
0: Ας ελπίσουμε κύριε Βαξεβάνη κάτι να γίνει και να αλλάξει έστω την τελευταία στιγμή. Έστω την τελευταία στιγμή.
2: Δεν θα αλλάξει τίποτα. Απλώς θα γίνει κάτι τώρα. Κάτι ψίχουλα θα βγουν στο περιθώριο, τώρα στην επιφάνεια. Κάποια ψίχουλα λίγο να μας ελκύσουν και μετά όλα θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όποιος και να βγει, το ίδιο καθεστώς θα ακολουθήσει, γιατί υπάρχουν υπογραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για να μας δώσουν λεφτά πρέπει να πάρουν τα διπλάσια πίσω. Δεν είμαστε ωραίοι να μας χαρίζουν λεφτά.
0: Μάλιστα, κύριε Βαξεβάνη, καλή επιτυχία, καλή πορεία και καλή τύχη σας.
2: Ευχαριστώ
0: εύχομαι.
2: Σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Γεια.
0: Εντάξει, πάνω αγωνία ζωγραφίζεται στα λεγόμενα του προσώπου των Αλίεων. Ναι. Και μάλιστα ήταν ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, μιλάω όλα τα χρόνια. Το ίδιο λένε και οι αγρότες. Πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν ξέρω, λες να λυθεί τώρα με τον Ευρωπαίο.
1: Ποιο από όλα.
0: Γιατί γελάτε,
1: για τους αλλοιείς ή για τους αγρότες.
0: Για τους αλλοιείς τώρα που είχαμε τον κύριο Βαξεβάνη από την Μυτιλήνη. 11 του μήνα ξαναβγαίνουν στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Στους δρόμους. Όπου βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν πρέπει να βρεθεί.
1: Για τους αλλοιείς, ναι, προφανώς και πρέπει να βρεθεί λύση και δεν ξέρω αν θα βρεθεί. Για τους αγρότες, πάντως το αμφισβητώ ότι θα βρεθεί ποτέ λύση, να είναι καλύτερα οι αγρότες.
0: Τα σου έχω αύριο.
1: Γιατί είναι.
0: Σου έχω και δικού σου αγρότες.
1: Είναι και περισσότερο ευρωπαϊκό το θέμα. Δηλαδή δεν θέλει η Ευρώπη να το λύσει το ζήτημα με τους αγρότες. Γιατί δεν θέλει τους αγρότες.
0: Δεν θέλει τους αγρότες. Είναι μία απόφαση. Δεν θέλουμε τους αγρότες. Δεν θέλουμε τους αλλοιείς. Δεν θέλουμε εμείς εδώ τους μικρομεσαίους και τους μικροεπιχειρηματίες. Ποιους θέμε.
1: Για αμιγώς πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Το είχαμε ξαναπεί ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία Mercosur να παίρνουμε προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Είναι πιο φτηνά και όπου υποβαθμίζουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή αγροτιά, έτσι.
0: Και να σε ρωτήσω, ρε Πανούλη, αφού εμείς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε από εκεί που δεν έχουν κανένα έλεγχο, γιατί βάζουμε έλεγχο στα δικά μας. Γιατί βάζουμε συγκεκριμένα θέματα για τα δικά μας προϊόντα, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, και αυτό από εκεί που παίρνουμε και διαλέγουμε να πάρουμε και επιλέξαμε να πάρουμε και η κυβέρνηση ψήφισε κιόλας για να πάρουμε από εκεί. Μπαίνουν οι ευρωβουλευτές της κυβέρνησης, το ψήφισαν αυτό. Γιατί βάζει η Ευρώπη φρένο στα προϊόντα της Ευρώπης, αν ο λόγος δεν είναι να κλείσει και αυτό το μαγαζί. Να μην υπάρχει. Κάποιοι άλλοι να το κάνουν εκτός, να δουλεύουν και να μας πει να τα αγοράζουμε τσάμπα. Φτηνά.
1: Ο Γιώργος, πως κάποια ζευγάρια έχουν φαντασίωση, λέει, να έρθουν πιο κοντά όταν πετάει το αεροπλάνο. Έτσι φαντασίωση είχε και ο Μπάρμπας, μάλιστα.

0: Θυμάμαι το Καμπούρι όταν ήταν τα εμβόλια, το βαγόνες που έδινε για το, κατά των εμβολίων και την, με τη θρησκεία, αυτή τη θρησκεία που ήθελε εκείνος, φωνές και τα λοιπά, ότι εμείς είμαστε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα για την Ελλάδα, για το αυτό. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε τώρα?
1: Τι εννοείς? Καλά, όποιος επικαλείται πατριωτικά φρονήματα.
0: Όποιος επικαλείται πατριωτικά τι?
1: Φρονήματα.
0: Το Τσίπρα λες?
1: Όχι.
0: Γιατί πατριωτικά? Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, Τσίπρα πια.
1: Άλλο θα να πω. Όποιος επικαλείται πατρίδες, θρησκείες ή αξίες ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Επικαλείται,
1: δεν σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει αναπόφευκτα ότι όντως θα πράξει πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Έλεγε κάτι τέτοιο.
0: Τι έλεγε, φώναζε.
1: Φώναζε.
0: Εντάξει, εδώ, εμείς εδώ, μας φοβούνται. Θυμάσαι που έλεγε, μας φοβούνται, ναι, μωρέ, τα κόμματα. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μας με την Αμερική. Τάδε έφη, Βεγιάρα Πετρίτη. Ο Ρούμπιο, σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Αυτά είναι τα γενικά που είπανε μεταξύ τους. Τώρα, το αν τα F-35 θα πάρει καλούς πυράβλους, θα πάρουμε πιο καλούς πυράβλους, θα φτιάχνουμε τίποτα εδώ, τι άλλο θα κάνουμε με τα F-35, δεν το ξεκαθαρίσαμε και δεν το ξεκαθαρίσαμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τη φυγή, αν θα ξεκαθαρίσουμε τι επέκταση και τι βοήθειες θα έχει παραπάνω η Σούβα. Και δεν λέω να έχει ή να μην έχει, δεν παίρνω θέση εγώ σε αυτό και δεν τα γνωρίζω. Κάποιον ειδικό θα βγάλουμε να μας πει αύριο μεθαύριο. Αλλά ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία επέκτασης της λειτουργίας της Σούβας, επειδή από την απέναντι μεριά φεύγουν βάσεις της Αμερικής, οπότε θέλουν να ελέγχει την κατάσταση από εδώ. Δεν ξέρω, άκουσες τίποτα εσύ?
1: Δεν άκουσα, όχι, αλλά γι' αυτό που είμαι βέβαιος είναι ότι κάθε επίσκεψη, τέτοιου είδους επίσκεψη αξιωματούχου από την Αμερική είναι και για business, έτσι, δεν είναι απλά μια πολιτική.
0: Μόνο για business.
1: Είναι μόνο για business, δηλαδή όπλα, αμερικανικό LNG, κάθετος διάδρομος.
0: Και εσύ δηλαδή, αυτά. Εσύ δηλαδή λες ότι μόνο αυτή είναι η λόγη που μπορεί να έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Μόνο αυτή.
1: Τι άλλους λόγους έχει?
0: Μπορεί να είναι ερωτευμένος.
1: Με ποιον?
0: Με ποια? Αφού τον άρπαξε από το αεροπλάνο, τον απέλα, μην του πλησιάσει κανένας.
1: Καλά, αυτά μπορεί να υπάρχει.
0: Υπάρχει ένας έρωτας.
1: Αυτά, ένας έρωτας. Μπορεί να έχει έρθει ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα και να έχει γνώσει από το Instagram κάποιο.
0: Μπορεί να ήταν εκεί, πριν έρθει την Ελλάδα.
1: Ναι, και να του λέει: Είμαι Ελλάδα, έρχομαι να τη λέει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτά τα
1: ρεπορτάζ. Αυτά είναι με στη ζωή, δεν αντιλέγω.
0: Αυτά τα ρεπορτάζ που δεν κάνει, με ενοχλεί πάρα πολύ. Διότι εγώ πρέπει να μομφεί.
1: Εδώ δεν ήξερα γιατί τσακώθηκε η Βύση με τον Καβέλα.
0: Είναι δυνατόν να θεωρεί τον εαυτό σου δημοσιογράφο και να τα ξέρει.

0: Και εμείς εδώ, τι του είπαμε, είμαστε very, very, very χολοσκασμένες. Ναι. Χολοσκασμένοι. Διότι very, very, very, με αυτά που κάνει ο Τραμπ, δεν κάνουμε δουλίτσα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Να μου πεις τι μας νοιάζει εμάς.
1: Είναι στο. Το Brent είναι στα 103, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα 102, κάπου εκεί ήταν.
0: Τι μας νοιάζει εμάς. Αυτό
1: δεν μας νοιάζει.
0: Είμαστε σταθεροί
1: πάνω από 2. Σταθερή τιμή πάνω από 2 είμαστε.
0: Πάνω από 2, σταθερή τιμή. Τώρα όμως στις 14 του μηνού θα αλλάξουν όλα.
1: 14 πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, τι θα αλλάξουν όλα.
1: Όχι το κίνησης.
0: Ναι, θα αλλάξουν όλα. Θα το έχουμε κάτω από 1,75. Και πολύ κάτω από 1,75.
1: Θα είναι 1,65 θα είναι αυτό. Δεις, 1,60 θα είναι.
0: Το 1,60 και 65 δεν είναι πολύ κάτω από το 1,75.
1: Αυτό εννοούν. Το πολύ εννοούν τόσο. Πόσο νομίζω.
0: Κάνα δεκάλεπτο.
1: Ναι, πόσο νομίζω θα είναι. Θα πάει ένα 20 παράδειγμα.
0: Εγώ αυτό ελπίζω το. Όταν μου λέει πολύ κάτω από 1,75, καταλαβαίνω ότι θα είναι ένα 20.
1: Άμα ήταν.
0: Δεν θα είναι ένα 10 σαν και πέρυσι, είναι ένα 20.
1: Ωραία. Άμα ήταν στο 1,20.
0: Ναι, θα το είχαμε ανακοινώσει σήμερα.
1: Και αυτό, αλλά και θα λέγανε, θα διέρεαν κυβερνητικοί ότι μην ανησυχείτε, θα ανοίξει περίπου όπως άνοιξε και πέρυσι. Για να σου λέει 1,75 και παρακάτω, θα είναι 1,60.
0: Είπανε πολύ παρακάτω.
1: Εντάξει, άμα ήταν ένα 20 θα το λέγανε. Θα λέγανε ότι θα είναι περίπου εκεί.
0: Και άμα δεν το ξέρουν.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό.
0: Άμα το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργό.
1: Και ο Κυρανάκη πώ το ήξερε ότι θα είναι πολύ κάτω από 1,75.
0: Καλά, ο Κυρανάκη είναι παρά τον Πρωθυπουργό. Μαζί. Εδώ οργάνωσε το πάρτι.
1: Γιατί δεν έλεγε τότε θα είναι περίπου όπως άνοιξε πέρυσι. Γιατί... Λίγο παραπάνω, θα μπορούσε να πει θα είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι άνοιξε πέρυσι.
0: Και μετά πώς θα βγει ο Πρωθυπουργός να κάνει ανακοίνωση, να πάνε όλες τις τηλεοράσεις και να κάνει τη μεγάλη διαφορά έκπληξη. Και να πει ότι ο Πρωθυπουργός έκανε τη μεγάλη διαφορά έκπληξη.
1: Εδώ ο Γιώργος με εγκαλεί.

0: Λοιπόν, και τι έχουμε μετά, Ρούμπιο? Έχουμε πρωθυπουργό.
1: Ναι, τι εννοείς?
0: Τι θα κάνει μετά?
1: Α, το πρόγραμμά του
0: τι
1: σήμερα.
0: Τι θα κάνει μετά? Πότε θα ανοίξει την δρόμη?
1: Ναι,
0: θα κάνει μετά.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα.
0: Πότε θα κάνουμε καμία διαδήλωση που τα απαγορεύεται σήμερα?
1: Σήμερα απαγορεύονται. Έγινε χθες το βράδυ. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Θα κάνουμε αύριο. Αύριο απαγορεύεται.
1: Α, θα έχει φύγει αύριο.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Προς την Αμερικανική πρεσβεία δεν έχουμε, μια χαρά πηγαίνουμε.
0: Ωραία, για πες μου τι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
0: Οι δύο φιλέλληνες.
1: Το απόγευμα στις 6 έχει την ομιλία στην Πνίκα.
0: Τι θα φοράς?
1: Κουστούμι.
0: Δεν θα σε ούτε είσαι με χλαμίδα.
1: Όχι, μόνο κουστούμι.
0: Μόνο κουστούμι. Dress code.
1: Αμέσως μετά υπολογίζεται γύρω στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα στη συνέχεια θα παρακαθίσει και σε επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμής του ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Πού?
1: Φαντάζομαι στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Ξενοδοχείο.
1: Δεν το ήξερα.
0: Γιατί
1: έχει και σεφ το Μαξίμου, γι' αυτό το λέω.
0: Εστιατόριο ξενοδοχείο.
1: Θα είναι, περίμενε, θα είναι εκεί που μένει. Ξέρω που μένει ο Ρούμπι.
0: Πού μένει?
1: Στο παλιό Χίλτον.
0: Δεν θα ανήκει. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρει να κάνει ρεπορτάζ. Και γιατί δεν ξέρει να κάνει ρεπορτάζ? Μιλάμε για φαΐ. Δεν έχει κάνει χοντρός, άρα πώς να ξέρει που τρώνε οι άνθρωποι? Αυτά θα ρωτάτε εμένα. Πού τρώνε οι άνθρωποι? Λοιπόν,
1: παίρνουν που θα φάνε τώρα.
0: Δεν στο λέω, να μάλιστα το βρει, να το κάνει το ρεπορτάζ.
1: Θα το βρω αμέσως.
0: Είναι πρώτο θέμα ειδήσεων αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι πρώτο θέμα? Ο 57χρονος στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη είναι πρώτο θέμα ειδήσεων.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι πρώτο θέμα. Τι είναι, οι αλληλείς ότι θα κάνουν πάλι απεργία?
1: Δηλαδή να ξεκινάει το δελτίο από το φαγητό κατευθείαν, λες.
0: Ακριβώς, για να μας ανοίγει την όρεξη.
1: Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα καλό θέμα για κουτσούκου σήμερα. Να κλείσουμε έτσι με κουτσούκου. Τι μπορεί να φάει?
0: Τι πρέπει να φάει?
1: Τι πρέπει να φάει?
0: Τι πρέπει να την πάρουμε αύριο τη Γεωργία, να της πούμε Γεωργία τι έπρεπε να φάει.
1: Αυτό.

0: Πάντως γενικά μην κάνετε κάτι και κινηθείτε, πάρτε τα μάξι, πάτε κανένα κέντρο. Δηλαδή
1: με το μετρό.
0: Με το μετρό, όπου πάει. Με τα λεωφορεία,
1: όπου πάει.
0: Μέχρι την πνίκα μπορείτε να πάτε. Αν δεν ξέρετε πώς, πάρτε ένα τηλέφωνο τον Μπουρναρά. Φορέστε αντίστοιχα ρούχα για να έχετε και να κάνετε και αυτό. Κουστούμι δηλαδή, ή τα γεράκι κυρίες. Πάρτε τον Μπουρναρά να σας πάει, ξέρει τον δρόμο.
1: Είχαμε και σεισμικές δονήσεις στην Κάσο. Εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Η πιο μεγάλη 4,1 ρίκτερ.
0: Εντάξει, τέτοια έχουμε κάθε μέρα. Τι βλέπω εδώ στο όπεν. Νέο χτύπημα Σαμαρά, ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες διαπιστώνουν σημάδια παρακμής.
1: Ο Σαμαράς ήταν, ναι, τον είδα χθες, ήταν χθες στα προπύλα, στο Βήμα.
0: Προσπαθώ τώρα που έχω ανοιχτή την οθόνη, αλλά δεν ακούω τον ήχο, να διαβάσω το τι λέει ο όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι, είναι εκεί και δεν πάω διαβάσω.
1: Πού είναι, μιλάει γρήγορα. Πού μιλάει.
0: Στον όπεν, αλλά μιλάει γρήγορα.
1: Α, είναι live.
0: Ναι, μιλάει γρήγορα και δεν πάω διαβάσω. Δεν έχω μάθει λίγο να διαβάζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα μου πει κα. Α, ή ξέρω εγώ, ναι, θα το διαβάσω. Δεν χρειάζεται να το πει δυνατά. Λοιπόν, πάμε και εμείς προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Γιώργος Ιωάννη είναι μετά. Τι μαθιάζει, αφού εμείς είσαι κανείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μπορεί να μάθει τα αθλητικά, αλλά μην κλείσετε τα ραδιόφωνα ή εμείς ή κανείς. Και αυτό θα γίνει ακόμα πιο σωστά όταν καταλάβετε ότι με έναν εύκολο περίπατο μπορείς να πας από τον Νικοκύρη πάνω Μπουρναρά
1: στον Κακομοίρη Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι Θεού, Τραμπ, γιατί τον βάζω πρώτη Ορύμπιο εδώ.
1: Α, λόγω πατερότητας.
0: Μετά.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εδώ. Είναι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όπως δεν τα βάζουμε με την Πρέσβη, ότι και να πήγε θα έρθει ο Ρούμπιο. Και εγώ βάζω πρώτο τον Τραμπ γιατί είναι ο Ρούμπιο εδώ.
1: Μάλιστα. Κάτσε να φύγει από αύριο.
0: Κάτσε να φύγει και από αύριο. 112 επιτρέπονται σε όλα αυτά. Αύριο στις 10 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα λυθεί και η απορία του Μπουρναρά με τον κύριο Συρίγο που θα έχουμε καλεσμένο. Ναι. Αν υποχωρήσαμε ή όχι.
1: Ναι, ναι. Αύριο, γιατί το ρώτησα χθες, είχαμε.

0: τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο, και του έκανε την ερώτηση αν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Συρίγος, αν υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο. Ο κύριος Λοβέρδος μας είπε ότι είναι προσωπική άποψη του κύριου Συρίγου.
1: Και
0: ότι.
1: Πολλές προσωπικές
0: απόψεις. Πολλές προσωπικές. Σε όλα τα κόμματα. Και ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί έναντι κανενός. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Συρίγο για να. Μία από τις ερωτήσεις που θα του κάνουμε θα είναι και αυτή.
1: Αυτή. Εμέσως λοιπόν σας χαιρετώ. Εγώ να σηκωθώ να φύγω και ο Πουρναράς θα φύγει. Θα κάτσουμε εδώ. Αλλά θα κάνω την ερώτηση που θα την απαντήσουμε αύριο. Εάν οι προσωπικές απόψεις βοηθάνε όπως τον Κουλκουδίνα που πήρε μπόνους.
0: Ναι.
1: Άρα η κυβέρνηση, η κυβερνητική γραμμή είναι αυτά που είπε. Βοηθάνε λοιπόν οι προσωπικές απόψεις στην κυβέρνηση.
0: Ας το να αιωρείτε αυτό.
1: Αύριο, παιδιά. Να είστε καλά και να προσέχετε.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλή.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
8: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις 6, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα. Φρούριο Αθήνα σε ισχύ μέχρι αύριο τις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. 8 άτομα συνελήφθησαν για το κύκλωμα που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επικεφαλής της απάτης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, αθώος δηλώνει ο ίδιος. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται δικογραφία με 18 influencers, trappers και μοντέλα για προώθηση μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός σε όλη την χώρα, άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12:04 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε όλα, βέβαια θα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή σήμερα. Θα δείτε σε λίγο. Σας έχω μια ωραία έκπληξη. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.

Θα πούμε τώρα σιγά σιγά όμως δύο λόγια για αυτό που συνέβη χθες τα ξημερώματα. Επάνω, απίστευτο έτσι. Πέρασαν τα χρόνια και αποσύρθηκε ο Λιονέλ Μέση. Τι να πω. Προσωπικά, επειδή ήταν και ένας, μάλλον όχι ήταν ένας από τους αγαπημένους μου, ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Δεν μου είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσω. Τρία-0 η Αργεντινή το Μπενίν, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το σκορ, αλλά δύο ασίστ και ένα γκολάκι ο Μέση, μια χαρά. Κλασικός Λιονέλ Μέση.

Φυσικά μπορείτε για να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν πάντα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας να συζητήσουμε αρκετά πράγματα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. Μάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα συμβεί σε πολύ λίγο.

Στο μεταξύ έχουν γίνει γνωστοί διαιτητές και για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, έγινε και για τη EuroLeague, για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στις 9 και 4 το παίζει, θυμίζω, ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Φενέρμπαχτσε. Οι διαιτητές είναι Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα, Αρτούρας Σούκης, που θα διευθύνουν σε αυτό το παιχνίδι.

Στο μεταξύ είχαμε και συνάντηση χθες της ομάδας του, μάλλον της διοίκησης του Ολυμπιακού, με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρξε το πράσινο φως για το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε τέλος σεζόν θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Θα έχουμε μάλλον την αποχώρηση του Ολυμπιακού από το φαλιρικό γήπεδο και την αναβάθμισή του.

0: Χθες όμως δεν είχαμε μόνο όλες τις εξελίξεις από κάθε ομάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είχαμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά χθες το βράδυ, εκεί όπου ο Νίκος Γαβαλάς παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Η γέννηση ενός θρύλου», αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Δόθηκε μάλλον το παρόν μεταξύ άλλων από πολλές μεγάλες μορφές του Ολυμπιακού. Σήμερα όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Γαβαλά, τον δημοσιογράφο Νίκο Γαβαλά. Έχει περάσει από την ΠΑΕ Ολυμπιακό σε διάφορα πόστα και παρουσίασε χθες το βιβλίο του. Κύριε Γαβαλά, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα μας. Αρχικά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, σίγουρα σχετικά με το βιβλίο σας που κυκλοφόρησε χθες, μάλλον που παρουσιάστηκε χθες.
1: Το βιβλίο από την ελεκδοτική κυκλοφορεί εδώ και δύο εβδομάδες. Χθες το βράδυ ήταν η επίσημη παρουσίαση της γέννησης ενός θρύλου, του βιβλίου που παρουσιάζει τη διαδρομή της ίδρυσης του Ολυμπιακού από το 1922, όταν ο Νότης Καμπέρος σκέφτηκε να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα ενώσει τον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός που ιδρύθηκε 10 Μαρτίου του 25, λίγα χρόνια μετά από την έμπνευση που είχε ο Καμπέρος, και προχωράει μέχρι το 1931, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το 1931, και σε όλη αυτή τη διαδρομή οι αναγνώστες μπορούν να δουν ντοκουμέντα, έγγραφα, φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και πολλές ιστορίες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, και όλες αυτές τις ιστορίες τις έχω αποδώσει με μια μορφή μυθοπλασίας, προκειμένου να είναι προσιτό και σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και θα έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν στον χρόνο πίσω, στη δεκαετία του 1920, να περιηγηθούν στους δρόμους του Πειραιά, να δουν τις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων που ζούσαν τότε στον Πειραιά και πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός το 1925.
0: Και είναι πραγματικά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα είναι μια τελείως διαφορετική εποχή, έτσι, σε σχέση με τώρα.
1: Είναι μια εποχή που η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, δεν την έχει προσεγγίσει κάποιος αναλυτικά έως τώρα, και μετά από έρευνα πολλών χρόνων συγκέντρωσα όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για να κάνω αυτή τη διαδρομή από το 22 μέχρι το 1931. Προχώρησα στη συγγραφή, όπως σας είπα, με τη μορφή μυθοπλασίας παρουσιάζω όλες αυτές τις ιστορίες, και ελπίζω να μπει σε πολλά σπίτια το βιβλίο «Γέννηση ενός θρύλου» που κυκλοφορεί την ελεκδοτική, και κυρίως να διαβάσουν και παιδιά τα οποία είτε ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είτε θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, για να δουν πώς ήταν εκείνη η εποχή, ποιες ήταν οι ανάγκες που οδήγησαν τους ιδρυτές του Ολυμπιακού στην απόφαση να δημιουργήσουν το σύνδεσμο, και νομίζω είναι ένα ταξίδι που θα έχει πολύ ενδιαφέρον πίσω στον χρόνο.
0: Θέλω σίγουρα να ξεκινήσω με μια πάρα πολύ δυνατή ερώτηση, η οποία είναι: ποια ήταν η ιδέα σας, τι σας έδωσε μάλλον την έμπνευση προκειμένου να βγάλετε αυτό το βιβλίο?
1: Ο κόσμος έως τώρα γνώριζε πως στις 10 Μαρτίου του 25 συγκεντρώθηκαν ορισμένοι άνθρωποι, 33 για την ακρίβεια, στην ταβέρνα του Μοίρα και ίδρυσαν στις 10 Μαρτίου του 25 τον Ολυμπιακό. Είναι σαφές ότι αυτό δεν προέκυψε ξαφνικά. Μια μέρα πάνε μερικοί άνθρωποι να πάνε να πιούνε λίγη ρετσίνα και να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα. Πώς οδηγήθηκαν λοιπόν στην ίδρυση του Ολυμπιακού, τι έχει προηγηθεί, ποιες ζυμώσεις έγιναν, ποιες ήταν οι ανάγκες για να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα στον Πειραιά, που υπήρχαν τότε και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Όλα αυτά δεν τα έχω συναντήσει σε κάποιο βιβλίο, και ξεκίνησα την έρευνα μέσα από αρχεία της εποχής, από εφημερίδες εποχής, από μαρτυρίες και προφορικές μαρτυρίες που είχα τη δυνατότητα να συγκεντρώσω όσο ήταν εν ζωή ο πατέρας μου, Νικητής Γαβαλάς, δημοσιογράφος και ρεπόρτερ τη δεκαετία του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Κάλυπτε τα θέματα του Ολυμπιακού και είχε τη στενή επαφή με την οικογένεια των Ανδριανόπουλων και ιδιαίτερα με τον Γιώργο Ανδριανόπουλο. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκέντρωνα αρκετά χρόνια και έφτασε η ώρα να πέρσι το καλοκαίρι να ξεκινήσω την συγγραφή του βιβλίου για να γίνει ουσιαστικά μια κυβωτός που θα μεταλαμβαδεύσει τις αξίες και τα ιδανικά των ιδρυτών του Ολυμπιακού στις επόμενες γενιές των φίλων της ομάδας και όχι μόνο στο φίλων του ποδοσφαίρου.
0: Αρχικά θέλω να ρωτήσω, όταν ολοκληρώσατε το βιβλίο, τι αισθανθήκατε ότι αφήνετε πίσω σας και τι ότι το κρατάτε για το μέλλον? Υπάρχει κάτι που αφήσατε μάλλον πίσω σας που νιώσατε έτσι τουλάχιστον την ώρα που ολοκληρώνατε το βιβλίο?
1: Ότι έχω κάνει το χρέος μου απέναντι σε μια ομάδα που αγαπώ από μικρό παιδί, που χάρη στην ευκαιρία που μου έδωσε ο πρόεδρος μας ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης να την υπηρετώ από το 2019, όταν και μου άνοιξε την πόρτα στην Παραολυμπιακός και το είμαι ευγνώμων, και είχα δυνατότητα έτσι να προσεγγίζω το ιστορικό αρχείο του Ολυμπιακού αρχεία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παράλληλα να συγκεντρώσω τα αντικείμενα που κοσμούν τις βιτρίνες του νέου μουσείου που χάρη στην μεγάλη επένδυση του κ. Μαρινάκη ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από πέρσι τον Αύγουστο στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και στη διαδικασία της συγκέντρωσης των αντικειμένων ανακάλυψα πολλές ιστορίες που έχουν σχέση με εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 1920, αλλά και ιστορίες των επόμενων δεκαετιών. Και το βιβλίο αυτό φτάνει μέχρι το 1931. Η ιστορία του Ολυμπιακού δεν σταματάει το 1931. Επομένως, η συγγραφή θα συνεχιστεί με την περίοδο 1931-1959. Θα συνεχιστεί η έρευνα και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και κατ' επέκταση η συγγραφή, θα κυκλοφορήσει το επόμενο βιβλίο για τα χρόνια που προείπα, την περίοδο 1931-1959.
0: Ποια ιστορία ή ποια στιγμή από το βιβλίο σας συγκινεί περισσότερο και για ποιο λόγο φυσικά, έτσι?
1: Η αγάπη που είχαν για ποδόσφαιρο οι πρωτεργάτες του Ολυμπιακού, όσο πολύ μόχθησαν για να γιγαντώσουν τη νέα ομάδα του ΠΙΔΙΑ, έβαλαν πολύ προσωπικό χρόνο για να πατήσει στα πόδια του ο σύνδεσμος και να πορευτεί στον δρόμο των επιτυχιών. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε το ποδηλατοδρόμιο ως έδρα στην εκκίνηση της διαδρομής του. Το ποδηλατοδρόμιο είχε ως αποτέλεσμα, από τη στιγμή που υπήρχε η πίστα, θυμίζω ότι είναι ο χώρος όπου είχε γίνει το αγώνα της ποδηλασίας, τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896, με αποτέλεσμα οι διαστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου να μην είναι ικανές για να γίνει με άνεση ένας αγώνας 11 εναντίον 11. Και στο βιβλίο παρουσιάζω, αποκαλύπτω την ιστορία πώς από ποδηλατοδρόμιο έγινε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω δείχνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο όσο πολύ ήθελαν οι Ανδριανόπουλοι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους να φτιάξουν τον Ολυμπιακό και να τον γιγαντώσουν. Περισσότερα δεν μπορώ να πω στο βιβλίο.
0: Εννοείται. Θέλω να σας πάω λίγο στην παρουσίαση του βιβλίου. Χθες λοιπόν βρέθηκαν αρκετές μορφές, μεγάλες μορφές του Ολυμπιακού, ο Τάκης Λεμονής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Νίκος Αναστόπουλος, μεταξύ αρκετών προσωπικότητων. Πόσο σημαντικό ήταν για σας που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κοντά σας σε μια τέτοια στιγμή?
1: Ασφαλώς και είναι σημαντικό, αλλά η βραδιά ήταν η βραδιά του Ολυμπιακού. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στους ιδρυτές του Ολυμπιακού και εμείς οι παρόντες στο Δημοτικό Θέατρο και όλοι όσοι είμαστε κοντά στην οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά και οι φίλαθλοι που στηρίζουν με μοναδικό τρόπο την ομάδα μαζί με τους απόντες, συνδεόμαστε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και δίνουμε εκείνη την ενέργεια και τη δύναμη προκειμένου η ομάδα να πορεύεται στον δρόμο των επιτυχιών. Ήταν περισσότεροι από 80 βετεράνοι ποδοσφαιριστές χθες στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στο Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Και επαναλαμβάνω, ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στον Ολυμπιακό, αφιερωμένη στους ιδρυτές της ομάδας του Πειραιά.
0: Πραγματικά ήταν και πολύ ωραία η εκδήλωση, εννοείται. Ήταν εντυπωσιακή. Είδαμε αρκετά πλάνα. δόξα τω Θεώ, και με το ίντερνετ κυκλοφορούν αρκετά πλάνα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, είστε στον Ολυμπιακό σε διάφορα πόστα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε περάσει μάλλον από αρκετά πόστα τα τελευταία χρόνια. Τι έχετε αποκομίσει σε αυτά τα διαφορετικά πόστα με την παρουσία σας στην ομάδα?
1: Ένας τεράστιος οργανισμός Ολυμπιακός και επαναλαμβάνω, είναι ευλογία που έχω δυνατότητα να εργάζομαι εδώ σε επιτελικά πόστα και για μια ακόμη φορά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που μου έδωσε δυνατότητα το 2019 να ενταχθώ στην οικογένεια των Ερυθρόλευκων και από την πλευρά μου να εργάζομαι για το καλό της ομάδας.
0: Μετά από τόσα χρόνια που είστε στον Ολυμπιακό, για εσάς προσωπικά η λέξη Ολυμπιακός πλέον τι σημαίνει?
1: Η λέξη Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Είναι μια λέξη, νομίζω τα λέει όλα, οικογένεια.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στο κομμάτι της καριέρας σας, υπάρχει κάποια απόφαση που σήμερα με τις εμπειρίες που έχετε θα την είχατε πάρει διαφορετικά? Μπορεί να αλλάζετε, εννοώ, κάτι σε κάποια απόφαση?
1: Είναι στάση ζωής ποτέ να μετανιώνεις για το έχεις πράξει στη διαδρομή σου και να κοιτάς μπροστά διεκδικώντας νέους στόχους και υλοποιώντας τα όνειρά σου.
0: Και μία ερώτηση που θέλω να κάνω για να φτάσουμε σιγά σιγά και στο τέλος της συνέντευξης. Είστε ένας από τους πιο έμπειρους στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έτσι, πριν τουλάχιστον μπείτε και στην ομάδα. Σε εμάς τους νέους που έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε το αθλητικό ρεπορτάζ, τι θα μας συμβουλεύατε ως ένας από τους πιο έμπειρους στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για το τι μας περιμένει τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, αφού το αποφασίσαμε κιόλας να ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα και ενδεχομένως ακόμα και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, και πόσο μάλλον έτσι αυτό του Ολυμπιακού που έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα?
1: Δεν θα πω για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα μιλήσω γενικότερα για τη δημοσιογραφία. Απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνετε, διότι δεν υπάρχουν ωράρια. Απαιτείται συνέπεια, καθημερινή ενημέρωση, εκπαίδευση, και το αναφέρω τούτο διότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης, διότι είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε ανάμεσα στο κοινό και στην πηγή των γεγονότων, άρα πρέπει να μεταφέρουμε την είδηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αντικειμενικό τρόπο αλλά και με ορθό τρόπο, και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ δουλειά για να έχετε μια μακρά διαδρομή σε έναν άκουσο απαιτητικό χώρο όπως είναι ο χώρος δημοσιογραφίας.
0: Κύριε Καβαλά, έχουμε φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος. Θέλω σίγουρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία στην εκπομπή. Επιφυλάσσομαι φυσικά να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη χαρά.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια και φυσικά κάθε επιτυχία και στο κομμάτι του Ολυμπιακού και στο κομμάτι της ζωής σας γενικότερα.
1: Και εσείς κάθε καλό να έχετε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Γαβαλάς. Το βιβλίο του φυσικά, όποιος θέλει φυσικά μπορεί να το ψάξει και να το προμηθευτεί, και μόνο το γεγονός ότι ενσαρκώνει την παλιά εποχή στον Πειραιά, νομίζω έχει απίστευτο ενδιαφέρον. Ανεξαρτήτως ομάδας, σίγουρα, εντάξει, για τους φίλους του Ολυμπιακού δεν το συζητάμε αν έχει ενδιαφέρον ή όχι. Για τους φιλάθλους των υπολείπων ομάδων, νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον να μάθεις την ιστορία του αντιπάλου σου. Και αυτό ισχύει φυσικά και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Σε κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει σχέση, ας πούμε, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Πάντα έχει σημασία να γνωρίζουμε και τον αντίπαλό μας. Γενικότερα, ανεξαρτήτως ομάδας, πάντα έχει νόημα να ξέρεις και τον αντίπαλό σου. Να ξέρεις και την ιστορία του αντιπάλου σου.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα πούμε όλα και για το ποδόσφαιρο και για τους αγώνες μπάσκετ, γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αργήσαμε λιγουλάκι, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε μάλλον. Τι άλλο έχουμε. Αρχικά γίνεται ένας χαμός με δηλώσεις, από ό,τι βλέπω, μάλλον με πολύ καυστικές κουβέντες, από ό,τι βλέπω. Θα το διαβάσουμε λοιπόν. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός, μάλλον συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, κατόπιν ερώτησης χρήστη στο Instagram, τάχθηκε δημόσια υπέρ της εισόδου του ΠΑΟΚ στην EuroLeague. Είπε, πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ? Δέσμευση δημόσια. Αυτό δηλώνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Και επίσης βλέπω, βλέπω σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, στο προφίλ του μάλιστα, σε σχόλια, απάντηση μάλλον σε σχόλια Χριστών, που συγκεκριμένα λέει: εγώ φίλε δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισανθρώπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγει και δεν ήρθε ο άλλος, γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα. Αυτό αυτό είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Βλέπω κι άλλο συγκεκριμένα. Βλέπω εδώ.

Γενικά βλέπω ότι έχει απαντήσει σε αρκετό κόσμο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέχρι και για σχόλιο, να το πω, πολιτικού περιεχομένου. Ναι, θα το πούμε πολιτικού περιεχομένου. Θα το... εντάξει, δεν θα το αναφέρουμε τώρα, προφανώς. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο έχει γράψει τα σχόλια.

Γενικότερα, εντάξει, οι απαντήσεις του είναι πολύ δυνατές. Δεν θα μπούμε βέβαια τώρα στη διαδικασία να συζητήσουμε για τις απαντήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι αλλιώς υπάρχει και το μαγκαζίνο πιο μετά. Πάμε λίγο να δούμε τους ορισμούς των διαιτητών, τουλάχιστον στην αγωνιστική της Super League. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μισό λεπτό, πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Ισπανός Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ είναι ο διαιτητής, ο οποίος είναι ο elite διαιτητής μάλιστα, ο οποίος επιλέχθηκε από τον ΚΕΔ για τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε τώρα στους υπόλοιπους ορισμούς. Στο Άρης Βόλος είναι ο Βασίλης Φωτιάς. Στο Κηφισιά Πανετολικός ο Κουκουλάς. Στο Ηρακλής Λεβαδιακός ο Ευαγγέλου. Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας είναι ο Κατσικογιάννης. Στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφι ο Κόκκινος. Και στο μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο είναι ο Μόσχου. Συγκεκριμένα μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ στο Ντέρμπι Αιωνίων, έχουμε και λέμε στο VAR θα είναι ο Ισπανός Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεθ και βοηθός του VAR θα είναι ο Ισπανός Χωσέ Αντώνιο Λόπεζ.

Πάμε λίγο στα παιχνίδια τα σημερινά. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε με τον Άρη, ο οποίος παίζει στο Nick Gallis Hall με την... Λοιπόν, παίζει καταρχάς στο, για το Euro Cup στο Nick Gallis Hall για το 2-2. Απέναντί του η Μπούργος. Η Μπούργος, η οποία μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, και μόνο το γεγονός ότι παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα νομίζω τα λέει όλα.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο BCL. Basketball Champions League. Έχουμε μία αναμέτρηση και καλή. Με την Βίλμπας, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Βίλμπας στη Σαν Λαρίνα. Στις 7 η ώρα θα είμαστε μαζί εκεί. Live από την Σαν Λαρίνα για τη μετάδοση του αγώνα. Και πάμε και στο FIBA Europe Cup, εκεί όπου έχουμε διπλή εκπροσώπηση απόψε. Στις 6 η ώρα ο Κολοσσός αντιμετωπίζει την Κραϊόβα. Ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει την Κραϊόβα. Και μετά έχουμε στις 7:30, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε, ναι, 7:30, η Τρέπκα αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών.

μεταξύ, όπως βλέπω και τα παιχνίδια του Europe Cup, του FIBA Europe Cup, βλέπω και μια ομάδα η οποία, τι να πω, κανονικά ίσως και να μην έπρεπε να είναι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ίσως να έπρεπε να είναι πολύ πιο πάνω. Αναφέρομαι στην Split. Η Split, η οποία σαν ομάδα μπορεί να μην λέει και πάρα πολλά σαν όνομα στους πιο μικρούς, αλλά νομίζω στους πιο μεγάλους λέει πάρα πολλά. Έτσι πάνω. Γιατί, γιατί οι πιο παλιοί την θυμούνται με άλλο όνομα, την Split. Νομίζω θα έπρεπε, έχει μια θέση με μια ομάδα με τέτοια ιστορία στην Ευρωλίγκα. Κανονικά. Αδικεί τον εαυτό της νομίζω με την ποιότητα που έχει αυτή τη στιγμή. Αδικεί την ιστορία της μάλλον. Και το εννοώ από την άποψη ότι η Split έχει κάνει πράγματα και θάματα στην Ευρώπη με ένα άλλο όνομα, με το όνομα Γιουγκοπλάστικα. Δεν ξέρω πώς τη θυμούνται με αυτό το όνομα. Είναι η μοναδική ομάδα στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει καταφέρει να κατακτήσει, που έχει καταφέρει μάλλον να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης 3 χρονιές συνεχόμενες. Και όταν λέω συνεχόμενες,

Όπως είπαμε, η γιορτή, Αποστολία μου, χθες ήταν λαμπρή γιορτή στην παρουσίαση του Ολυμπιακού, στην παρουσίαση μάλλον του βιβλίου που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, του βιβλίου του Νίκου Γαβαλά. Τον ακούσαμε και πιο πριν στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Θα πάω σε ένα νέο που έχει να κάνει με κάτι δυσάρεστο. Συγκεκριμένα θα πάμε πάλι στην Καβάλα, εκεί όπου έχασε τη ζωή του το 16χρονο παιδί. Μετά το θάνατο λοιπόν του 16χρονου ποδοσφαιριστή, έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι των γηπέδων. Συγκεκριμένα ο Δήμος Παγκαίου αποφάσισε την ανάκληση των αδειών λειτουργίας σε 11 ποδοσφαιρικά γήπεδα της περιοχής. Είπαμε, εξελίξεις αναφορικά με την, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής. Έτσι, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Τι να πω. Πάνω, τώρα τι να, πώς να το σχολιάσουμε αυτό. Ασχολίαστο να το αφήσω, γιατί δυστυχώς αυτή η κίνηση νομίζω γίνεται τώρα, αλλά τώρα δυστυχώς είναι αργά. Γιατί νομίζω αν είχε γίνει πιο νωρίς αυτή η κίνηση, το παιδί θα ζούσε. Και όχι τίποτα άλλο, μιλάμε για ένα 16χρονο παιδί που είχε κυριολεκτικά όλη τη ζωή μπροστά του. Είχε να ζήσει απίστευτα πράγματα και στο ποδόσφαιρο και έξω από το ποδόσφαιρο.

πάμε στα ευχάριστα πριν κλείσουμε. Να δούμε λίγο ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδος, της Εθνικής Ελλάδος, στα προκριματικά του Euro. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί σε ένα μήνα στη λήξη του Nations League να έχουμε διαφορετική εικόνα. Πάμε να δούμε. Στο δεύτερο γκρουπ, υποψήφιοι αντίπαλοι, έτσι. Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία και Κόσοβο. Πάμε στο τρίτο γκρουπ. Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία και Φινλανδία. Και στο τέταρτο γκρουπ, Αλβανία, Εστονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετωνία και Σαν Μαρίνο. Και στο πέμπτο γκρουπ, λιγότερες ομάδες, Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα και Λίχτενστάιν. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Η Ελλάδα έχει αποφύγει μεγαθύρια και κυριολεκτικά νομίζω, εντάξει, αν ξεκινήσω να αναφέρω τα μεγαθύρια της ομάδας που αποφεύγει, θα καταλάβετε πόσο ευνοϊκή είναι η κλήρωση για την για την ελληνική ομάδα. Πραγματικά. Νομίζω, εντάξει, υπάρχουν ομάδες που βλέπω εδώ που, που η Ελλάδα τις έχει, νομίζω, άνετα με καλές εμφανίσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας.

Για σήμερα ήμασταν μαζί από τις 12. Η ώρα τώρα είναι 1:04. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Μετά από την εκπομπή στο 12.1, πάμε τώρα και για το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Θα πάμε σε όλα τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, θα πάμε και στο μπάσκετ, θα πάμε στα πάντα πλέον.

Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Νίκου Γαβαλά της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου. Μέρες επιστροφών στον Ολυμπιακό με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν στο Ρέντι. Αποθεώθηκε ο Ελκαμπή από τους συμπαίκτες του στην επανένταξή του στο Ρέντι μετά από ένα μήνα. 61 λεπτά αγωνίστηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα στην αναμέτρηση της Κολομβίας με Περού. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ θα βρίσκονται οι Κοντούρς και τα Μπόρδα, εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για 2-3 εβδομάδες. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού, εν ώψη του παιχνιδιού τσάκ με τον Όφη στην Όλγουιν Αρίνα. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγο Κώστα, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολέου του. Εκτός από το χθεσινό πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη έμειναν οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρτς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για τον Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι για θλάση. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντε Θερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον τέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει στο ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάρης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού άκτορη Φάλκε Ρουγκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα του αυριανού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Χουάντζο. Η Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρολος Περούγκα και Αρτούρα Σούκη θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Σαλόν Βίλβα στη Σαν Λαρίνα. Τζάμπολ στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Διπλό ελληνικό ενδιαφέρον στο FIBA Europe Cup και σήμερα στις 6 ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Κραϊόβα. Ενώ μια μισή ώρα αργότερα ο Προμηθέας Πατρών φιλοξενείται από την Τρέπκα. Ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει, αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του, ήταν τα λόγια του Λούκα Μόντριτς για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ και πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι, με την επιστροφή του Αγίου Μπελκαμπή στο Ρέντι, με τα ευχάριστα νέα που περίμεναν τους παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, τώρα ευχάριστα νέα είναι σχετικό, έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα ότι μετά από ένα μήνα ο Αγίου Μπελκαμπή πήγε στο Ρέντι και ξεκίνησε γυμναστήριο. Μάλιστα, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα-δύο μήνες θα είναι έτοιμος. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή από τον αρχικό προγραμματισμό. Πριν από τους 6-7 μήνες δεν μπορεί να γυρίσει ο Ελκαμπή, όσο είναι το οργανισμό και αν έχει, αλλά όπως να το κάνουμε ήταν μια καλή είδηση. Καλές ειδήσεις, Γιώργο, έχει γενικά ο Ολυμπιακός, γιατί επιστρέφουν οι διεθνείς, επέστρεψαν χθες οι Έλληνες, σήμερα επιστρέφουν και κάποιοι άλλοι όπως ο Γιάρεμτσουκ. Το θέμα είναι πότε θα επιστρέψει ο Πουέρτα με τον Γκονζάλες, οι οποίοι έπαιξαν τα ξημερώματα. Ο Πουέρτα στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού, έπαιξε 61 λεπτά, είχε και πάλι καλή απόδοση με βαθμολογία 7,2. Ο Γκονζάλες αυτός 61 λεπτά, τον αντικατέστησε ο Χιμένεθ στο 61 λεπτό, δεν είχε καλή παρουσία, ήταν τη βαθμολογία του 5,2 ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και σήμερα καλώς ο κόντρος πραγματικά θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά αύριο θα δώσουν το παρόν στο Ρέντι από θεραπεία και σιγά σιγά να δούμε αν θα μπορέσουν να είναι παρόντες στην προπόνηση της Παρασκευής και να είναι στη διάθεση του προπονητή.
0: Είχαμε και χθες νομίζω συνάντηση της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε χθες. Ήταν μια αίτηση που έσκασε ξαφνικά, αναπάντεχα, θετική αίτηση για τον Ολυμπιακό. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, έτσι, να το αναφέρουμε εδώ, όπως λέει και το μήνυμα. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως ο δρόμος άνοιξε για την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη, μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια χρήματα που θα βάλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό, έτσι. Απλά το μοναδικό αίτημα του Ολυμπιακού αφορούσε μια μικρή αλλαγή στον συντελεστή δόμησης, στο δικαίωμα δηλαδή να μπορεί το νέο γήπεδο να φτάσει κάποια λίγα μέτρα ψηλότερα από το προηγούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, Γιώργο, τα έργα θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, μόλις τελειώσει δηλαδή η χρονιά, η ποδοσφαιρική χρονιά, και ο Ολυμπιακός για τα δύο επόμενα χρόνια θα δηλώσει έδρα φυσικά. Το Ολυμπιακό στάδιο θα μετακομίσει εκεί για τα δύο επόμενα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Ζιοβάνι στο YouTube, στο κανάλι του Ολυμπιακού. Σήμερα νομίζω θα μπορέσουμε να την ακούσουμε και να την διαβάσουμε. Και μάλιστα ο Ζιοβάνι, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που είχε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα με τον αντιπρόεδρο τον Κώστα Καραπαπά, του έκανε δώρο μια φανέλα του Ολυμπιακού και μια φανέλα της Σάντος, μια κίνηση, μια χειρονομία που αξίζει πολλά, γιατί είναι ένας παίκτης, το πέρασμά του άφησε έντονα σημάδια με την ερυθρόλευκη φανέλα αυτά τα 7 χρόνια που αγωνίστηκε. Τι άλλο, να περιμένουμε και τον Κάρμο που χθες έπαιζε με την Ανκόλα και αυτός λογικά σήμερα επιστρέψει στην Ελλάδα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο Φρόιλερ έπαιξε για 4ο συνεχόμενο 90 λεπτό με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.
0: Εκεί θα σε πήγαινα. Πάλι 90 λεπτό, 90 λεπτό. Ο Φρόιλερ και με καλή απόδοση.
1: Σιγά μην τον βγάλει, ναι βέβαια. Σιγά μην τον βγάλει ο Γιακίν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Φρόιλερ έχει παίξει 4 και 3 με τον Ολυμπιακό 7-90 λεπτά, δηλαδή
0: 630 λεπτά.
1: Βάλει και τις καθυστερήσεις, 750 λεπτά ανελιπώς μέσα σε 16 μέρες, Γιώργο. Καταλαβαίνει κανείς για ένα 34χρονο ποδοσφαιριστή όσο μεγάλη αξία και αν έχει, είναι πολύ βαρύ. Θα δούμε πώς θα επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα. Θα μιλήσει με τον προπονητή και ανάλογα θα αποφασιστεί αν θα ξεκινήσει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Ισχύουν ό,τι έχω πει για διαφορά τις σκέψεις του Ιμανόλ για τον ντέρμπι. Δηλαδή φαίνεται ότι θα ρίξει μεγάλο βάρος στους παίκτες που ήταν μαζί του αυτές τις μέρες στο Ρέντι, τις 15 μέρες, που είναι φρέσκοι, δούλεψε μαζί τους. Δηλαδή το Φορτούνι, το Ζώτα Σίλβα, το Μάριο Σεντερφόρ, το Ζέλσον, το Τζικίνιο, τον Έσε. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα θα δει τι θα δείξουν και τα εργομετρικά μέτρα με τους διεθνείς, τι προσαφαιρέσεις θα κάνει. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε προφανώς μετά και την προπόνηση της Παρασκευής. Ενώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Αυτά ούτως ή άλλως, ναι, καταλαβαίνω. Κώστα, να σε ευχαριστήσω.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε.
0: Ακριβώς. Κώστα, καλό μεσημέρι να σε ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: '94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ τώρα, γιατί είχαμε αρκετές εξελίξεις από χθες. Και μάλιστα τώρα έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Φλεβωτόμο για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τα σχόλιά του, με το story που ανέβασε στα αγγλικά γραμμένο. Γενικότερα έδωσε περιεχόμενο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πράγματι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, φάνηκε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία του στο κόμμο της Ιταλίας, στη συνάντηση των μετόχων. Δήλωσε συγκεκριμένα με τεράστιο σεβασμό αλλά και περηφάνεια για όσα τελικά καταφέραμε, βγάζοντας εκτός εξίσωση τον Τζόρντι, ότι πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Φέσεις όπως αυτή του Ολυμπιακού που κρατά σήμερα και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ, αναφερόμενος στην αρνητική απόφαση της EuroLeague για την εξαγορά του NBA, το NBA της EuroLeague από το NBA. Έτσι, μετέπειτα ο ίδιος δήλωσε απάντηση σε κάποια σχόλια: «Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται το θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος, γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα».
0: Δεν ξέρω για ποιον πηγαίνει, αν και μπορούμε νομίζω να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
1: Και εγώ έτσι νομίζω στο κομμάτι αυτό, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Και η τελευταία δήλωση, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα που έδωσε ψωμί στον κόσμο, ήταν το «πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ» δέσμευση δημόσια.
0: Σαν να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με την EuroLeague ούτως ή άλλως.
1: Προαναγγέλει
0: και με τις ευλογίες του Δημήτρου Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, προαναγγέλει την απόφασή του, κάνοντας μια δέσμευση προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ σίγουρα, ότι εγώ θα ψηφίσω υπέρ του ΠΑΟΚ στην επόμενη συνεδρία σου φανεί για τα franchise. Ωραία. Πάμε στα
0: υπόλοιπα. Νομίζω αυτά είχαμε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε ορισμούς διαιτητών. Στο Παναθηναϊκό Φενέρμπαχτσε. Στο πιο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όπως έχουμε πει, έτσι.
1: Ναι, και έχουν επιλεχθεί καλοί διαιτητές, θα πω εγώ. Είναι ο Ήλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία και ο Αρτούρα Σούκης από τη Λιθουανία. Οι οποίοι θα είναι την Πέμπτη στο τελικό
0: μάτς. Γνώριμοι γενικά, αλλά είναι κλασικοί διαιτητές EuroLeague.
1: Ναι, ο Περούγκα πρέπει να ήταν και στο Final Four για τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια από τα δύο παιχνίδια.
0: Ούτε εγώ, για να σου μιλήσω.
1: Είναι η αλήθεια. Πάμε στα χθεσινά τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα ηρωικό πέρασμα στο Σαράγεβο απέναντι στη Λιετ Κάμπελης και νίκησε με 75-72.
0: Πρωταγωνιστής. Έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα,
1: Πράγματι. Με πρωταγωνιστή τον Οσμάν όμως, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 7 rebound, καταφέρανε προς το τέλος του αγώνα να πάρουν μια νίκη που τους έφερε στο 2-2 στο ξεκίνημα του θεσμού. Από πίσω ακολούθησε ο Ταϊρή με 14 πόντους και ο Φώστερ με 11. Τώρα θα πάμε στο Basketball Champions League, εκεί όπου το Περιστέρι έκανε για άλλη μια χρονιά στην Ευρώπη μια σοκαριστική πρεμιέρα. Πέρυσι νίκησε στην πρεμιέρα του Europe Cup την Bilbao. Σήμερα, λέω χθες, λάθος μου, συγγνώμη.
0: Πάντως,
1: νίκησε την Μπάμπεργκ με 93-87.
0: Καλά, μεταξύ μας βέβαια τα κάνει τα εύκολα δύσκολα για αυτός και αυτή η ομάδα. Δηλαδή, νικάς με 22 πόντους και στο φτάνουν στον πόντο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, το έβλεπα το παιχνίδι, γι' αυτό λέω. 64-42 νίκαγε κάποια στιγμή.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Και έφτασε 77-76.
1: Μην ξεχνάμε ότι και η Μπάμπεργκ είναι μια μπασκετική δύναμη εδώ και χρόνια στο χώρο.
0: Είναι γνώριμη γενικά. Έχει παίξει Ευρωλίγκα.
1: Έχει παίξει Ευρωλίγκα, έχει παίξει ξανά με το Περιστέρι το 2020, όπου είχαν μοιραστεί τα αποτελέσματα τότε. Μια νίκη το Περιστέρι εντός, όπως έγινε και φέτος. Εκτός έδρας είχε κερδίσει η Μπάμπεργκ. Εκτός έδρας του Περιστερίου κέρδισε η Μπάμπεργκ. Καταλαβαίνεις.
0: Να πάμε λίγο στο FIBA Europe Cup, γιατί είχαμε διπλή νίκη χθες.
1: Γενικά χθες είχαμε
0: νησιώτικα. Ακούστηκαν λίγο νησιώτικα χθες, νομίζω, προς Μύκονο μεριά.
1: Ναι.
0: Με καλεσμένη ποια ομάδα?
1: Την Εύτσι.
0: Εύτσι Μπακού.
1: Οι Κυκλαβίδες λαιλάτισαν τους Αζέρους και τους νικήσανε με 78-58. Σε μια αναμέτρηση που ο Σκουλίδας ήταν στην πρώτη γραμμή βάζοντας 16 πόντους και ακολούθησαν οι Φάντεμπεργκ με 15 και οι Λόβ και Τσάιλντς με 11.
0: Και Σκουλίδας, να ξέρεις, τον έχουμε ζήσει στο Ευρωμπάσκετ των εφήβων κάτω των 15 στη Ρόδο. Στη Ρόδο, στο Βόλο.
1: Ναι, στο Βόλο. Όταν είχαν κερδίσει με
0: είχαν
1: την Τουρκία.
0: Τουρκία 64-61, είχαν κάνει γενικά απίστευτη πορεία τότε.
1: Με την τρομερή φουρνιά που είχε τότε η Εθνική Ελλάδος στους νέους. Αλήθεια, και πάμε τώρα στη Βόρεια Μακεδονία, εκεί όπου ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας την MZT Σκοπίων με 64-59. Πρώτο σκόρερ για τους Σαλονίκη ήταν ο Λεκ με 18 πόντους και 5 rebound. Όπως είχαμε πει και χθες, ο Λεκ είχε δείξει θετικά δείγματα και στην πρεμιέρα της JBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν δεδομένο, θα πω εγώ, να κάνει και εντυπωσιακό ξεκίνημα και στην Ευρώπη με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό. Στα σημερινά.
0: Πάμε τώρα στα σημερινά. Έχουμε
1: τον Άρη, ο οποίος υποδέχεται στο Αλεξάνδριο την Σαν Πάμπλο για το 2-2.
0: Την Μπούργκος, την πολύ επικίνδυνη Μπούργκος, η οποία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ισπανική και μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτό αρκεί, νομίζω, για να καταλάβουμε το έργο του Άρη, ότι είναι δύσκολο ακόμα και αν είναι εντός έδρας. Κάπου εδώ να πούμε για το Αλεξάνδριο ότι σήμερα θα έχουμε τον έξτρα χώρο που βάλανε στη χωρητικότητα.
0: Την έξτρα κερκίδα.
1: Ναι.
0: Θα τη δούμε για πρώτη φορά επί το έργο.
1: Ναι. Ο Βασίλης Πανούλης προφανώς στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες, μιας και απέναντι στην Καρδίτσα δεν ήταν επιθυμητό αυτό το αποτέλεσμα. Το είπε και ο ίδιος δηλώσεις του.
0: Ζωρίστηκε γενικά.
1: Έτσι. Μία ώρα νωρίτερα στη Σανέλα Αρένα η ΑΕΚ θα παίξει απέναντι στη Βίλμπας για την πρεμιέρα του JBL, του Basketball Champions League, λάθος μου. Και αυτή,
0: του
1: BCL, ναι.
0: Που θα έχει εύκολο έργο. Αν είναι σοβαρή, δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Η Βίλμπας δεν είναι καμιά. Είναι φινλανδική, δεν νομίζω όμως να έχει το τρομακτικό έργο.
1: Δεν θα έχει ιδιαίτερα δύσκολο
0: δεν
1: έργο.
0: Δεν έχει κάποιο δύσκολο έργο, αυτό εννοώ. Και δεν έχει να αγχωθεί.
1: Και βάσει ρόστερ και βάσει βαρύτητα στη φανέλα των δύο ομάδων, η ΑΕΚ θα έχει ένα πολύ όμορφο απόγευμα, θεωρώ, σήμερα στα Νολιώσια. Παράλληλα, η Βασίλισσα τιμά τη μνήμη του Γιώργου Αμερικάνου, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή
0: σαν σήμερα
1: το 2013. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν στη χρυσή δεκαετία της ΑΕΚ, που κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και είχε ηγετικό ρόλο στο έπος του Ευρωπαϊκού στο Καλλιμάρμαρο το 1968. Θα συνεχίσουμε τώρα με το Europe Cup. Mm-hmm. Εκεί όπου απόψε ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τη Ρουμανική Κραϊόβα στις 6, ενώ ο Προμηθέας είναι ήδη στο Κόσοβο και θα αντιμετωπίσει στις 7.30 την Τρέπτσα. Μη λίγα λόγια για τις δύο ομάδες. Η ομάδα της Ρόδου είχε δείξει και αυτή θετικά δείγματα στην εύκολη νίκη απέναντι στην Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας.
0: Νομίζω αν είναι σοβαρές δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρέπει απλώς να είσαι σοβαρός στην Ευρώπη. Αυτό είναι το.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Μιλάμε για δύο ομάδες κιόλας όπου στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσανε. Όχι εκτός του Προμηθέα, ο οποίος ιτήθηκε από το Περιστέρι, αλλά στο όριο. Έτσι. Και οι δύο αμφότεροι μπορούν να κερδίσουν τις δύο ομάδες. Δεν είναι χώρες οι οποίες είναι μπασκετομάνες, όπως λέμε. Ρουμανία και Κόσοβο. Και σαν βαρύτητα να το δούμε, ο Κολοσσός άμα παίξει σοβαρά σίγουρα μπορεί να κερδίσει με άνεση την Κραϊόβα. Αυτά
0: δεν νομίζω να έχουμε κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε. Έχουμε περισσότερα τα παιχνίδια των υπολείπων διοργανώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Από αύριο είναι τα σπουδαία, νομίζω, της EuroLeague. Ναι. Τα μεγάλα πράγματα.
1: Αύριο θα έχουμε σίγουρα τα περισσότερα με τον Παναθηναϊκό που θα υποδεχθεί στο τελευταίο
0: σέντερ. Και θα έχουμε το ζέσταμα επί τους για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, που θα είναι το πρώτο εντός έδρας του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και μάλιστα στη Σανέλα Αρένα. Για να θυμίσουμε.
0: Στο γήπεδο που παίζει σήμερα η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά.
0: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, επιστρέψουμε σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο. Τα είπαμε όλα τα μπασκετικά. Πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα, όπου έχουμε προετοιμασία προφανώς του Παναθηναϊκού εν όψη του ντέρμπι. Και πάμε να μας τα πει όλα λεπτομερώς ο Χρήστος Παπανικολάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω με τι ακριβώς να αρχίσουμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και σε εσά και στους φίλους που μας ακούνε. Ναι, εντάξει, σίγουρα να ξεκινήσουμε, γιατί πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον και στην επανέναρξη τη Super League με Derby Ονίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Καραϊσκάκη 11 του μήνα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, διότι να σου πω ότι έχουν επιστρέψει πλέον και αρκετοί στο Κοροπή. Υπάρχουν ακόμα απουσίες, θα τις πούμε αναλυτικά, όπως του Ράσου, το Πελίστη κτλ. Έχει επιστρέψει όμως ο Ανδρέας Τετέι και είναι και αυτός μάχημος για το ντέρμπι. Ο Ντίστρουπ καταστρώνει σίγουρα τα σχέδιά του για να δει πώς θα παρατάξει την ομάδα του μετά την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, όπου όπως θα δείχνουν θα του χάσει το ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο να το προλάβει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Περισσότερες πιθανότητες, έτσι αν κάνουμε έτσι και μια πρώτη εκτίμηση για τον τρόπο παιχνιδιού που θα επιλέξει ο Νίστρουπ, Γιώργο και φίλοι, για να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στην αρχική εντεκάδα. Ήταν ο παίκτης κλειδί άλλωστε σε όλο το πρώτο μέρος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ήταν ο πιο φορματισμένος παίκτης του Παναθηναϊκού. Δούλεψε πάρα πολύ καλά σε αυτό το διάστημα τη διακοπή για να ξεπεράσει το 100% τον τραυματισμό του. Οπότε είναι πολύ πολύ μεγάλο φαβορί πλέον για να ξεκινήσει τη βασική εντεκάδα, ακόμη και αν δεν υπάρξει διαφορά στο σχηματισμό. Σε ένα 4-4-2 ο Ταμπόρδα είχε το ρόλο ουσιαστικά σαν δεξί χαφ, ο οποίος σύγκλινε στο κέντρο. Γενικότερα αυτό το παιδί έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, το έχει δώσει ο Νίστρο γιατί το έχει κερδίσει ο ίδιος με την αξία του, αλλά δεν θα απέκλεια πλέον με αυτά που μαθαίνω βάσει του ρεπορτάζ να επιμείνει ο Τζέικοπ Νίστρο σε ένα 4-4-2 για τον ντέρμπι, με τον Ταμπόρδα να είναι ουσιαστικά στη θέση του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή δίπλα στον Ανδρέα Τετέι, πιο πίσω όμως σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, με τον Ουναΐ να κινείται και αυτός να παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα στα δεξιά είτε στα αριστερά, να παίξει ας πούμε ο Αντίνο δεξιά, να παίξουμε ανάποδο πόδι έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί και η τάση που έχει ο Ουναΐ και τα πολύ καλά στοιχεία στο να συγκλίνει προς τον άξονα και να σουτάρει με το δεξί που είναι το καλό του πόδι.
0: Άρα σαν να λέμε τον Ταμπόρδα σαν ψευτοδεκάρι.
1: Ακριβώς, κάτι σαν ψευτοδεκάρι.
0: Και τον Ουναΐ σαν δεκάρι πλάγιας γραμμής.
1: Ακριβώς. Αυτό θα παρουσιαστεί βέβαια σαν ένα 4-4-2, όπου εκεί θα υπάρχουν εσωτερικά πλέον διαφοροποιήσεις. Νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα αυτή είναι η 11 που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν λέω τους υπόλοιπους γιατί εννοείται ας πούμε ότι Κάγκουα και Καμαρά είναι δεδομένοι στα χαφ. Για την τετράδα της άμυνας με Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Βαντρόκελ, Νετάι, δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε, είναι δεδομένη και αυτή. Κάτω από τα δοκάρια ο Πένια δεν έχει χάσει λεπτό, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να χάσει τώρα σε ένα τόσο κρίσιμο ντέρμπι.
0: Ούτε έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε μια χαρά έτοιμος είναι.
1: Έτοιμος, ναι, δεν έχει θέμα. Μέχρι και ο Πελίστρι να πούμε, ο οποίος θα επιστρέψει και αυτός, είναι από τους παίκτες που περιμένει ακόμα ο Νίστρουπ, που εντάξει είναι πιο πίσω στο rotation, αλλά παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας και του rotation. Έχει έρθει, θα επιστρέψει από την Ουρουγουάη με ανεβασμένη ψυχολογία όπως όλα δείχνουν, γιατί να πούμε ότι έπαιξε στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ινδία, όπου κέρδισε με 6-1 η Ουρουγουάη. Τώρα αν με ρωτάς αν κατέβηκε η Ινδία στο γήπεδο δεν ξέρω να θα απαντήσω γιατί δεν είχα δει και το παιχνίδι, αλλά έτσι με μια δημοσιογραφική έρευνα που έκανα είδα τα πεταγμένα του παίκτη, έχει πάει αρκετά καλά, έχει πετύχει και μία. Οπότε έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, επιστρέφει στην Αθήνα και το πιο σημαντικό έρχεται υγιέστατος, έτσι για να ανισχύσει αυτός ακόμα περισσότερο το έργο του Νίστρου. Αυτά νομίζω από τα αγωνιστικά γεγονότα.
0: Ωραία,
1: θέλεις να πάμε λίγο σε τέτοιο, να πάμε λίγο σε Allianz.
0: Εννοείται.
1: Το είπαμε και χθες και την ιδέα σου να ξέρεις την υιοθέτησα, την έχω γράψει μάλιστα και όλα στο site που εργάζομαι. Για την ονοματοδοσία του γηπέδου, μια πιθανή δηλαδή επέκταση της αρχικής συμφωνίας με την Allianz. Να πούμε ότι αρχικά, όπως είπαμε και χθες, συμπληρωματικά να το πούμε και σήμερα, ότι η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δύο πλευρών είναι να βρίσκεται η συγκεκριμένη εταιρεία στο μανίκι της φανέλας του Παναθηναϊκού, εκεί όπου βρισκόταν η Τράπεζα Πειραιώς, για την οποία να πούμε ότι μπορεί να εξαφανίστηκε από την εμφάνιση, αλλά η συνεργασία των δύο πλευρών δεν έχει λήξει ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία που είναι ενεργή για κάποιους μήνες ακόμα, η οποία όμως δεν θα εμφανίζεται κάπου, τουλάχιστον στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά γιατί...
0: Είναι πιθανό να τη βλέπουμε στα LED γύρω-γύρω, που λέμε.
1: Είναι πιθανό. Ναι, είναι μια περίπτωση αυτή, ναι, να συμβεί. Μέχρι να ολοκληρωθεί και η συνεργασία. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση των δύο πλευρών η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί από τη στιγμή που δεν θα έχει κάποια θέση στην επίσημη φανέλα. Εντάξει, μένει να το δούμε, γιατί ξέρεις και οι χορηγικές συμφωνίες που γίνονται ουσιαστικά, οι χορηγοί πληρώνουν περισσότερα χρήματα ανάλογα με τη θέση που έχουν. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα για να μπει κεντρικός χορηγός, λιγότερα αλλά αρκετά για να μπει στη φανέλα, έστω και στο μανίκι, είτε πίσω, στο πίσω μέρος της. Λιγότερα ακόμα τα χρήματα απλά για να διαφημίζεσαι μόνο τις LED ταμπέλες, όπως είπε σωστά, του γηπέδου τριγύρω. Οπότε όλο αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα...
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Είναι άλλο να είσαι, όπως είπε, στη φανέλα, άλλο να είσαι ένα απλό LED. Γενικότερα είναι εντάξει. Είναι ανάλογο με το marketing αυτό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και μια και είμαστε και σε επίπεδο marketing, να σου πω κιόλας ότι ετοιμάζεται και η εφαρμογή, η επίσημη εφαρμογή του Παναθηναϊκού. Βλέπεις ότι σιγά σιγά γίνονται πράγματα στο τριφύλι που άργησαν αρκετά χρόνια, θα πω εγώ, αλλά πλέον το έχουν βάλει στόχο, πράγματα που δεν είχαν γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, να γίνουν αρκετά γρήγορα. Και τι εννοώ με αυτό? Εκτός από το γήπεδο που ετοιμάζεται, εκτός από το ότι η ποδοσφαιρική ομάδα λειτουργεί σε σωστές βάσεις, τώρα το τι θα πετύχει στο τέλος χρονιάς είναι μια ζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε όλοι ότι και ο φίλαθλος κόσμος περισσότερο ότι δουλεύει σε σωστές βάσεις και κοιτάει να εξυπηρετεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε και ένα application το οποίο θα έρθει στη ζωή μας, το οποίο οι φίλαθλοι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα μπορεί να μπαίνει καθημερινά και να έχει πρόσβαση και να γίνεται η ζωή του πιο εύκολη σε όσα αφορούν το Παναθηναϊκό. Τώρα θα είναι και για εισιτήρια και για πόσα πράγματα θα έχει μέσα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι τύπου teaser, Γιώργο, και φίλοι, για να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πώς...
0: Δείχνει πώς το βοτανικό, δείχνει την Ακρόπολη.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι, είναι,
0: εντάξει, τι είναι, θα
1: θέμα
0: έδειχνε,
1: ναι. Είναι θέμα market. Το ίδιο να πούμε ότι είχε προχωρήσει ήδη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει ήδη το συγκεκριμένο app για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Το Club 1908 δεν είναι?
1: Σωστά. Από εκεί μπορούν να βγάλουν εισιτήρια, να αγοράσουν πράγματα από την επίσημη boutique της ομάδας, φανέλες, αξεσουάρ, έτσι. Τώρα θα δούμε, η λογική λέει ότι ουσιαστικά και στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έτσι θα κινηθούν στο νέο αυτό εγχείρημα και το application.
0: Ναι, νομίζω, ναι, αφού, ξέρεις τι, ο αθλητισμός πλέον είναι και marketing. Τα κάνουμε τώρα. Είναι θέμα της εποχής.
1: Και καλώς ή κακώς, το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, οπότε πλέον είναι πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε, αν έχει ένα app το οποίο θα έχει ό,τι χρειάζεται μέσα, να μπαίνει, να κλείνει το εισιτήριό του, να κάνει κάποια αγορά ή οτιδήποτε. Έτσι νομίζω ότι διευκολύνει αρκετά τη ζωή όλων, αρκεί βέβαια να μπει σιγά σιγά στην καθημερινότητα του κόσμου και να το μάθει, έτσι, γιατί κάθε μετάβαση είναι και δύσκολη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να σου πω και για τον διαιτητή, να πούμε, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι, να πούμε μόνο για τον διαιτητή και να κλείσουμε, γιατί εντάξει, μας πιέζει λίγο ο χρόνος.
1: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω ότι και δόρισε έναν ιδιαίτερα έμπειρο, θα πω, διαιτητή για το τέρμπι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει εμπειρία από Ισπανικό Πρωτάθλημα και Λα Λίγκα. Το όνομα αυτού είναι Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεφ. Δεν είναι ισπανική σαπουνόπερα. Είναι το όνομα του διαιτητή, του ντέρμπι. Όπου θα έχει και βοηθούς όλους από την Ισπανία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και όλα τα ονόματα, γιατί θα μπερδέψουμε και τον κόσμο και είναι και όλα δύσκολα. Θα μπερδευτώ και εγώ ίδιος. Πάντως, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ντέρμπι θα έχει ένα διαιτητή που, αν μη τι άλλο, έχει εμπειρία από υψηλά πρωταθλήματα, από Ισπανία, Λα Λίγκα. Οπότε θεωρώ ότι ελπίζω και εύχομαι να κάνει καλή δουλειά και φεύγοντας να ξεχάσουμε το ήδη δύσκολο όνομά του.
0: Αυτά. Τέλεια. Και μακάρι να περάσει απαρατήρητος.
1: Ακριβώς. Θα είναι επιτυχημένος τότε.
0: Ακριβώς. Ωραία. Χρήστο, να σε αποχαιρετήσω. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί τώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην εκπομπή σου και σε όλους τους φίλους που μας άκουσαν.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και 34 έχει πάει. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, να δώσουμε μια εκτακτή είδηση, γιατί βγήκε πριν από πολύ λίγο. Η Μονακό κήρυξε πτώχευση και πηγαίνει, να το πω προς άγνωστη κατεύθυνση, αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αναμένουμε εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο κομμάτι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Μάριος Ματσάνκος. Μάριε, καλό μεσημέρι και ειλικρινά, με τι να σε ξεκινήσω? Να ξεκινήσουμε με το κομμάτι επιστροφών, με το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ εν όψη όφη.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κομμάτι των επιστροφών. Σταδιακά οι διεθνείς επιστρέφουν στα Σπάτα. Μαρίν Βιτάλης μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα των Σπάτων είναι ο Ζήνη. Όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, οι διεθνείς, αλλά και γενικότερα αυτοί που υπάρχουν ήδη στην Αθήνα, που έχουν μείνει στην Αθήνα, θα προπονηθούν αύριο Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι δύο μέρες θα έχουν μπροστά τους για να προετοιμαστούν για το σαββατιάτικο παιχνίδι 7:30 κόντρα στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γενικότερα το παιχνίδι με τον Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολης καταστρώνει τα πλάνα του. Αν πάει σε μια περπατημένη οδό, το μοναδικό ερώτημα είναι αν ο Γιώβιτς είναι ο μοναδικός προθυμένος ή αν θα έχει κάποιον παρτενέρ δίπλα του. Τα ονόματα είναι αρκετά. Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Μάνταλος, Κοϊτά. Μπορεί να βρει κάποιο τρίκ άλλο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός και αν προτιμηθεί ένα 4-2-3-1, δίνοντας έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, γιατί ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί αντεπιθέσεις. Την είδαμε πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλου στη Νέα Φιλαδέλφεια που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ. Την είδαμε φέτος στο Super Cup που κατέκτησε το Super Cup. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολης ψάχνει και για προσωπικούς λόγους, όχι μόνο για την ΑΕΚ, η νίκη απέναντι στους κριτικούς.
0: Ωραία, να σε πάω σε τι, να σε πάω στις... Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι διαθέσιμος, ο Βάργα δεν είναι. Έχουμε κάποια νέα με το μέτωπο τουλάχιστον των τραυματιών?
1: Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τον Βάργα έχουμε πει ότι τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Θα είναι όπως και ο Στρακώστας το αεροπλάνο που θα αναχωρήσει για την Αγγλία για αυτά τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City. Δεν θα είναι όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, δηλαδή ούτε ο Μαγιάρος επιθετικός ούτε ο Αλβανός τερματοφύλακας διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει σήμερα που μιλάμε. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι ο Μπρινιόλι και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, εκτός και αν προτιμηθεί κάποιο άλλο τρίκ από τον Μάρκο Νίκολιτς όπως ανέφερα προηγουμένως. Περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζουμπκόφ για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αν είναι κάτι το ανησυχητικό ή όχι. Θυμίζω έχει χτυπήσει στη μέση ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτό το κομμάτι, αν δηλαδή θα μπορεί να τον υπολογίζει και σε ποια παιχνίδια μπορεί να τον υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα, σε πολύ λίγη ώρα, πέρα από το αγωνιστικό, γίνεται χαμός πραγματικά για τα εισιτήρια του αγώνα με την Real Madrid. Γιατί στις 2 τελειώνει η δυνατότητα στους κατόχους διαρκές να πάρουν εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 2 ώρες αργότερα, δηλαδή στις 4, ανοίγει η ελεύθερη διάθεση και το sold out αναμένεται να συμβεί σε ελάχιστα λεπτά. Θυμίζω, ο συγκεκριμένος αγώνας για την ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ είναι το 100ο παιχνίδι από την ημέρα που η ΑΕΚ επέστρεψε στο σπίτι της, στην πόλη της, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα λοιπόν παίρνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Σίγουρα είναι τσιμπημένες οι τιμές, το έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Όμως ο κόσμος της ΑΕΚ είναι αυτό που λέμε, έκανε το κομπόδεμά του, όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, για να βρεθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και για να νικήσει την ΑΕΚ, αλλά και για να παρακολουθήσει τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, Μαρή, να είμαστε και κάπως ειλικρινείς, έτσι. Είναι και κάπως λογικό να είναι τσιμπημένες τιμές. Με τη Real Madrid παίζει η ΑΕΚ, δεν παίζει με καμιά ομάδα ερασιτεχνική, να το πω. Με όλο το σεβασμό στις ερασιτεχνικές ομάδες, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό. Λογικό,
0: λογικό από την άποψη ότι είναι ένα πολύ εμπορικό παιχνίδι. Είναι, είναι δεδομένο ότι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει και είναι νομίζω λογικό ότι θα προσπαθήσει να βγάλει το μέγιστο δυνατό κέρδος.
1: Απλά δίνει τη δυνατότητα στους έχοντες να πάνε στο συγκεκριμένο μάτς.
0: Είναι και αυτό.
1: Που, ναι, σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τέλος πάντων στους μόνιμους, γιατί οι μόνιμοι είναι εκεί στην Νέα Φιλαδέλφεια και γενικότερα οι μόνιμοι είναι αυτοί που πηγαίνουν και στα ταξίδια και στην περιφέρεια και στο εξωτερικό, δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό έκανα λόγο για τις τιμένες τιμές. Σίγουρα θα υπάρχει sold out έτσι κι αλλιώς. Και αυτό θα φανεί μέσα στην ημέρα, νομίζω θα υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευρά site.
0: Πριν σε κλείσω για να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα. Εντάξει, ναι. Ανέφερες τώρα το παιχνίδι με τη Real που είναι στην All Win Arena.
1: Ναι.
0: Το match με τον Όφη θα είναι πάλι στην All Win Arena. Μήπως όμως η All Win Arena είχε κάποιες επισκέψεις από χθες.
1: Τι εννοείς?
0: Είχε μια επίσκεψη από τον Walter Centeno.
1: Ναι, το αναφέραμε και χθες. Είχε μια στην εκπομπή του Σάκη, είχε μια επίσκεψη από τον Walter Centeno, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε κόντρα στη Real Madrid. Θυμήθηκε αυτά τα παιχνίδια, το 2-2 κόντρα στους Μαδριλένους, είχε σκοράρει κιόλας. Θυμήθηκε πολλά πράγματα. Βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, πάτησε τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, πήγε στα γραφεία της ομάδας. Γενικότερα έζησε ένα πάρα πολύ όμορφο κυτρινό μαύρο κλίμα και τόνισε ότι έκανα λάθος τότε που έφυγα από την ΑΕΚ. Αν έμενα στην ΑΕΚ, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά και στην καριέρα μου. Και όπως είπε, δηλώνει και φίλος της ομάδας. Έχουμε δευτερόλεπτα να πω και κάτι ακόμα?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, να μιλήσουμε και λίγο για τη μάνα ΑΕΚ. Εννοώ την ερασιτεχνική για πολλούς. Και το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΕΚ Passport. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχουν φύγει πάνω από 900 εισιτήρια. Οι κάτοχοι της κάρτας φίλου μπορούν να αποκτήσουν αυτό το ΑΕΚ Passport στην τιμή των 50 ευρώ για όλα τα τμήματα, ενώ υπάρχουν και άλλες εκπτώσεις για φοιτητές, ανέργους και αμαία. Όσοι δεν έχουν αυτές τις εκπτώσεις ή δεν είναι κάτοχοι της κάρτας φύλου, μπορεί να προμηθευτούν αυτό το διαρκές στα 100 ευρώ. Θα πω μόνο το εξής: είναι λίγα τα 900 εισιτήρια. Γιατί κάτοχοι κάρτας φύλου είναι όσοι έχουν πάρει διαρκεία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και τα διαρκείας ξεπερνάνε, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εγώ, τις 20.000. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι ο κόσμος να μπορέσει με 50 ευρώ να βοηθήσει όλα τα τμήματα της μάνας ΑΕΚ.
0: Ωραία. Μάριε, να σε χαιρετήσω. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερα.
1: Όχι, αυτά για την ώρα. Το διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος είναι ο κύριος Κόκκινος, γνωστοποιήθηκε. Εντάξει, αυτό περνάει σε δεύτερη μέρα ο διαιτητής. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το αγωνιστικό ξεκάθαρα, το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ, πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Όφη, πώς θα είναι ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ και φυσικά ότι το γήπεδο θα έχει και τους φιλάθλους των δύο ομάδων.
0: Ωραία. Μάριε, καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ανηφορήσουμε τώρα. Θεσσαλονίκη. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ και να ξεκινήσουμε με ποιον, με τον Μιχαηλίδη, να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζουμί είναι η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, η οποία είναι και στο επίκεντρο, όπου σήμερα μάθαμε και πράγματα τα οποία αλλάζουν και γενικότερα την εικόνα της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται όσον αφορά την ανανέωση συμβολαίου του.
0: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, ούτως ή άλλως έχει ψωμί υπόθεση, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Σήμερα έγινε γνωστό πως υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη που δίνει το δικαίωμα στην ΠΑΕΠΑΟΚ να ανανεώσει αυτόματα το συμβόλαιό του έως το 2028. Κάτι που προφανώς αλλάζει τα δεδομένα των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και την εικόνα που είχε διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα σε όλες τις επαφές που είχαν οι δύο πλευρές. Οπότε αλλάζει και η διαπραγματευτική ισχύ της ασπρόμαυρης ΠΑΕ όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου αυτό είναι ξεκάθαρα στην απόφαση και στην επιλογή της ΠΑΕΠΑΟΚ αν θα τον ανανεώσει ή όχι. Προφανώς και θα τον ανανεώσει. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να τον επιβραβεύσει για την παρουσία του και για την εικόνα του στον δικέφαλο. Φυσικά να του κάνει μια αύξηση αποδοχών, όπου είναι και το σημείο αναφοράς και είναι αυτό το οποίο απασχολεί τις δύο πλευρές στις συζητήσεις τις οποίες έγινε και ήταν και η μεγαλύτερη απόσταση που έχουν οι δύο πλευρές. Και ουσιαστικά να επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το 2029. Είναι πανομοιότυπη η κατάσταση όπως με του Αντώνη Τσιφτσί, όπου και το δικό του συμβόλαιο έλεγε το καλοκαίρι του 2028 να ανανεώθηκε έως το 2029. Από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ βγαίνει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτό το θέμα με την Μιχαηλίδη θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Να θυμίσουμε πως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μια παρέμβαση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, για να κλείσει σύντομα αυτή η ανανέωση του συμβολαίου. Οπότε νομίζω ότι αναμένουμε σε λίγες ημέρες να έχουμε και οριστικές εξελίξεις και ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις.
0: Να πάμε τώρα σιγά σιγά στα αγωνιστικά. Ούτως ή άλλως, εντάξει, για τον Μιχαηλίδη τα έχουμε πει, τα είπαμε μάλλον. Πάμε λίγο σιγά σιγά στο κομμάτι των αγωνιστικών.
1: Στα αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα και περιμένει να έρθει το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ένα παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, έχει μία μέρα περισσότερη από όλους τους υπόλοιπους. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα λέει λύση θα έχει κατασταλάξει περισσότερο στα δίδυμα τα οποία θα επιλέγει σε κάποιες θέσεις στην βασική του ενδεκάδα. Θα έχει νομίζω αποφασίσει τα σημεία αναφοράς που θα έχει η ραχοκοκαλιά του στις επιλογές τις οποίες θα κάνει σε κάθε αγώνα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για τις επιστροφές του Ελουστόντο, του Κώστα, του Γιαννούλη και του Ντεσπότοφ, οι οποίοι χθες πήραν μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να πάρουν και σε ολόκληρη την προπόνηση και να τεθούν στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού, κάτι το οποίο μπορεί

0: να βελτιώσει, να αλλάξει πράγματα και να δώσει λύσεις από τον πάγκο.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον.
0: Στο ποδοσφαιρικό, όχι όσον αφορά το αγωνιστικό, υπάρχει ένα διεθνές σχέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 9 με 11 Οκτωβρίου, που έχει ως θέμα τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Είναι το πρώτο που συμβαίνει στη χώρα που το διοργανώνει η ποδοσφαιρική ομάδα. Και φυσικά αυτό διοργανώνεται με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΠΑΜΑΚ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία.
1: Πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω, να σε χαιρετήσω εννοείται, και εσένα και την υπέροχη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε. Φεύγουμε από την Τούμπα. Πάμε στο Χαριλάου. Εκεί πάμε στον Κωνσταντίνο Τσίψιο για το ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Βλέπω μια προπόνηση του Άρη, η οποία είχε απουσίες χθες, έτσι.
1: Ναι, προπόνηση με τεμποδίων, καθώς μπήκαμε στην εβδομάδα πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο. Με τους Ρίτσαρντς Χόγκλα και τον Μπέλε Μπασίρου να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Αυτά τα ονόματα προστίθεται βέβαια και στους τα ονόματα των Γιαννιώτα και Μανού Καρθία. Που Μανού Καρθία έχουμε μιλήσει για το σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών που θα τον αφήσει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο, και τον Γιαννιώτα, ο οποίος και εκείνος θα μείνει εκτός λόγω ενός χτυπήματος που είχε από τον Τίνο Καντεβέρε σε προπόνηση στις προηγούμενες ημέρες. Άρα μαζεύεται αρκετός κόσμος στο απουσιολόγιο του Μιχάλη Γρηγορίου, και αυτό αναδιαμορφώνει και λίγο τα πλάνα για την αρχική ενδεκάδα, για τα πλάνα του για το παιχνίδι γενικότερα και με τις αλλαγές. Γενικότερα αρκετά προβληματάκια με την επιστροφή στις προπονήσεις, όχι όμως κάτι το οποίο προβληματίζει, δεν είναι. Δηλαδή τώρα η ίωση μπορεί και να προλάβουν οι τρεις από αυτούς, είτε ο Χόγκλα, είτε ο Ρίτσαρντς, είτε ο Μπασίλου, είτε και οι τρεις. Το παιχνίδι με τον Βόλο, είμαστε ακόμη νωρίς, έχουμε ακόμη δύο προπονήσεις, τρεις προπονήσεις σύνολο μέχρι και το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό βέβαια επηρεάζει τις προπονήσεις και επηρεάζει τον ρυθμό που παίρνουν οι παίκτες, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να υπολογίζει σε κάθε προπόνηση και σε κάθε μέρα που η οποία μπορεί να βοηθήσει την ομοιογένεια. Έχουμε επίσης και τους διαιτητές στο παιχνίδι με τον Βόλο, με τον κύριο Φωτιά να είναι ο άρχον της αναμέτρησης, βοηθή του κύριε Μεϊντάνας και Παπαδάκης, τέταρτος θα είναι ο κύριος Τσέσιλας και στο βάρ θα είναι ο κύριος Τακαλίδης με βοηθό του τον κύριο Γιουματζίδη από την Πέλα. Απέναντι σε ένα Βόλο βέβαια που έχει πολλά θέματα με την ενδεχόμενη και επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι συγκεντρωμένοι και παίκτες του Βόλου, καθώς ξέρουν ότι μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες να αλλάξουν τα πράγματα άρδι στην ομάδα τους.
0: Να σε πάω λίγο στο Γιαννιώτα. Ανέφερες ότι έχει δεχτεί χτύπημα από τον Καντεβέρε πάνω στην προπόνηση πάντα. Υπάρχει, τίθεται θέμα θλάσης.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν κάθε μέρα οι άνθρωποι του Άρη και περιμένουμε ίσως και σήμερα να μάθουμε κάποια πράγματα, γιατί υπήρχε φόβος για θλάση από τον τρόπο που πονούσε και είχε ενοχλήσει ο Γιαννιώτας. Έγινε και αυτό, ότι υπάρχει αυτό το σενάριο. Αν μιλάμε για θλάση, τότε σίγουρα χάνει και το παιχνίδι με τον Βόλο και ίσως αργήσει να μπει ξανά στις προπονήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Άρα μπορεί να είναι να αγωνόμαστε και λίγο παραπάνω για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον στο ρεπορτάζ του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Πιστεύω

0: μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε και μια εκτίμηση για την ενδεκάδα. Ας δούμε λίγο πώς θα πάει και η σημερινή προπόνηση, για να κρίνουμε ποιοι είναι fit και ποιοι δεν υπολογίζονται από τον Μιχάλη Γρηγόριο, να δούμε τι θα γίνει και με τις ιώσεις και το ποιοι παίκτες θα επιστρέψουν, για να μπορούμε να έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μέσα στη διακοπή και όλο αυτό το μεγάλο διάστημα δουλεύτηκαν αρκετά και άλλαξαν κάποια πρόσωπα. Είδαμε κάποιους να μπαίνουν σε άλλους ρόλους. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και στον τρόπο παιχνιδιού του Άρη από εδώ και πέρα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να πάω σε κάποιες δηλώσεις, να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Βασίλης Πανούλης εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού του Άρη με την Μπούργκος.

0: Αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα και πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα για 3 δεκάλεπτα που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το αν το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν μαζί από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Ανδριάνα Πούλιου, Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε εννοείται οι παιδιά και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε λίμπερο. Πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Γεια σας!
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού υπέξ Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας ΗΠΑ είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός αξιωματούχος. Στις 6 ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην Πνίκα. Στις 7 θα συνδεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Φρούριο η Αθήνα σε ισχύ έως και αύριο στις 6 το πρωί. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απαγόρευση συναθρήσεων. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το σενάριο υβριδικής επίθεσης με θύματα, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο. Οι συζητήσεις εντάχθηκαν μετά και την ανακάλυψη ενός ντρόουν φορτωμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όμιλο, ρε φίλε.
3: Κοζάνη έγινε ναυτικό όμιλο.
2: Ναυτικό όμιλο στα Σέρβια.
3: Εντάξει. Στα Σέρβια εκεί. Έχουν και μια ωραία γέφυρα.
2: Τέλεια γέφυρα.
3: Εκεί στην Καλιφόρνια, τη Νεράιδα.
2: Έτσι.
3: Στην Κοζάνη. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσω από αυτό, μάλλον κάτι που το έχω παρκαρισμένο από χθες το απόγευμα. Και ξαφνικά εκεί που μας έχει πάρει ο ύπνος. Εκεί που μας έχει πάρει ο ύπνος, ας πούμε, το απόγευμα κατά τις 6-6.30, λίγο έτσι που γλαρώνεις και πέφτει και το γένεις και λίγο το κεφάλι στον καναπέ, σου λέει, κοιμάσαι? Όχι, λες, πάντα όχι απαντάς. Όποιος ρωτήσει κάποιον άλλον και του πει κοιμάσαι, η απάντηση 99% είναι όχι.
2: Ναι, γιατί άμα είναι ναι, δεν θα απαντούσε.
3: Δεν θα απαντούσε. Μία φορά δεν απαντάς. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες έτσι, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να μιλάνε για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ξαναλέω. Εξελίξεις σχετικά με το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει γνωστό πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και συζήτησαν επί του θέματος. Παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού για τα έργα που επιθυμεί η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ να γίνουν στο γήπεδο του Φαλήρου. Όπως αναφέρεται, λέει, από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αναλυτικά η ενημέρωση από το Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε. Ο Πρωθυπουργός. Σύσκεψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση, συνεχίζει ενημέρωση από το Μαξίμου, θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γεώργιος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα έχει δύο υφυπουργούς. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, δεν το ήξερα.
2: Και
3: κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, άρα ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Παύλος Μαρινάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Πάμε στο επόμενο θέμα, ας μιλήσουμε για το ζώδιο του Σκορπιού. Οι Σκορπιοί αυτή την εβδομάδα, δεν νομίζω να χρειαστεί, μετά από αυτό.
2: Ναι, αν και όταν διάβασες τα ονόματα.
3: Εντάξει, θα διαβάσω και το ξώτη, μετά το Σκορπιό.
2: Ναι, πες και ηχθείς, μετά με ενδιαφέρει.
3: Ηχθείς πρέπει να πάω πίσω.
2: Τελευταίο είναι, ρε.
3: Τελευταίο είναι.
2: Ναι, και εκεί τελευταίος είμαι. Εκεί τελειώνει ο ζωδιακός κύκλος, Γιώργο.
3: Ναι.
2: Εγώ και ο σιδροχός ηχθείς.
3: Α, ωραία.
2: Και μετά
3: αυτή είναι μια κουβέντα μετά τον γκράου θέμα. Νομίζω ναι, όλα τα υπόλοιπα θα είναι.
2: Τίποτα. Klein Mind.
3: Πολύ το τίποτα.
2: Τετάρτη κιόλα σήμερα.
3: Okay. Εδώ, δηλαδή, αυτή η είδηση που βγήκε από δεξιά χωρίς stop να έχουμε εμείς ή αυτή η είδηση, δηλαδή, άρα είχε προτεραιότητα. Είναι μια είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά. Στα χαλαρά και απλά έτσι την αναφέρουμε και πάλι, γιατί η επανάληψη
2: η
3: επαναλαμβανόμενη επανάληψη, δηλαδή και επανάληψη και επαναλαμβανόμενη μαζί.
2: Πιο περισσότερη επανάληψη.
3: Κάτι τέτοιο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι δύο φορές μαμά, δηλαδή είναι η γιαγιά της μάθησης.
2: Φίλε, βρήκαμε και τη γιαγιά.
3: Ναι, ναι.
2: Φόπο, επιτέλους.
3: Η επαναλαμβανόμενη επανάληψη είναι η γιαγιά της μάθησης. Είναι πιο περισσότερο μαμά από την μαμά της μάθησης. Πιστεύω ότι γίνατε σοφότεροι με όλο αυτό το λογίβριο. Και αν θέλετε να σταθούμε περισσότερο εδώ, οι φίλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, στο θέμα, θα γίνει συνδρομητική η υπηρεσία αυτή και θα πληρώσετε κάτι παραπάνω για να σας δώσουμε και λεπτομέρειες.
2: Κάτι λιγότερο από ό,τι πληρώσατε για τη συναυλία της Βύση. Εμείς θα είμαστε λίγο πιο ευγενικοί με εσάς.
3: Ναι, προς το παρόν. Βλέπετε σε ανάλυση 720, αν θέλετε 4K θα πληρώσετε, κανονικά. Πάλι κοντά στο HD είστε, το αρχικό HD είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων εντελώς δωρεάν, θα ανοίξουμε και τις κάμερες σε λίγο. Αν μέχρι τώρα, επειδή συνεχίζουν κάποιοι να προσπαθούν να κάνουν το ωραιότερο μέσο επικοινωνίας που υπάρχει και ενημέρωση στο ραδιόφωνο, θέλουν να το κάνουν τηλεόραση δηλαδή, και υπάρχουν κάποιοι που κρατάμε τη σημαία ψηλά, να σας πω ότι αν θέλετε κάτι παραπάνω, εμένα μου αρέσει το προφιτερόλ, τον Κώστα τον αρέσει το μιλφέι, οπότε τα ντόνατς στείλτε τα αλλού.
2: Ναι.
3: Χωρίς παρακαλυτό, έτσι. Δηλαδή εμείς άμα το κάνουμε αυτό, θα πούμε με μπινελίκι στείλτε κανένα ντόνατς.
2: Το παρακαλυτό είναι και ξινό συνήθως.
3: Ναι. Οπότε να ξέρετε, είμαστε εδώ για σας, ξεκινώντας από αυτή την πολύ χαλαρή είδηση. Όχι, δεν είναι πληροφορία, αφού υπήρχε και ενημέρωση από το Μέγαρο
2: Επίσημη
3: Μαξίμου.
2: Επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση.
3: Απλά να σας πω για μία ακόμη φορά ότι τα πράγματα έτσι γίνονται. Ξυπνάς δηλαδή από την μεσημεριανή σου Ford Fiesta, και, που έκανε και διαφήμιση τώρα τέλος πάντων, και βλέπεις την είδηση γραμμένη. Ο άλλος που ξυπνάει από την σιέστα του, την κανονική εδώ στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον φίλο μου τον Θανάση, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Θανάσης, βλέπει την είδηση ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτός από πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και ο ιδιοκτήτης του Mega Channel.
2: Πολύ σωστά τα λέτε.
3: Ναι.
2: Για το οποίο λένε διάφορα, ρε παιδί μου, για τη σχέση των δύο ανδρών το τελευταίο διάστημα. Λέει, διάφορα.
3: Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο κανάλι στην Ελλάδα, τηλεοπτικό, ιδιωτικό, από τα λεγόμενα μεγάλα, που να κυνηγάει περισσότερο την κυβέρνηση από ότι το Μέγκα. Και όμως ο Πρωθυπουργός περίμενε ο ίδιος την άφιξη του κυρίου Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι κάποιος, αυτή του η παρά το Πρωθυπουργό και κάποιος γραμματέας και κάποιος ταμείας.
2: Δεν άκουσα κύριο Βρούτσι. υφυπουργός αθλητισμού. Για γήπεδο ποδοσφαίρου δεν μιλούσαν.
3: Ναι. Μπορεί να ήταν στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να πήγε να υποδεχτεί τον υπουργό εξωτερικών της Αμερικής που ήρθε τρεις ώρες
3: εγώ
2: μετά από αυτή τη
3: στιγμή. Αυτές που διαβάζω για Ρούμπιο, νόμιζα ότι ήρθε ο Ρίκι Ρούμπιο.
2: Ναι,
3: του που έπαιζε και NBA παλιά.
2: Και λες για ποια ομάδα ήρθε αυτός τώρα.
3: Ναι, για ποιον. Γιατί εντάξει, διαβάζω βλακίες το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάτι υπερβολές που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λέω εντάξει, ρε, φίλε, αποφάσισε ο Ρούμπιο κάπου έχει γυρίσει τώρα. Κάπου στην Ισπανία, πες που παίζει.
2: Λες τον έφερο Γιαννακόπουλο. Ή Αγγελόπουλο.
3: Ναι, λέω, νόμιζα αυτός, αλλά είναι ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την είδηση. Απλά να ξέρετε, έτσι γίνονται τα γράμματα, και σχέστα και μιέστα. Έτσι γίνεται το. Ξυπνάς μια μέρα και σε υποδέχεται, βλέπεις μάλλον να υποδέχεται τον αντίπαλό σου ο πρωθυπουργός στο παλάτι του. Να το πω έτσι τώρα, για να το κάνουμε σαν παραμυθάκι, ας πούμε. Εντάξει. Αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο εδώ, πολύ δύσκολα θα το κάνεις, πολύ δύσκολα θα τα καταφέρεις, άσχετα αν έχει γυρίσει. Πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη εγώ τον παραδέχομαι, γιατί έχουν κάνει γυρισιά όλοι υπέρ του, μα όλοι ανεξαιρέτως, με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Αυτοί δηλαδή που τον βρίζανε, αυτοί πηγαίνουν και τον συναντούν.
2: Είναι ο καλύτερος θεατής ρυθμικής γυμναστικής ο υπουργός, γιατί κάθεται αναπαυτικά και βλέπει όλες τις κυβιστήσεις και τις κολοτούμπες να γίνονται μπροστά του.
3: Ή το άλλο, πώς λέει, ύψη το πολίου.
2: Ναι.
3: Οπότε,
2: με ειδικότητα στα σουτζουκάκια και τα μπιφτέκια.
3: Και οι πρώτες ξεκινάνε, ξέρω εγώ, από την Αθήνα. Θέλω να το πάμε εκεί, γιατί τώρα η βάση μας είναι εδώ και να υποστηρίζουμε περισσότερο τη Θεσσαλονίκη. Και οι δεύτερες έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις ανάλογες προσπάθειες που γίνονται. Άριστα 10 δεν είναι, αλλά γίνονται προσπάθειες πάρα πολλές.
2: Ένα ήταν το όνομα του Βρούτση που μου έλειπε από τα ονόματα που διάβασες. Και ναι, το άλλο που μου έλειπε ήταν του κυρίου Δημητριάδη.
3: Του Βασίλη, Τσάικ.
2: Όχι. Αυτού που ο Μαρινάκης, όχι ο Παύλος, ο Βαγγέλης, αντάλλαξαν κάποιες ευχές το καλοκαίρι για καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα κτλ. Ναι, αντάλλαξαν κάποιες ευχές.
3: Ναι.
2: Την καλησπέρα μας και στη ΔΕΑΒ.
3: Πιο πολύ σε εκείνο το περιστατικό, για να πούμε την αλήθεια, πιο πιασάρικη ήταν η φάση η από εδώ και η από εκεί που τρώγαν λίγο περισσότερο το φαΐ τους από τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ποιοι ήταν από εδώ, ποιοι από πού ήταν, ποιοι πρώην ήταν στη μια πλευρά και ποιοι άλλοι. Και ποιος φοβόταν πιο πολύ, αν φοβόταν ο ένας τον άλλον ή ο άλλος τον έναν.
2: Και γιατί σκίστηκε τον μπλουζάκι, τι ποιότητα ήταν το
3: υφασμά. Και όλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται κάποια πράγματα.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε Μονεμβασιώτη, κύριε Σαβίδη, Μέγαρο Μαξίμου.
3: Ναι,
2: εκεί.
3: Έτσι.
2: Μόνο.
3: Για το γήπεδο και όλα.
2: Εσύ να τον περιμένεις εσύ, για να σου πει να αναφερθεί 20 δευτερόλεπτα στην ομάδα σου και να χαρείς. Έτσι. Συνάντηση λίγες ώρες πριν έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή 3-4 ώρες πριν έγινε αυτό. Θεωρήθηκε πολύ σημαντικό για τον Πρωθυπουργό. Πολύ σημαντικό θεωρήθηκε ότι πρέπει να υποδεχτεί και να συνομιλήσει.
3: Θα πάρετε κάτι.
2: Με τον πρόεδρο μιας ομάδος.
3: Έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός. Έτσι γίνονται. Όχι να μην λέτε μετά. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και όλα αυτά, τέλος πάντων, και Μακεδονία ξακουστή και το Αλεξάνδρου η χώρα. Και μπράβο τώρα που το είπα αυτό, γιατί θυμήθηκα τη μεγάλη νίκη που έκανε χθες το βράδυ ο Ηρακλής μέσα απέναντι στους Σκοπιανούς. Α, και μπράβο μου που το είπα αυτό, για να θυμηθώ και κάτι άλλο, και την αντίδραση του Ηρακλή, της ΚΑΕ Ηρακλής, για αυτό το πανό που υπήρχε. Ναι, ρε, έχει κάνει. Τουλάχιστον ο Ηρακλής το έκανε, δεν σφίριξα διάφορα.
2: Για μένα σφίριξαν
3: διάφορα. Οι άλλες ελληνικές ομάδες σφίριξαν διάφορα. Τι έντερε πρέπει να παίξει.
2: Οι άλλες είναι απαράδεκτες. Πιο απαράδεκτες. Ο Ηρακλής έπρεπε να καθίσει στον πάγκο, να περιμένει να κατέβει το πανό και μετά να ξεκινήσει το μάτς.
3: Ναι.
2: Όχι αυτό, να ξεκινήσει το μάτς και μετά να κάνει διαμαρτυρία.
3: Αυτό,
2: δεν ξεκινάμε αν δεν κατέβει
3: ήταν
2: το πανό.
3: Ήταν αναρτημένο πριν, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, ήταν από την αρχή του αγώνα. Δεν ξεκινάμε.
3: Έστω και αυτό
2: ή αν
3: που έκανε,
2: αναρτήθηκε
3: όμως
2: την ώρα του αγώνα, που εγώ το είδα ότι αναρτήθηκε από την αρχή, αν το βάζαν στη διάρκεια του αγώνα, παιδιά, Δεν συνεχίζουμε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό θα ήταν αντίδραση.
3: Αυτό έχει και σχέση και με το. Τέλος πάντων, okay, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πάντως ήταν έστω και που αντέδρασε ο Ηρακλής, ενώ οι άλλες ομάδες δεν αντιδρούν. Mm. Οι περισσότερες δεν αντιδρούν. Ήταν μια σπουδαία κίνηση, μία ακόμη για τον Ηρακλή που εκπλήσει ευχάριστα το τελευταίο διάστημα με τις αντιδράσεις του και με τις κινήσεις του γενικότερα. Και μπράβο μου που θυμήθηκα τον Ηρακλή, γιατί κάνω πάσα από τη Μη Ζήτα Ταφ, που ήταν η ομάδα που. Εσύ ως άλλη δεν γνωρίζουμε από εκεί, από τα Σκόπια.
2: MZT δεν τη λέγαμε αυτή πάντα.
3: MZT
2: Σκοπίων.
3: Ναι, Μη Ζήτα Ταφ αυτή είναι. Εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια. Ήξερα την Βαρντάρ και αυτήν.
2: Ναι.
3: Την Βαρντάρ στην μπάλα.
2: Σωστά.
3: Την MZT στο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μοντέλο Καβασάκι, αλλά δεν ήταν μοντέλο Καβασάκι. Ήταν ομάδα στα Σκόπια. Και με αφορμή αυτό θα κάνω μία πάσα πάλι στον εαυτό μου και θα σου πω ότι χθες το βράδυ έβλεπα τα λεπτό προς λεπτό μετά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είδα το λεπτό προς λεπτό τα παιχνίδια και σε ένα από αυτά έπαιζε η ομάδα του Σκοπίων.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, που εντάξει πλέον το Βόρεια Μακεδονία είναι καθιερωμένο και το λένε όλοι, το γράφουν και τα ελληνικά κανάλια κανονικά. Η ομάδα έπαιζε, με ποιον έπαιζε χθες τα Σκόπια, με ποιον παίζανε, με μια ομάδα τέλος πάντων, με μια χώρα, στο μια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα τέλος πάντων. Αυτό που μου την έσπασε ήταν στο πάνω αριστερά, έχουν ή δεξιά δεν θυμάμαι, έχουν τα αρχικά των χωρών, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, Σλοβενία, ας πούμε, το σίγμα, τέλος πάντων, το πω, σίγμα λάμδα και βήτα.
2: Ναι.
3: Στα Σκόπια έχουν το μη, ο τίτλος της χώρας αυτής για αυτούς τέλος πάντων, για μας ήταν Σκόπια πάντα και θα είναι Σκόπια πάντα. Εντάξει, Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Λοιπόν, άσχετα αν στο τέλος αυτού του τραγουδιού σκεφτόμαστε τα μακαρόνια και κυρίως τη Ραφαέλα Καρά. Αλλά όταν το βλέπω επάνω και μου λέει η Αλβανία, ας πούμε, Α, Λάμδα, Β, έτσι. Mm. Και δίπλα έχει λατινικούς χαρακτήρες. Μη, Κάπα, Ντε είναι μα Σεντόνια. Μα Κεντόνια τέλος πάντων. Κάπα είναι, δεν εσύ. Δεν εσύ.
2: Ναι, εκτός αν εννοούν ότι είναι Μάνκεϊ. Αλλά δεν νομίζω.
3: Λοιπόν, μη, Κάπα, Ντε είναι. Ναι. Έτσι, στα λατινικά.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί το έχουν αυτό, δηλαδή κάποιος που το βλέπει λέει παπά τι ομάδα είναι αυτή, λέει τι γράφει εκεί το μη καπατέ, λέει Μακεδονία.
2: Προφανώς.
3: Κανονικά θα έπρεπε να είναι νη μη κάπα, αν θέλω να το βάλω, για να προβάλλεται αρχικά το Βόρεια.
2: Ναι.
3: Έτσι όπως φαίνεται πάνω την ώρα του σκορ που έχουν τις ομάδες ας πούμε και από κάτω το χρόνο και στη μέση το σκορ, λέει ο άλλος μη καπαντέ είναι Μακεδονία. Το νη δεν υπάρχει γιατί βάζουν τρεις λατινικούς χαρακτήρες σε αυτή τη στήλη, ας πούμε. Δεν βάζουν τέσσερις, δηλαδή και τον πάω, ας πούμε, πολλές φορές τον έχουν πάω.
2: Μπράβο.
3: Σε κάτι τέτοια.
2: Σωστό.
3: Okay, εκεί. Έχουν υπάρξει εκεί αντιδράσεις, αλλά το έχω δει και πρόσφατα και φέτος και πέρσι.
2: Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
2: ακόμα, ναι.
3: Αλλά όταν λέμε για χώρες, θα έπρεπε να είναι νη μη κάπα.
2: Χτες λοιπόν το απόγευμα.
3: North δηλαδή, όχι η βότκα. Αλλά η χώρα που είναι το Βόρεια.
2: Χτες το απόγευμα, ίδια μέρα με αυτό που είδες εσύ χτες,
3: ναι.
2: Χτες το απόγευμα έπαιζε η εθνική μας, η Under 21, έπαιζε στη Βόρεια Ιρλανδία. Επάνω λοιπόν έγραφε νι,
3: ναι.
2: Γιώταρο.
3: Α.
2: Εκεί γιατί λοιπόν.
3: Γιατί το ξεχάσαμε
2: γιατί
3: τα σχόλια.
2: Γιατί δεν γράψαν Ήρα, ρε φίλε. Γιατί δεν γράψαν Ήρα, γιατί θα τον μπερδεύαμε με την Ιρλανδία.
3: Με τον Ηρακλή.
2: Ήρλ.
3: Το δικό μας.
2: Ήρλ να γράφε.
3: Ναι.
2: Όταν παίζει η Ιρλανδία. Το παλιό το Έιρε δεν είναι η Ιρλανδία,
3: ναι.
2: Νομίζω. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, όταν παίζει η Ιρλανδία, γράφει JRL.
3: Ναι.
2: Όταν παίζει η Βόρειος Ιρλανδία, γράφει νι.
3: Το North δηλαδή.
2: Ναι, νι IR.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει Μακεδονία σχέτου σαν χώρα.
2: Υπάρχει η Ιρλανδία.
3: Όχι, όχι, για να κάνουν το νι στη. Τώρα το γυρνάω το πιθέκι και λέω από την άλλη μεριά ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, εκεί είναι Βόρειος Ιρλανδία και Ιρλανδία σχέτο.
2: Δεν είναι θέμα διαχωρισμού, είναι θέμα ονομασίας μιας χώρας.
3: Προσπαθώ να πάρω την άλλη πλευρά τώρα εγώ.
2: Α, να γίνεις Αλέξης.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Άρα το νι θα έπρεπε να μπαίνει μαζί με το μη και το κάπα ή το σι, ας πούμε, τους λατινικούς χαρακτήρες. Εδώ το ξεχνάνε το νι. Και βάζουν το μη αρχικά. Όπως αυτό το θέμα είχε γίνει και διορθώθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων, στις πινακίδες των αυτοκινήτων των Σκοπιανών που έρχονται στην Ελλάδα.
2: Ήταν μέσα στη συμφωνία.
3: Γιατί
2: αυτό.
3: Το πρώτο. Ήταν μέσα στη συμφωνία.
2: Ναι.
3: Καλά.
2: Όπως κι άλλα είναι μέσα στη συμφωνία, αλλά δεν τηρούνται.
3: Τον Πρεσπών εννοείς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το πρώτο διάστημα λοιπόν, όταν έρχονταν εδώ οι Σκοπιανοί και υπήρχε το. Αυτοί γράφανε πίσω μη κάπα.
2: Μην μπερδεύεστε με τα αυτοκόλλητα, αυτό που λέει ο Γιώργος. Όχι τα αυτοκόλλητα που βάζανε. Η πινακίδα.
3: Η πινακίδα. Πώς έγινε το GR, ας πούμε.
2: Το πλαίσιο εκείνο.
3: Εκεί είχαν μη κάπα.
2: Στην αρχή. Παλιά, ναι.
3: Και τους βάλανε, το αλλάξανε, γιατί προφανώς έγιναν κάποια πραγματάκια εδώ όταν βλέπανε την πινακίδα και το ρωτούσαν. Εσύ τι είσαι, από πού είσαι, πού είναι το ΜΚΑΠΑ, και λέγανε από τα Σκόπια, ήρθαμε, διακοπές στην Καλκιδική. Προφανώς γίνονταν κάποιοι, δηλαδή έμεναν για πολλή ώρα με τα αλάρμα ανοιχτά για να βρουν την άκρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Να συνεννοηθούν.
3: Να συνεννοηθούν. Αυτό άλλαξε γιατί έπρεπε να είχε αλλάξει καιρό πριν και μπήκε το νι. Πάλι το ΜΚΑΠΑ υπάρχει, όχι, αλλά το νι. Ναι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Νομίζω μία πριν συνεχίσεις πάρεις το λόγο και αφού επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, την ολοκλήρωση του πρώτου διαφημιστικού διαλύματος, νομίζω ότι είναι είδηση βόμβα σίγουρα αυτή που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, ότι η ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια, 3 πρωταθλήματα, 4 Super Cup να το πω έτσι, 2 κύπελα, είχε 2 συμμετοχές σε Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών, σε ένα από τα 2 έπαιξε και στο τελικό, πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε πτώχευση.
1: Λουκέτο,
0: ακριβώς. Η ομάδα είναι η πρώην του Βασίλη Σπανούλη στο μπάσκετ, είναι η Μονακό. Ανακοίνωσε επίσημα ότι οδηγείται σε πτώχευση και αναστέλει τη λειτουργία της. Λύγησε από τα οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια. Λουκέτο, όχι.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Λουκέτο.
1: Αυτή
0: η Μονακό είναι βομβάρα αυτή, ναι, η εξέλιξη, όχι βόμβα. Και μιλάμε για την ομάδα του πριγκιπάτου του Μονακό, όπου αν υπάρχουν πολλά λεφτά στη γη, ας πούμε, σε κάποια μέρη, νομίζω ότι είναι μέσα στα 5 το Μονακό. Τα λεφτά που κυκλοφορούν εκεί, που υπάρχουν εκεί.
1: Κορδελιό, Νεδροπόταμος, Μονακό, αυτή είναι η λίστα.
0: Εκεί. Κλείνει αυτή η είδηση και πάμε στα υπόλοιπα. Πολλά έχουμε σήμερα, πάρα πολλά.
1: Ήρθε όμως η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1 Giga από την HCN.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την εταιρεία, ότι επιτέλους εδώ και μερικές μέρες βλέπω NBA TV χωρίς διακοπές, χάρη μάλλον στην HCN, χωρίς διακοπές στην καλύτερη ανάλυση. Είχα γανιάσει τα προηγούμενα χρόνια με ταχύτητες γελίες που είχα σε προηγούμενες εταιρείες να διακόπτεται η σύνδεση, η ροή του ίντερνετ, που τις ώρες που το βλέπω κιόλας είναι πιο χαμηλή, άρα πιο εύκολα δεν μοιράζεται σε πολλούς, δηλαδή παίρνω πολύ μεγάλο κομμάτι εγώ. Είχα γανιάσει, πλέον με HCN δεν διακόπτεται και το βλέπω και στην υψηλότερη ανάλυση, στο τέρμα του δηλαδή, και γουστάρω σαν να είμαι στο γήπεδο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, και φυσικά Πανετολικός ο κύριος Κουκουλάς διαιτητής, Μπαλιάκα Σαρμακόλας η βοηθή, τέταρτος ο κύριος Κατοίκος.
0: Κουκουλάς.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τέταρτος ο κατοίκος στο βάρο, κύριος Παπαπέτρου. Άι Κόφι. Κόκκινος διαιτητής.
0: Μπήκε το φλαράκι, ναι, μας. Μπράβο, ρε Κόκκινε.
1: Αυτό ήταν το δωράκι που σου είχα. Κωνσταντίνου βοηθή και Βαλιώτης. Τέταρτος ο κύριος Τσακαλίδης. Στο βάρο Παπαδόπουλος και κατοίκος. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητρος ο κύριος Μόσχου. Με βοηθούς Οικονόμου, Φραγκιαδάκη, Ντάουλα. Τέταρτο στο βάρο Πουλικίδης και Ματσούκας. Ηρακλής Λεβαδιακός, ο κύριος Ευαγγέλου στο Καφτατζόγλιο. Με βοηθούς Πετρόπουλο, Χριστοδούλου, Φίτσα τέταρτο και στο βάρ Ζαμπαλά και Κατόπι. Άρης Βόλος, διαιτητής ο κύριος Φωτιάς.
0: Υψηλής επικινδυνότητα στο μάτς και μπάλαν το διεθνή.
1: Στη Θεσσαλονίκη έρχεται και ο Ευαγγέλου για το Ηρακλής Λεβαδιακός και ο Φωτιάς για το Άρης Βόλος.
0: Ωραία.
1: Βοηθή του κυρίου Φωτιά με Ιντάνας Παπαδάκης τέταρτος ο Τσέτσιλας, στο βάρο κύριος Τσακαλίδης και βοηθός βάρ ο Γιουματζίδης. Πάω Καλαμάτα, ο κύριος Κάτσικο Γιάννης.
0: Ωραία, το δικό μας το παιδί.
1: Ναι. Βοηθή Μινούδης Τσολακίδης τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Στο βάρ Κουμπαράκης και Βεργέτης.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε. Δευτεριάτικο είναι το μάτσε. Ναι. Δεν είναι κυριακάτικο, να ξέρετε. Τι ώρα τη Δευτέρα?
1: 6.
0: Ναι. Πάλι, γιατί δεν το βάλανε 9.30?
1: Όχι, κάτσε. Μια φορά να φύγουμε σαν άνθρωποι.
0: Μα όχι, μα τι 9.30 ώρα.
1: Δευτέρα είναι, αφού είναι ανοιχτή αγορά την Τρίτη. Λέω εγώ τώρα. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ισπανοί διαιτητές, ελίτ, 43χρονος. Ο Ερνάντεθ, δεν είναι Κύπριος, Ισπανός είναι.
0: Ούτε ο Κίκε.
1: Όχι, είναι Ερνάντεθ Ερνάντεθ με βοηθούς Πέρεθ, Αγκυλάρ, τέταρτος ο Βεργέτης και στο βαρ ο Πισάρο Γκόμεθ μαζί με τον Λόπεθ Τόκα.
0: Βεργέτης, δύο ιστορίες, δύο μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, και χαρλάω, δεν είναι.
1: Μου λείπει ο Μπουξμπάουν.
0: Ναι, ρε.
1: Ο Μπουξμπάνου μου λείπει. Μου λείπει ο... και καρατομήθηκαν βέβαια οι διαιτητές του Βόλο ΑΕΚ.
0: Όπως καρατομήθηκαν και οι διαιτητές του Βόλο Ηρακλής.
1: Σωστό. Σωστό. Είναι στο επίκεντρο ο Βόλος πάντως. Βόλος Ηρακλής. Βόλος ΑΕΚ. Μπέος. Πανσεραϊκός. Δηλαδή όλα στο Βόλο γίνονται.
0: Να μου εξηγήσει θέλω κάποιος και να μου το κάνει τάλαρα, δηλαδή πρώτης δημοτικού επεξήγηση, γιατί μείον 3 ο Βόλος και μείον 4 εμείς. Να μου το εξηγήσει κάποιος, δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν μου το λέει. Έτσι όλες δεν μας το δειγμάτισαν με επίσημη ανακοίνωση. Να μου πούνε. Και να μου πει κάποιος η Καλυθέα τι περιμένει. Προφανώς περιμένει το εφετείο.
1: Σωστά.
0: Τη δευτεροβάθμια.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τότε γιατί αφαίρεσαν τους βαθμούς και από εμάς και από τον Βόλο.
1: Γιατί πρώτη φορά είναι που αφαιρούνται βαθμοί και παίρνονται πίσω.
0: Εντάξει.
1: Ρίχνουν μια ποινή και άμα.
0: Ναι, αλλά για τέτοιο πράγμα. Δηλαδή παραδέχθηκαν, αποδέχθηκαν,
1: δέχθηκαν
0: ότι το μάτς το στήσανε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το λέμε εμείς στο καφενείο. Και προχώρησαν και έκαναν και ένα βηματάκι παραπάνω. Μείον 3, μείον 4. Και έτσι απλά αυτό ήτανε.
1: Δηλαδή κάποιος που είναι 10 βαθμούς πρώτος, λέω τώρα, μπορεί να στήσει ένα μάτς και να πει άλλα μωρέ και να με πιάσουν μείον 3 θα φάω.
0: Μείον 3, ναι.
1: Okay.
0: Τέλειο.
1: Δεδικασμένο. Μια χαρά.
0: Θα μου βγάλεις το Στέλιο και θα τα πούμε μετά.
1: Okay. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Στέλιο Στεριάδης, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Τελειώνει και αυτό το διάστημα της 20ήμερης διακοπής. Διάβαζα λίγο πριν ένα ωραίο θέμα. Ένα site μετρούσε τους τραυματίες για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ανά την Ευρώπη σε αυτό το διάστημα των αγώνων των εθνικών ομάδων. Και ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει σε αυτές τις ομάδες.
1: Απίστευτο. Αυτό είναι παγκόσμια είδηση που είπες.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαν οι ενδεκάδες χθες το βράδυ και είδα στην Κροατία-Ισπανία να παίζει ο Γιάκιτς, λέω τώρα κοίτα να δεις που θα γίνει στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, ναι, στο 90.
3: Κρατιόμασταν 20 μέρες, αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, έχασε η Κροατία βέβαια, αναμενόμενο από την Ισπανία, με ανατροπή, αλλά ο Γιάκιτς είναι καλά.
1: Ναι. Και μάλιστα οπότε το είδα αυτή την είδηση της εντεκάδας και πριν λέγανε ότι είναι έξω της ΑΕΚ
3: ο
1: Μάγερ. Και λέω τώρα βγήκε ο Μάγερ, μπήκε ο Γιάκιτς, θα γίνει στραβή. Ευτυχώς δεν έγινε.
3: Και δεξί μπακ παρακαλώ, έτσι ο Γιάκιτς.
1: Λοιπόν,
3: στην Κροατία παίζει μόνο δεξί μπακ ο Γιάκιτς. Και χθες έπαιξε δεξί μπακ.
1: Δεξί μπακ ο Γιάκιτς. Τρίβει τα χέρια το Κένι.
3: Ναι. Έπαιξε δεξί μπακ σε τετράδα και έπαιξε και δεξί μπακ χαφ σε πεντάδα πίσω χθες.
1: Μάλιστα. Μια που είπα Κένι, βλέποντας χθες το μάτς της ΚΑΠΑ 21.
3: Που σαν... έλεγε Κένι και Κένι ο άλλος.
1: Ναι, ρε φίλε, και λέω και εδώ παίζει. Δεν γίνεται, λέω. Δεν μπορεί. Γκολάρα μύθου να πούμε έτσι. Κεφαλιά, σεντερφορίσια, πιστεύω.
3: Δύσκολο γκολ.
1: Πολύ
3: απλά
1: δύσκολο.
3: Είχαμε λίγο μια ψιλογκέλα εκεί, έτσι. Όχι από το μύθου.
1: Ναι, okay.
3: Από τον προπονητή της Ελπίδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, αν γινόταν αυτό σε ομάδα, θα του είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
3: Δηλαδή η ομάδα ήθελε ένα γκολ να περάσει απευθείας στο Euro και έβαλε τον επιθετικό.
1: Ναι. Οκ. Για πάμε στην Ελλάδα.
3: Και όλα δείχνουν ότι πάνε να πέσουν πάνω στην Ολλανδία.
1: Α, ναι. Γιατί όλα, αφού κλήρωση είναι, γιατί δείχνουν όλα. Η Ολλανδία είναι, δεν είναι ο Άγιαξ. Μπερδεύεσαι με τις κληρώσεις.
3: Όχι, δεν μπερδεύομαι. Απλά θα μπορούσε να αφήσει μέσα τον επιθετικό ή να παίξει με δύο τέλος πάντων.
1: Τέλος
3: και να βάλει τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Τώρα, στα του ΠΑΟΚ είχαμε μία ακόμα επιστροφή χθες που τα λέγαμε για τον Ντεσπόντοφ. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω όμως για τον Ντέσπο. Ναι, μεν χάρηκε και ο ίδιος τόσο πολύ που μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε και ποστάρισμα στο Instagram. Δεν κρατιέται ο Ντέσπο να μπει στο γήπεδο.
1: Άντε, να δούμε.
3: Οπότε, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, αρκετό χρόνο ακόμα, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος που κυρίως στη φυσική κατάσταση. Να φτάσει σε ένα match fitness καλό σε φάση που είναι οι άλλοι.
1: Ναι, λογικό αυτό. Μετά από τόσο καιρό που έχει να παίξει, λογικό είναι.
3: Ναι, και εχθές που το σκεφτόμουν για τον Ντεσπόντοφ, η τελευταία εικόνα που έχουμε από τον Ντέσπο, ξέρετε ποια είναι. Αγωνιστικά, έτσι. Θυμάστε ποια είναι η τελευταία εικόνα του Ντέσπο. Στο χορτάρι μέσα.
1: Όχι, εγώ δεν τη θυμάμαι.
3: Είναι στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Χάνει την μπάλα από τον Ουρτάδο και φεύγει το βέλος, αλλά βέλος δεν το λες. Τέλος πάντων, ναι. Φεύγει τέλος πάντων και χάνει ο Πάουκ το παιχνίδι στο 90.
1: Όντως, από τότε δεν τον είδαμε.
3: Όχι. Είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε ντέσπο στο μυαλό μας.
1: Ναι. Και η προτελευταία εικόνα, μάλλον η τελευταία μη αγωνιστική εικόνα που έχουμε, είναι να μιλάει με τον κύριο Σαββίδη για τον τραυματισμό του.
3: Ναι, σωστό.
1: Και μετά από λίγες μέρες να μαθαίνουμε ότι μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Άρα τον μπούσταρε ο Ιβάν Σαββίδης και έγινε πιο γρήγορα καλά. Ή μάλλον πιο γρηγορότερα.
3: Είπαμε ότι η τελευταία χρονικά επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη είχε να κάνει κυρίως με τους τραυματίες. Όχι με τα παιδιά που ούτως ή άλλως ήξερε ποιοι κάνουν προπόνηση. Πήγε κυρίως για τα παιδιά που είναι μακροχρόνια πόντες, Τσάλοφ, Μεϊτέ, Ντέσπο.
1: Γιατί ο Μεϊτέ ήταν στην Εσυμβρία.
3: Ναι.
1: Okay.
3: Οπότε κυρίως για αυτούς πήγε. Ούτως ή άλλως γνώριζε πολύ καλά ότι υπήρχε μια Αλεξάνδρεια αυτό το διάστημα στις προπονήσεις ο μεγαλομέτωχος. Πήγε κυρίως να δώσει λίγο, όπως πεις, λίγο μπουστάρισμα στους τραυματίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς που είμαστε απ' έξω, νομίζουμε ότι είναι ωραίο και εύκολο κάποιος να κάθεται να κάνει, ξέρω εγώ, γυμναστήριο ή να κάνει υποθεραπεία και οι άλλοι να παίζουν.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά αν πίνεις ένα εκατομμύριο είναι λίγο πιο εύκολο.
3: Εγώ σου ξαναλέω την εικόνα του Ντεσπόντοφ φέτος στην προετοιμασία, ο οποίος ήταν, παιδί μου, για βίντεο. Τελείωνε το ατομικό του πρόγραμμα, χωρίς μπάλα εννοείται, που ξέρεις τώρα οι ποδοσφαιριστές, άμα δεν έχουν μπάλα, έχουν γίνει επαναστάσεις οι ομάδες για προπονητές που κάνουν προπονήσεις χωρίς μπάλα. Γι' αυτό οι προπονητές γύρισαν τον πιφτέκι και κάνουν πλέον μόνο με μπάλα από το πρώτο λεπτό. Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος έβλεπε σαν το λιοντάρι στο κλουβί, ας πούμε, έβλεπε τα άλλα λιοντάρια έξω, ας πούμε, στη φύση να παίζουν, και αυτός ήταν μέσα και έβλεπε τους άλλους να παίζουν την μπάλα και αυτός δεν μπορούσε.
1: Άντε, να το δούμε τώρα που θα ξαμολυθεί το λιοντάρι στο γήπεδο.
3: Να το δούμε. Έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο ο Ντέσπο, που είναι ότι τελειώνει το συμβόλαιό του και θέλει να κερδίσει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ.
1: Ή οπουδήποτε αλλού.
3: Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θέλει. Αλλά
0: τέλος πάντων, μπορεί να θέλει να μείνει και στην Ελλάδα, αν και είναι από τη Βουλγαρία. Έχει κάνει και τα συγκροτήματα εκεί στη Χαλκιδική. Οπότε.
3: Βεβαίως. Είναι και κοντά το χωριό του εδώ. Η Κρέσνα κοντά είναι. Μια γκαζιά είναι. Ειδικά για τον Ντέσπο, για το δικό του αυτοκίνητο είναι μια γκαζιά. Μπορεί και μισή.
0: Και μισή τιμή που είναι βενζίνη στη Βουλγαρία.
1: Μπορεί να φέρνει και πιτόνια εδώ.
3: Τώρα για το παιχνίδι τη Δευτέρα με την Καλαμάτα. Υπάρχει μια σημαντική επιστροφή παικτών, γιατί και Ντιέγκο Κώστα θα είναι διαθέσιμος, και Λουστόντο, και Λουσέ, και Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκο βλέπω ενδεκάδα. Το βλέπω ενδεκάδα του Χατζηδιάκο.
0: Άρα περιμένω Σάββατο βράδυ ρεπορτάζ Στέλιος Στεργιάδης, ευχάριστος πονοκέφαλος για το Λύση. Αυτό το χιλιοεκατομμυριογραμμένο.
3: Δηλαδή έχει νιώσει κανείς πονοκέφαλο και είπα τι ωραία.
1: Ναι, ευχάριστο πονοκέφαλο. Δεν έχω νιώσει ποτέ ευχάριστο πονοκέφαλο.
0: Όχι, όχι, υπάρχει.
3: Το να πω ευχάριστο.
1: Από ποιο?
3: Όχι, να πω ευχάριστο προβληματισμό.
1: Οκ, αυτό ναι.
3: Ναι, αλλά πονοκέφαλο για να πει. Τι ωραία.
1: Κρέμομαι από το στόμα σου, Γιώργο, να μάθω πού είναι ο ευχάριστο πονοκέφαλο.
0: Το φτιάχνω τώρα στο μυαλό μου, γιατί είμαστε πριν τι 12 το βράδυ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ευχάριστο ο πονοκέφαλος είναι όταν ολοκληρώνεις το πρόγραμμά σου μετά από πολύ μεγάλη ένταση σε κλειστή ιδιωτική στιγμή.
1: Πιο καλύτερα δεν μπορούσες να το πεις. Τέλεια.
0: Η διαχείριση που γίνεται στη γραμμή που διαπερνά το σώμα σου όλο, μιλάω για τους άντρες,
1: ναι.
0: Μετά βγαίνεις σε πονοκέφαλο για λίγο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πάμε.
3: Τώρα, για τα ποδοσφαιρικά αυτά, περιμένουμε να περάσουν οι μέρες, να φτάσουμε να ξεκινήσει η δράση και το μάτι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6, αφού ο ΠΑΟΚ θα ξέρει τα αποτελέσματα των άλλων. Πολύ σπάνιο αυτό.
0: Αλλίωση πρωταθλήματος έχουμε εδώ.
3: Αλλίωση, εννοείται.
1: Αλλίωση υπέρ των άλλων. Ο ΠΑΟΚ θα έχει άγχος, ξέροντας τα αποτελέσματα των άλλων.
0: Ναι, γιατί έτσι λένε για αυτούς που εκτελούν τα πέναλτι. Ότι ο δεύτερος έχει το άγχος. Αυτός που εκτελεί δεύτερο.

0: μάτς, τα 4-1 στην Τούμπα. Το πιο δύσκολο είναι αυτό με την ΑΕΚ στο κύπελο, ανήμερα της 28ης. Συγγνώμη Κωνσταντίνε.
1: Να είσαι καλά. Σωστά, ανέλα θα έρθω. Δεν την παρέλαση κατευθείαν.
0: Ένα πουλάκι μου είπε ότι εκείνη τη μέρα έχει και...
1: Καλά σου είπε το πουλάκι, έχει Παναθηναϊκός Άρης.
0: Όχι, περίμενε. Έχει EuroCup ο Άρης στο Νίκαλης Χολ εκείνη τη μέρα.
2: Και θα έρθεις με ένα κονιάκ, θα έρθεις, όχι με φουστανέλα.
0: Ελπίζω να μην ακούει τσίψεις τώρα.
2: Το κονιάκ τι μάρκα είναι, τα καλά. Αυτά που έχουμε χρόνια. Ποιος είναι επικύρωση εκείνη τη μέρα.
1: Βέβαια.
2: Αυτός.
0: Και υπάρχουν τα μάτς εντός έδρας που αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει το μάξιμουμ στην έδρα του, κυρίως στα δύο κολλητά με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, και μετά έχει να παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί και τα μειονεκτήματα των άλλων. Για παράδειγμα, το μάτς του Ηράκλειο με τον Όφη είναι κάπου μετά από 72 ώρες από παιχνίδι του Όφη με τη Λιβερκούζεν στον Παγκρίτιο. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει στον Ολυμπιακό 8 Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκης. Λίγο παραπάνω από 72 ώρες από ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στη Γαλλία με τη Ρεν. Πρέπει να εκμεταλλευτεί. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έτσι πως τα κατάφερε και τα έκανε μούσχεμα, δεν έχει Ευρώπη. Που το έχουμε αναλύσει ότι δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα που τα δύο πρωταθλήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ και το ένα που εκλάπει από τον ΠΑΟΚ πριν το κανονικό πρωτάθλημα έπαιζε στην Ευρώπη κανονικά.
2: Να τα λες αυτά γιατί. Να τα θυμίζεις που και που καλά λες.
0: Και αλήθεια είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα που τα ευρωπαϊκά μάτς φορμάρουν για τις ομάδες. Αλλά στη φάση που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί και τη φθορά που θα έχουν οι άλλοι. Είναι μια ομάδα καινούρια. ΠΑΟΚ, ολοκένουργια ομάδα. Και αυτό που πρέπει να κάνει πέραν του να βρει τρόπο να κερδίσει ακόμα και το δεν παίζει καλά. Και είναι ένας κοινός δρόμος της ποδοσφαιρικής και της μπασκετικής ομάδας. Την πρέπει να το καταλάβουμε για να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Όπως είναι καινούργια ομάδα του ποδοσφαίρου, έτσι καινούργια και του μπάσκετ. Όπως λοιπόν ο ΠΑΟΚ χθες ήταν για τα σκυλιά με την Μπόσνα και κέρδισε, και στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι μάτς για τα σκυλιά και να το κερδίσει. Οι καινούργιες ομάδες δεν μπορούν να παίζουν με τιμία. Και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι μην περιμένει κανείς ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα με την Καλαμάτα μετά από 20 μέρες, ειδικά αυτές τις συγκεκριμένες 20 μέρες, να μπει μέσα και να είναι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Θέλει πολύ παραπάνω χρόνο ο ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια, αν σε αυτό το μεσοδιάστημα που θα κερδίζει χρόνο, κερδίζει και τα μάτς.
1: Όπως έκανε, ποδοσφαιρικά πριν τη διακοπή, με εξαίρεση το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι καινούργιες ομάδες. Όχι απλά έχουν αλλάξει ομάδες, όχι απλά έχουν αλλάξει τα τεχνικά team, έχουν αλλάξει ακόμα και η συνδετική κρίκη μεταξύ των αγωνιστικών τμήματων και της διοίκησης. Είναι μια καινούργια κατάσταση και πρέπει να βρει τρόπο και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και στη συγκεκριμένη φάση λέμε για το ποδόσφαιρο, μέχρι να βρει το δρόμο του τον αγωνιστικό να κερδίζει. Όπως λέγαμε παραδείγματος χάρη για το μάτς στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, ότι με το μίνιμουμ πήρε το μάξιμουμ. Πρέπει να βρει τρόπο μέχρι να βρεθούν οι ισορροπίες και η χημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πάρει τα μάτς ακόμα και το δεν παίζει καλά. Άλλωστε η ομάδα που παίρνει τους τίτλους, οι ομάδες που παίρνουν τους τίτλους δεν είναι αυτές που παίζουν την μπαλάρα. Είναι οι ομάδες οι οποίες στην κακή τους μέρα θα βρουν μια ατομική ενέργεια, μια στημένη φάση, μια κόντρα για να πάρουν το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σε το φέρω το χθεσινό στο μπάσκετ.
2: Σε όχι, όχι πριν, εγώ θα σου κάνω την πάσα. Εσύ πάνε κάτι στη γωνία εκεί στο κλασικό σύστημα που παίζει ο Τρικέρι και περίμενε να άμα φύγει από τα χέρια μου η μπάλα να την πάρεις και να σουτάρεις στα 3 δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό που με παραξενεύει στην οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά είναι ότι όταν η ομάδα του ποδοσφαίρου κερδίζει έναν χαλιαμπάλια αντίπαλο. Ποδοσφαιρικά εννοώ χαλιαμπάλια, έτσι, όχι στις ομάδες, τις τιμώ όλες. Λοιπόν, δύσκολα και είτε με 0-1 να πάρω το εκτός έδρας μόνο.
3: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις?
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, ένιωσε ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Γαβαλά στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός τρίλου». Μέρες επιστροφών στον Ολυμπιακό με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν στο Ρέντι. Αποθεώθηκε ο Αγιού Μπέλ Καμπί από τους συμπαίκτες του στην επιστροφή του στο Ρέντι μετά από ένα μήνα. 61 λεπτά αγωνίστηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα στην αναμέτρηση της Κολομβίας με το Περού. Ο Ανδρέας Τετέι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Πανθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου που θα βρίσκονται οι Κοντούρης και τα Μπόρδα. Εκτός ο Λιβάη Γκαρσία που θα απουσιάσει για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη. Την Όλγουιν Αρένα επισκέφθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης, Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος τόνισε πως παραμένει ο παδός της ομάδας. Μέρος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Διέγκο Κώστα, Γιαννούλης και Λουστόντο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του. Εκτός από το χθεσινό πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη έμειναν οι Μπασίρου, Χόγκλα και Ρίτσαρτς. Αγωνία επικρατεί στους κίτρινους για τον Γιαννιώτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι για θλάση. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει στο ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ, Ιφάλ και Ρογκαβόπουλος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο, Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρωτήρας Σούκης θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει, αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του τα λόγια του Λούκα Μόντριτς για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Παναγιώτης Φιλεβωτόμος. Ο Πάνος Πλουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943.

0: χρόνια.
1: Ντέρμπι Ιωνίων, λοιπόν, έχουμε την Κυριακή. Οπότε πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και ότι έχει αλλάξει από χθες, ξεκινώντας αρχικά με τον Ολυμπιακό, με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, ο οποίος όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει μεγάλες εξελίξεις. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες έπαιξε χθες, αλλά και ο Φρόιλερ βασική στους αγώνες του Μεξικού και της Ελβετίας. Αντίστοιχα, μάλιστα, ο Αρμάντο Γκοντζάλες έγινε για αλλαγή από τον προπονητή της εθνικής ομάδας του Μεξικού και τσίνησε, να το πούμε κάπως έτσι, αντέδρασε στην αλλαγή του. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, βέβαια τα σημαντικά νέα είναι άλλα. Έχουν να κάνουν με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Καθώς είχαμε χθες εξελίξεις για το νέο Καραϊσκάκη μετά από συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, όπως προέκυψε και από σχετική ενημέρωση της κυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη, όπου πέρα από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπήρχαν και συνεργάτες του μαζί, αλλά και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ενώ από την κυβέρνηση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουντινατζής. Μάλιστα, παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού για τον εξυγχρονισμό του Γεώργιος Καραϊσκάκης και όπως αναφέρθηκε από την κυβέρνηση, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτή ήταν σχετικά σε γενικές γραμμές η ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πάμε να τη διαβάσουμε αναλυτικά. Ενημερωτικό σημείωμα για την σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογεί στις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ενώ στο τέλος αναφέρονται και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Τους αναφέρουμε νωρίτερα, μην τους ξαναλέμε. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με το νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Γιατί μιλάμε για νέο γήπεδο το οποίο αναμένεται να έχει 54.000 θέσεις και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Με το καλό θα πω εγώ, ο Ολυμπιακός να φτιάξει το νέο του γήπεδο. Μιλάμε για ένα έργο με κόστος γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα δώσει αποκλειστικά ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να μπει στο νέο γήπεδο τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα το 2029, με τα έργα να διαρκούν 2 χρόνια από το επόμενο καλοκαίρι του 2027 μέχρι και το 2029, όταν τότε ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να μπει στο νέο του γήπεδο. Αυτά είναι τα υπάρχοντα δεδομένα. Βέβαια, έχουμε καιρό ακόμα. Θα τα παρακολουθούμε και στην συνέχεια. Για να προχωρήσουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει για μια σχετική νομοθετική ρύθμιση, βέβαια, η οποία με βάση και τη χθεσινή ενημέρωση που υπήρξε από την κυβέρνηση, αναμένεται να γίνει πολύ γρήγορα. Στα του Παναθηναϊκού δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Έχουμε πει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι εκτός. Συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Ταμπόρδα αναμένεται να βρεθεί στη θέση του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή θα είναι στο ένα φτερό ο Ταμπόρδα, στο άλλο θα είναι ο Αντίνο και δίδυμο μπροστά λογικά θα είναι ο Τετέι και από πίσω το Μουναή. Θα το δούμε αυτό με τον Τέσσερις να διεκδικεί, γι' αυτό βέβαια φανέλα βασικού. Από εκεί και πέρα στα χάφ ο Κάγκουα θα έχει την θέση του και ο Ετιέν Καμαρά φυσικά έχει και αυτό το προβάδισμα για την θέση 6. Στην άμυνα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, με Φαντρόγγελεν και Ντεφράι σαν στόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια και αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα που έχει προβάδισμα και δεν νομίζω ότι θα σπάσει. Εκτός αν ο Σαλάχ Εντίν είναι σε τόσο καλή κατάσταση που μπορεί να πάρει την θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Γιώργου Κυριακόπουλου. Πάντως οι άλλοι τρεις είναι σίγουροι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν από την ενδεκάδα, όπως δεν υπάρχει περίπτωση να βγει την ενδεκάδα ούτε ο Ινάκη Πένια, ο οποίος θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπός του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα δούμε τα πλάνα που έχει στο μυαλό του ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι της Κυριακής. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι την Κυριακή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο πραγματάκια για το χθεσινό φιλικό αγώνα της Αργεντινής με τον Μπενίν. Στο αντίο του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, μια γιορτή πραγματικά η οποία στήθηκε για αυτόν τον superstar, για τον Μέση, ο οποίος μετά από μια κατάκτηση Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα αποχαιρετά την Αλμπισελέστε, αποθεώθηκε φυσικά. Μάλιστα, πέρα από τον Μέση, σταματάει την εθνική ομάδα της Αργεντινής και ο Ταμέντι, ο οποίος ήταν ο scorer του πρώτου γκολ. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την εθνική ομάδα του Μπενίν, με τον Μέση να έχει ένα γκολ και δύο assist. Η πρώτη assist ήταν για τον Οταμέντι, η δεύτερη assist ήταν για τον Νίκο Πάζ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ. Και μάλιστα ο Νίκο Πάζ αναμένεται να είναι και ο αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση κατά κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να υπάρξει αντικαταστάτης του Λιόνελ Μέση, αλλά θα προσπαθήσει να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στα δικά του παπούτσια. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ ταλέντο που διαπρέπει στην Ιταλία με την φανέλα της Κόμο. Και το τρίτο γκολ το πέτυχε ο Λιονέλ Μέση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς είχαμε δηλώσεις του Ομπράντοβιτς και του Γκραντ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Ο Ομπράντοβιτς μάλιστα μας ενημέρωσε πως θα είναι διαθέσιμοι και ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος. Πάρα πολύ θετικά είναι αυτά για τον Παναθηναϊκό, με τον Φαλ να έχετε να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού και μαζί με τον Λεσόρ να συνθέσουν το δίδυμο των σέντερ. Και ο Γκραντ μάλιστα είπε ότι η φετινή πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τη φετινή ομάδα των Πρασίνων. Δηλώσεις είχαμε και το πρωί και χθες τα ξημερώματα, με αναρτήσεις κατά κύριο λόγο social media από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος πάνε να διαβάσουμε αναλυτικά το τι είπε για να μην παρεμηνεύσουμε και τα λόγια του. Λοιπόν, χθες σε ένα story στο Instagram είπε ότι ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του NBA. Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση, είτε και τα δύο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πάνω απ' όλα η CSKA πρέπει να επιστρέψει, διότι παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο που αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους, η Real Madrid, ο Παναθηναϊκός και η CSKA είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει πραγματικός πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event κορυφαίο, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος συνέχισε με κάποια μηνύματα και σήμερα το πρωί. Είπε ότι παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι, ιδιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω, το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει την EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε, χωρίς τον Τζόρντι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και δύο ακόμη ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσο χρήματα χάνει στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει διαφορετική άποψη από αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο ψηφίστηκαν χθες, δηλαδή η απόρριψη της πρότασης από το NBA λόγω της χαμηλής οικονομικά πρότασης την οποία έκανε το NBA. Διαφορετική άποψη τώρα ότι πάμε να δημιουργήσουμε τοξικότητα ακόμη και για αυτό το πράγμα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει. Ενώ όσον αφορά και το τελευταίο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε λίγο να το σκεφτεί και ο ίδιος. Αυτό που λέει ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά, όταν πάει και βάζει το κόμμα του Παναθηναϊκού εισιτήρια με 100 ευρώ πίσω από την μπασκέτα και να φτάνει μέχρι τα 180 ευρώ, έτσι. Επειδή το μπάσκετ δεν είναι όντως για πλούσια παιδιά, δεν είναι μόνο για πλούσια παιδιά, αλλά είναι και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Θα έπρεπε και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μην υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια για ένα μόνο παιχνίδι με 100, 150, 180 και 200 ευρώ για να πας να κάτσεις πίσω από την μπασκέτα του ΟΑΚΑ, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στα λεγόμενά του και στις πράξεις του σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να έχουν το ίδιο σκεπτικό. Το θέμα είναι να γίνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ομάδες να έχουν περισσότερα έσοδα στο μέλλον, γιατί χρόνια τώρα γίνεται συζήτηση ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα παρά μόνο έξοδα για τις ομάδες, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει με βάση και την άνοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Νομίζω ότι το NBA πάντως επανέλθει με νέα πρόταση, καθώς υπήρξε μια διορία ενός μήνα για να δούμε αν θα υπάρξει νέα πρόταση. Και από εκεί και πέρα θα εξεταστεί και πάλι για να δούμε τις αποφάσεις των μετόχων της EuroLeague. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο Giovanni, ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα. Είναι μια είδηση που προέγυψε πριν από λίγη ώρα στην κάμερα του Ολυμπιακός TV. Μάλιστα ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μου σπίτι, η Ελλάδα είναι η οικογένειά μου, ενώ μίλησε μεταξύ άλλων για τον γκολ που είχε βάλει στην Γαλατά Σαράι, αυτή την γκολάρα κόντρα στον Μοντραγκόν, αλλά και για την συγκίνηση που του έφερε η κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
0: Πατρίδα.
1: Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι. Υγεία, ευλογία, να τα για μετέωρα. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Εγώ ακούω πάντα, δεν βγαίνω πολύ σπάνια, αλλά είπα να προλάβω τον φίλο μας από τα Μέγαρα, τον Βασίλη.
1: Το Βασίλη, ναι.
0: Πες του να μην ψάχνει ακόμη για το φίλο μου, γιατί κάτι βρήκα μόνος μου στα Μέγαρα.
1: Για ποιον φίλο σας εννοείτε? Για ποιον φίλο σου εννοείς?
0: Ξέρει ο Βασίλης.
1: Εντάξει, άμα ξέρει ο Βασίλης, δεν επεμβαίνω εγώ, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Το όνομά σου.
0: Αν τυχόν και βγει, πες το από μετέωρα ο καπτάν Κώστας.
1: Ο καπετάν Κώστας, okay. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Πες το και ακούω τώρα να σου πω για τη μεγάλη Αργεντίνα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εγώ και με την Αργεντίνα είμαι, αλλά είμαι πολύ, πολύ θέμη μου Βραζιλιάνος.
1: Ναι.
0: Με τον Πελέ.
1: Είναι λίγο αντίθετα τώρα, βέβαια αυτά, αλλά εντάξει είναι.
0: Ζορζίνιο, όχι εντάξει, Λατινική Αμερική γενικά να πω.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα είμαι εδώ, Έλληνας.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Από τον Άο Σαρακίνα, Μετέωρα, Τρίκαλα και έτσι. Όσο τώρα. Ένα λεπτό θέμα μου, δώσε μου.
1: Ναι, έχουμε χρόνια.
0: Και έτσι. Και εγώ ήμουν 8 χρόνια από το 2013 μέχρι το 2021 στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ και έτσι πριν γίνει ακόμα το
1: γήπεδο.
0: Ναι,
1: όταν έβγαινε ακόμα στο ΑΚΑ.
0: Όχι, στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Δεν έβγαινα. Πόσο μάλλον τώρα να πούμε. Και εδώ στα Μετέωρα ένα δικάρικο. Εντάξει, το δικάρικο κάνεις λίγο οικονομία, βγαίνεις να πούμε. Αλλά εδώ είναι. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, δεν βγαίνει ο κόσμος. Καπετάν Κώστα, δεν βγαίνει. Όταν του βάζει να πληρώσει ένα εκατοστάρικο, και άμα έχει και ένα παιδί, μήπως και δεύτερο παιδί, πρέπει να δώσει δύο εκατοστάρικα να δει ένα παιχνίδι, δεν θα πάει ο κόσμος εκεί πλέον.
0: Μου τώρα που μας έχουν κάνει και αυτό το χειμώνα θα περάσουμε πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, καλή εκπομπάρα, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Σταύρος με την κάνει.
1: Γεια σου Σταύρο, είμαι καλά, εσύ?
2: Όλα καλά. Καταρχάς, να κάνουμε και λίγο χιούμορ για τις δηλώσεις που άκουσα πριν του πρόεδρου του Παναθηναϊκού.
1: Ιδιοκτήτη.
2: Του ιδιοκτήτη, ναι. Το μπάσκετ δεν έχει καταντήσει απλά ένα άθλημα για πλούσια παιδιά. Είναι ένα άθλημα για πολύ πλούσια παιδιά.
1: Και έτσι όπως έχει γίνει πλέον το πράγμα,
2: ναι.
1: Η αλήθεια
2: και
1: αυτή.
2: Και το έχουν διαλύσει, δηλαδή, τα έχουμε πει, δηλαδή και αυτοί. Πολλοί αγώνες, υπερβολικά πολλοί αγώνες, έτσι, αυτά που είπε ο Μπαρτζόκας, δηλαδή ότι ποιος το έχει σκεφτεί αυτό και τα λοιπά και δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και θα γίνουν και περισσότεροι, Σταυρό, κάτσε, πού είσαι ακόμα?
2: Θα γίνουν και περισσότεροι, να σταματήσουμε να βλέπουμε και μπάσκετ.
1: Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες ψηφίστηκε, δηλαδή έχει περάσει ήδη ότι του χρόνου θα γίνουν 24, άρα 46 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας. Θα υπάρχουν μετά, θα μπαίνουν μόνο οι πρώτες 8 ομάδες στη συνέχεια, γιατί 8 στους 24 είναι λίγες. Οπότε κάτσε να δούμε, μην έχουμε και άλλες εξελίξεις και ακόμα περισσότερα παιχνίδια. 6 παιχνίδια συν θα τα έχουμε σίγουρα πάντως.
2: Το προϊόν θέλει και λίγο προστασία για το διαφυλάξεις, δηλαδή.
1: 8 παιχνίδια, με συγχωρείς, όχι 6, 8 παιχνίδια.
2: Ναι, Ναι, το προϊόν θέλει λίγο προστασία και να το, το μόνο που δεν κάνουν είναι να το προστατεύουν. Έτσι. Είναι, μου θυμίζει μια γελάδα δηλαδή που τη βιδέμουν συνέχεια, να βγάλει γάλα.
3: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στα ρόγω.
2: Το γάλα ρε φίλε, στο τέλος θα σκάσει.
3: Αυτό γίνεται.
2: Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, όσο για τις δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιαννακόπουλου, ο Γιαννακόπουλος είναι μια αντίφαση από μόνος του, έτσι τώρα. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Όχι απλά έχει αντίφαση σε αυτά που λέει, μια αντίφαση από μόνος του είναι. Το θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να πω κάτι για το Σπανούλι.
3: Ναι.
2: Καταρχάς να πω ότι εμείς τον Ολυμπιακό, τον Σπανούλι, θα τον αγαπάμε και θα τον σεβόμαστε πάντα. Γιατί ήταν αρχηγός με αλφα κεφαλαίο, captain, έτσι, πήρε την ομάδα στις πλάτες του, μας έδωσε ευρωπαϊκά, μας έδωσε πρωταθλήματα και αυτά τα πράγματα δεν ξεχνιόνται. Αλλά ο παίκτης Σπανούλης, καλός ή κακός, έχει πεθάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για τον coach Σπανούλη.
3: Ναι.
2: Για να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Βγήκε λοιπόν, ο οποίος, το έχω ξαναπεί ότι εμένα δεν μου αρέσει το ύφος του και στην Εθνική και τώρα με τον Άρη. Βγήκε λοιπόν μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα,
3: ναι,
2: και μίλησε για ντροπή. Μίλησε για παίκτες οι οποίοι δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα. Λοιπόν, για μένα αυτές οι δηλώσεις είναι από ατυχής έως πέρα για πέρα άστοχης. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον, δεν σεντράρεις τους παίκτες σου, φίλε μου, στο πρώτο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Δεύτερον, ποια ντροπή. Δηλαδή ο Άρης ξαφνικά έγινε υπερομάδα επειδή πήγε ο Σπανούλης προπονητής και επειδή πήρε τον Τολιόπουλο και δυο-τρεις άλλους και θα πρέπει ας πούμε την Καρδίτσα να την έχει για πλάκα. Τι περίμενε ο Σπανούλης δηλαδή. Παίξανε, εγώ το είδα το μάτσι, η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς ναι, η Καρδίτσα έχει κάτι ξένους, φωτιά έτσι, παικταράδες. Ειδικά αυτός ο ψηλός που έχει, που βγήκε και MVP νομίζω της αγωνιστικής. Είναι φοβερός παίκτης. Λοιπόν, γιατί ντροπή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι η ντροπή, παίξατε και χάσατε. Ύστερα είπε μετά για τον κόσμο, ήρθε λέει ο κόσμος, μαζεύτηκε λέει τόσος κόσμος, λέει και ντροπή και αυτά και το... Αυτές δηλαδή οι δηλώσεις μου θυμίζουν δηλώσεις προπονητών ποδοσφαίρου της δεκαετίας του 80. Δηλαδή επειδή ήρθε ο κόσμος, τι θα πρέπει δηλαδή, να κερδίσει οπωσδήποτε η ομάδα σου. Και εγώ όταν πήγαινα στο ΣΕΒ να δω τον Ολυμπιακό, κάποιες φορές είχαμε τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Μία θα κερδίσεις, μία θα χάσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Βέβαια, νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν με θερμό. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί. Ναι, το ξέρω ότι έχει ξανακάνει η Σταύρο. Απλά το λέω αυτό γιατί χθες που έκανε δηλώσεις εν ώψη του σημερινού αγώνα του Άρη, που ξεκινάει το. Που παίζει δεύτερη αγωνιστική EuroCup. Μίλησε για την Καρδίτσα, ρωτήθηκε για το παιχνίδι με την Καρδίτσα και απάντησε με εντελώς διαφορετικό τρόπο και εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Είπε ότι ναι, δεν ήμασταν καλοί, αλλά είπε ότι το πληρώσαμε και το πρέπει να μάθουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά και ότι είναι ακόμα αρχή και ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια κλπ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι καμία σχέση οι πρώτες δηλώσεις με τις δεύτερες δηλώσεις.
2: Ναι, μα και εν θερμό ήταν οι δηλώσεις του, αν θυμάσαι, στην Εθνική. Το έχει ξανακάνει αυτό. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, παιδιά, ότι η αλαζονία και το να θεωρείς τον εαυτό σου ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι, δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Δεν μ' αρέσει και το ύφος δηλαδή εμένα αυτό. Και δεύτερον, εγώ χαίρομαι να βλέπω ομάδες σαν την Καρδίτσα. Θα μου το θυμηθείς ότι η Καρδίτσα θα κάνει ζημιά και σε άλλες ομάδες. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και έχει και πολύ καλούς ξένους.
3: Ναι, μια χαρά ομάδα έχει η Καρδίτσα.
2: Πολύ καλή ομάδα και μπράβο τους. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε με τον Ηρακλή.
3: Εντάξει, στην αρχή κατά κύριο λόγο. Μετά έφτασε στους 20 πόντους διαφορά. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω πως το λες. Δεν γίνεται να. Επίσης ο Άρης είναι καινούργια ομάδα, έτσι. Γιατί δεν μας έχει δείξει μέχρι στιγμής και τα διαπιστευτήριά του ότι πήρε, ας πούμε, 6-7 καλούς παίχτες, οι οποίοι θα τον ανεβάσουν επίπεδο. Ναι, οκ, okay, έχει άλλες απαιτήσεις, αλλά δεν μας έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Δεν είναι ότι δηλαδή έχει σαρώσει και ότι μετά ξαφνικά έχει να κάνει κοιλιά κλπ.
2: Έτσι ακριβώς. Και για να τελειώσω τώρα με τον μπάσκετ, για μένα, για να εξηγήσω στα μάτια τα δικά μου ποιος είναι ο καλός προπονητής. Να πω δύο παραδείγματα,
3: ναι,
2: για να καταλάβουν και αυτοί που ακούνε. Ας πούμε, για μένα, ο Ιωαννίδης ήταν καλός προπονητής. Γιατί την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, παιδιά, τον έβγαλε δεύτερο με τον Μπάσπαλιε. Είχε κάτι παίχτες, δηλαδή είχαμε τον Ελληνιάδη, τον Μωραΐτη, το Μπιτ Παπανάκο. Κάτι μιλάμε φιντάνια που δεν ξέρανε οι άνθρωποι δηλαδή, και μας έβγαλε δεύτερος. Και μετά πήραμε και το πρωτάθλημα μετά από μία χρονιά, νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή αυτός είναι για μένα καλός προπονητής. Καλός προπονητής ήταν ο πρώην προπονητής της Βαλένθια και νυν τη Ρεάλ.
3: Πέδρο Μαρτίνες.
2: Ο Μαρτίνες, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για τον εξής απλό λόγο. Τη Βαλένθια, παιδιά, την ήξερε κανείς πέρσι?
3: Όχι, δημιούργησε μια ομάδα ο Μαρτίνες.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ήξερε κανείς τον Μοντέρο, τον Παντιό, τους άλλους? Όχι, κανείς δεν τους ήξερε. Και τώρα τι γίνεται? Έχουν πάρει μεταγραφή σχεδόν όλοι οι παίκτες της Βαλένθια με πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Η Βαλένθια πέρσι έπαιζε ένα μπάσκετ διαστημικό, δεν το είχαμε ξαναδεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν για μένα είναι καλός προπονητής. Ο Σπανούλης τι είναι μέχρι στιγμής? Μη μου πεις για την εθνική, σε παρακαλώ.
3: Εντάξει, έχει κάνει πράγματα και με το Περιστέρι όταν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Με τη Μονακό έφτασε ο τελικό της Ευρωλίγκας. Έχει κάνει πραγματάκια, Σταύρο.
2: Εντάξει, με τη Μονακό, Θέμη μου, είχε παιχταράδες, έτσι.
3: Είχε παιχταράδες. Κι άλλες ομάδες είχαν παιχταράδες όμως και δεν πήγανε.
2: Εντάξει. Πέτυχε τον Ολυμπιακό τώρα σε μία μέρα που ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο και πήγε στον τελικό. Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Με το Περιστέρι το δέχομαι. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να κλείσω.
3: Ναι, να κλείσουμε αυτό, να πάω διαφημίσεις.
2: Ακόμα είναι πολύ νέος για προπονητής. Είναι νέος. Μακάρι να πάει καλά, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
3: Θα τα δούμε στην πορεία. Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Χαρή που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θανάση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με παίρνεις τηλέφωνο στο Viber, γιατί μου μαυρίζεις την οθόνη. Δεν μπορώ να σε απαντήσω με τηλέφωνο στο Viber. Αν θες να πάρεις τηλέφωνο, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: δεν χρειάζεται να ασχολείστε. Αυτό είναι το πρωί. Ναι. Μετά λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία που είπε αυτά τα πανέμορφα λόγια στη γιορτή του Ολυμπιακού. Ένιωσα πολύ περήφανη που έχουμε φιλάθλους σαν την κυρία Αναστασία. Της εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσετε, μας δίνει δύναμη, κουράγιο. Κυρία Αναστασία, σε αγαπάμε, θρύλους μια ζωή. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία τα λόγια της κυρίας Αναστασίας χθες στην έκδοση του βιβλίου του διευθυντή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ΠΑΕ Ολυμπιακός του Νίκου Καβαλά, το βιβλίο του με το όνομα «Η γέννηση ενός θρύλου». Μίλησε η κυρία Αναστασία, μάλιστα ήταν καλεσμένη πάρα πολύ θρύλοι του Ολυμπιακού, αλλά και άνθρωποι του Δήμου Πειραιά. Μεταξύ άλλων ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάκης Λεμονής, εκπροσωπήθηκε φυσικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Κώστα Καραπαπά. Και είδαμε και τη βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Για όποιον δεν την έχει δει, μπορεί να ανατρέξει στο ίντερνετ για να την δει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη. Παλιουράκο, παίζουν ένα χαρό. Πώς θα μεταδώσεις εσύ την Κυριακή την ομαδάρα μας, λέει η αποστολή. Θα κάνω εγώ τη μετάδοση του ντέρμπι. Αποστολή, να σε καλά. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, μπορείς να με πεις αν ξέρεις γιατί δεν βγαίνει, πώς βγαίνει στο τηλέφωνο ο Χάτζημαν, είναι καλά, ξέρεις. Έχω καιρό να τον ακούσω το Χάτζημαν, ελπίζω να είναι καλά. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, αποστολή, να είσαι καλά πάντως. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Θέμαρε, καλή εκπομπή να έχεις. Τι είναι αυτή, λέει, στο Λίμπερο. Κοιμούνται, ξυπνάνε, για το κλεμμένο πρωτάθλημα μιλάνε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια ακόμα να το χωνέψουν. Ποιο είναι κλεμμένο το πρωτάθλημα που πήραμε δίκαια? Ή το κύπελο που μας έκλεψε στο Βόλο με 10 μέτρα offside πάνω σε απομενίδι IGs, λέει ο Παναγιώτης. Άμα με βάζεις να πω οπωσδήποτε ένα από τα δύο, θα έλεγα ότι προφανώς το κύπελο, όπου είχε βάλει τότε τον γκολ ο Εντρίκε, όντας 3 μέτρα offside. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Μην επιγυρνάμε πίσω στην κουβέντα πριν από 10 χρόνια. Παναγιώτη, τι να σου πω τώρα, φιλαράκι, να είσαι καλά πάντως. Και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλό απόγευμα, φιλαράκι, και καλή ακρόαση. Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αναστασία. Μας συγκίνησες που σε είδαμε. Είσαι γιαγιά που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, λέει ο Σωτήρης, με αυτά τα πάρα πολύ όμορφα λόγια για την κυρία Αναστασία. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Από ό,τι είδα, ο Λαφούζος πήρε και την GBL για 5 χρόνια. Εύχομαι να πάρει και την Nova, μπας και το μαζέψει σε ένα φορέα. Αλλιώς πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, θα το δούμε αυτό με την Nova. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κολλήσει το θέμα πάντως. Όσον αφορά για την GBL, για την Basket League, για το πρωτάθλημα, υπήρχε ήδη μια συμφωνία για 3 χρόνια, τα οποία έγιναν 5, είναι 3 συν 1 συν 1 τώρα, έτσι, με κάποιες οψιόν οι οποίες τοποθετήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η πλατφόρμα ήρθε για να μείνει. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Για τον Γιαννακόπουλο, θα μας πείτε που δήλωσε ότι σε μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα, που δεν σέβονται την οικογένεια. Ο άνθρωπος μάλαμα που δεν έχει βρήσει μανάδες παιχτών κλπ. Να το χαιρόμαστε. Θεωρείς τη δήλωση του Γιαννακόπουλου ότι με μισάνθρωπους δεν ξανακάθομαι δίπλα νορμάλ, που δεν σέβονται την οικογένεια, λέει ο Θανάσης. Θανάση, δεν το έχω δει, δεν την έχω δει αυτή τη δήλωση. Θα τη δω και θα σου απαντήσω έτσι. Εφόσον έγινε, προφανώς είναι μια κατακριτέα δήλωση. Και να χαρακτηρίζει οποιοδήποτε άνθρωπο μισάνθρωπο, και χωρίς να υπάρχει νομίζω και προφανής λόγος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι. Αν ξεκινάμε έτσι η αρχή της χρονιάς, τι θα γίνει στη συνέχεια? Θα πάρω κάποια στιγμή, λέει, μπράβο στην κυρία Αναστασία, 85 χρονών. Νόμιζα ότι ήταν μικρότερη, μπράβο της, λέει ο Θανάσης. Να σε καλά, Θανάση. Πολλά μηνύματα για την κυρία Αναστασία και καλά κάνετε. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση όπου έδωσε και το παρόν και βραβεύτηκε. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κοίτα, δεν είμαστε τίποτα πτωχοί και τίποτα να πληρώνουμε φθηνά εισιτήρια. Είμαστε Έλληνες πλούσιοι και επιβάλλεται να πληρώνουμε ακριβά. Δεν συγκρινόμαστε με τους άλλους Ευρωπαίους. Εννοείται, Κωνσταντίνε, είμαι μαζί σου 100%, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Έπεσα, σε ξέρω πάλι. Πάλι έπεσα. Και όχι μοίρα μου, πάντα εγώ. Δεν τα έχω καλά με τα μηνύματα, όλους εμένα τυχαίνουν.
0: Λοιπόν, είστε τυχερός, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, μόνο το κάθε να μιλήσω, δεν θέλει.
0: Ένα μισή απάντηση, κύριε Γιώργο. Τέλος πάντων, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, κυρία Αναστασία, να είστε καλά. Αν και εγώ αντίπαλος, εντάξει, αλλά όλα τα άλλα ξεχνώνται όταν υπάρχει καλοσύνη και ευγένεια και τα λοιπά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στην Καβρίνα από τη Θεσσαλονίκη. Πόντια, Πόντια μάλλον, λοιπόν, και να κάνει το καθήκον της όπως ξέρει να το κάνει και να βοηθάει ανήμπορους που τόσο ανάγκη έχουν τέτοια παιδιά, τέτοια κορίτσια κτλ. Είπαμε, αυτά τα παιδιά οι τραυματιοφορείς και οι νοσηλεύτριες είναι πάνω από τους γιατρούς. Για μένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχθές λοιπόν, εκτός από τον Ολυμπιακό που είχε την επέτειο κλπ. Συγχαρητήρια εκεί για τον Ολυμπιακό. Και, αλλά εχθές μην ξεχάσουμε και είναι η μέρα απελευθέρωσης της Λίμνου. You know Λίμνος?
0: Βεβαίως κύριε Γερού. I know.
1: Λέω μήπως τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μου λες ο κύριος Γιανακόπουλος θα αποκλειστεί από το σαν τοξικός από τους σταθμούς σας, αλλά το τηλέφωνο.
0: Δεν έχει πάρει τηλέφωνο, οπότε δεν έχει προκαλέσει εδώ.
1: Λοιπόν, ο δικός μας τώρα αυτός ένας καινούριος, πώς λέγεται αυτός?
0: Ποιος?
1: Ένας καινούριος. Ένας στην ΑΕΚ, ένας που ήταν τραυματισμένος, δεν ήταν τραυματισμένος. Πού τους ξέρουμε, τι ονόματα είναι αυτά τώρα.
0: Για ποιο λέτε κύριε Γιώργο τώρα?
1: Έναν καινούριο που πήραμε τώρα, ποιος είναι αυτός τώρα? Καινούριο φρούτο είναι αριστερό μπακ, είναι τι είναι, δεν ξέρω. Εννοείσαι ρε Θέμη και εσύ.
0: Αριστερά μπακ δύο έχει η ΑΕΚ, τον Μπίλιο και τον Λιγογιάννη.
1: Ρε παιδί μου, έναν άλλον, μήπως δεν είναι μπακ και είναι κάτι άλλο. Που πήραμε έναν ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίξει γιατί είχε πρόβλημα, τι ήταν, έναν καινούριο. Ένα καινούριο, μια μεταγραφή.
0: Πείτε η ΑΕΚ τώρα καινούριο μεταγραφή που είναι δραματίας. Ο Ζουμπκόφ.
1: Πώς.
0: Ο Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός.
1: Όχι ρε παιδί, με ένας άλλος. Αν ξέρει κανένας ομοειδεάτης.
0: Γιατί ο Ζουμπκόφ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση τώρα με την Ουκρανία που ήταν και δεν ξέρουμε αν θα παίξει τώρα με την επανέναρξη.
1: Ακόμα δεν ήρθε τραυματισμένο, τον πήραν αυτόν τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε τώρα τον ίδιο παίχτη, κύριε Γιώργο.
1: Καμιά καινούργια εξέλιξη είχαμε γενικά ή όχι?
0: Ησυχία έχουμε, ησυχία κύριε Γερό. Δεν έχουμε εξέλιξη.
1: Ωραία, περίμενε.
0: Δεν λέτε για τον Μάγερ?
1: Ω, ναι, επιχειρία, αυτός που τραυματίστηκε τώρα.
0: Δεν τραυματίστηκε.
1: Γύρισε, είναι εντάξει.
0: Είναι μια χαρά, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ο Βάγνερ.
0: Ποιος?
1: Ο Βάγνερ, λέω.
0: Ο Βάργα.
1: Ο Βάργα
0: δύσκολο. Δεν θα παίξει σίγουρα με τον Όφη το Σάββατο και δύσκολο να πάει και η Αγγλία. Μάλλον θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι.
1: Συγχαρητήρια, Νικοτσούρα, με χαίρεσαι. Εντάξει. Θα τα πληρώσουμε. Περίμενε και θα δει το εξηγήσω εγώ. Μετά θα έχει να μου λε πάλι ότι κύριε Γιώργο είμαι προκατηλημένο. Και ναι, είμαι προκατηλημένο. Και λοιπόν, τι άρεσε. Των πραγμάτων φαίνονται τι κάνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται. Και τα λάθη και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Χαιρετισμούς στους φίλους μου. Ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι μου. Δεν περιμένω να τους ακούσω κάποια στιγμή.
0: Να στα καλά κύριε Γιώργο. Καλά απόγευμα έχουμε. Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας, μιλάς.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σας, Ανδρέα.
2: Εγώ είμαι ο παδός εκεί που λέει της ομάδας της Τρούμπας. Μας έχει πει κομπλεξικούς μίζερους, να το βουλώνουμε. Ο γνωστός, τώρα μην πω το όνομα, έτσι.
0: Μάλιστα. Πότε σας τα βάλω αυτά?
2: Τα έχει πει, δεν τα έχει πει.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων. Okay, μην μπούμε τώρα στη συζήτηση.
2: Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά, λοιπόν. Λοιπόν, θα μην συνεχίσω τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μην συνεχίσεις, αφού τη συνθέσω εγώ.
2: Όχι, συνεχίζω, αλλά να προσέχει λίγο.
0: Ναι.
2: Και γενικά και τους συνοπάδους δικούς μου, έτσι. Είπαμε ρε παιδιά, τέρμα μέχρι εδώ ήτανε. Να κάνουμε εκεί πέρα, να συζητάμε τις ομάδες μας, να κάνουμε την πλάκα μας εκεί πέρα και να τελειώσει αυτό το πανηγύρι τώρα, εδώ πέρα. Και εσύ Θέμη τώρα δεν είσαι αναγκασμένος, εντάξει. Να σου κάνουμε ένα κεφάλι καζάν, είπαμε, να τελειώσουμε εδώ.
0: Χαίρομαι που το καταλαβαίνει τουλάχιστον, ναι.
2: Τι να το καταλαβαίνεις, δεν είναι.
0: Έτσι είναι, προφανώς.
2: Και εσύ τώρα έρχεσαι εκεί πέρα να κάνεις μια κοπή, τώρα Χάρα στην υπομονή σου κιόλας. Λοιπόν, και σ' άκουσε σε μια μετάδοση πολύ καλός ήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άντρε.
2: Λοιπόν, πάμε συνέχεια. Χθες είπες που πήρε ένας κύριος και είπε για τον Πελέ το 61, δεν ήταν τότε 16. Τότε ήταν 19,5 ήταν όταν παίξαμε. Το 58 ήταν 16,5. Λοιπόν, και θρύλος ήταν δεκαετία του 50 η ομάδα βγήκε. Μετά έχει πρωταθλήματα συνεχόμενα. Τότε ονομάστηκε θρύλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω λίγο να μου. Γιατί δεν το είδα λίγο τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Μου πήρε ο ύπνος λίγο. Με το είδα λίγο κάτι στην αρχή. Με το Μέση εκεί πέρα, με το Μπενί που παίξανε.
0: Ναι, χθες το βράδυ, το φιλικό.
2: Για πες μου λίγο ατμόσφαιρα έτσι και αυτό. Γιατί είδε να κάτσω να το δω, αλλά με πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολη ώρα, έτσι, 2 η ώρα Ελλάδος. Και δεν ξεκίνησε και 2, ξεκίνησε 2.30. Γιατί άργησε.
2: Τόσο αργά.
0: Ναι, ναι, ήταν 2 προγραμματισμένο. Ξεκίνησε 2.30 με τα εορταστικά που είχε από πριν. Μετά ξεκίνησε ο αγώνας. Στο 10ο λεπτό, λόγω του νούμερο 10 που φοράει ο Μέση, διακόπηκε το παιχνίδι με αγκαλιές, με κάποια πυροτεχνήματα κλπ. Γενικά μια πάρα πολύ εορταστική ατμόσφαιρα που. Πήγαν όλα μια χαρά. Ο Μέση πιο πριν τον αγώνα υπήρχε ένα βιντεάκι όπου έκλαιγε μετά από. Καθώς ήξερε ότι είναι ο τελευταίος του αγώνας και αυτός ο αγώνας γινόταν για τον ίδιο και για να τον τιμήσουν. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό τον Μπενίν προσπάθησε.
2: Άλλη ομάδα δεν μπορούσε να βρουν να φέρουν εκεί πέρα τον Μπενίν, πήγαν να κάνουν το αποχαιρετισμό.
0: Υπήρχε σύμφωνα με τα όσα είπε η Ομοσπονδία της Αργεντινής, επειδή πάρα πολλές ομάδες είχαν υποχρεώσεις τώρα, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ομάδα. Και επίσης το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι.
2: Είχαν καλύτερες ομάδες να καλέσουν.
0: Ναι, αλλά το δεύτερο κομμάτι ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν ήθελαν να καλέσουν καλύτερη ομάδα. Για τον λόγο του ότι αν καλούσαν μια άλλη ομάδα θα ζητούσε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα χρήματα, οπότε θα ήταν τα έσοδα. Λιγότερα σε σχέση με αυτά που κατάφερε να πάρει τώρα, γιατί το Monumental ήταν γεμάτο, τα τηλεοπτικά ήταν όλα για την Αργεντινή. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής βρήκε από αυτόν τον αγώνα ως μια ευκαιρία για να βγάλει ως το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Γίνεται έτσι.
2: Εγώ είδα χθες τις ελπίδες, 1-0
0: κερδίσαμε. 1-0 η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων και χρειαζόμαστε δεύτερο γκολ. Έχουμε χάσει και μια ευκαιρία στο 90 από αυτά που δεν χάνονται που λέμε. Για να το κάνουμε 2-0. Έχουμε πάει στα play-off τώρα. Αν πετυχαίναμε το 2-0 χθες, θα είχαμε πάει ήδη στην τελική φάση του Euro.
2: Δεν μου λες ένα τηλέφωνο να κλείσω. Ένας Κωστής που παίζει στην Εθνική Κύπρου είναι του Ολυμπιακού, ήτανε.
0: Ναι, αυτός πρώην του Ολυμπιακού.
2: Και εγώ με την Εθνική των Αποδείων κουβέντες έχουμε πίσω παιδιά που έρχονται έτσι. Γιατί είδα ψελπίδες εκεί, Πνευμονίδης, Μπάκουλας, Φίλης. Έχουμε δηλαδή.
0: Υπάρχει ταλέντο πολύ. Υπάρχει πολύ ταλέντο.
2: Μακάρι εκεί πέρα τα παιδιά να πάνε και καλά και στις ομάδες τους και με τη. Τώρα ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή στο μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή 9 και 4.
2: Θα πήγαινα τώρα, θα δουλεύω τώρα. Αν ολιώσια, έτσι.
0: Αν ολιώσια, ναι. Σαν έλα,
2: ρε. Δεν μπορώ κανένα στήριο να βρω. Λοιπόν, αυτά φαίνει καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Αντρέα, να σε καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος φίλος σου βγαίνει στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο Παύλος λέει: θα μην δεύτες εσύ προφανώς, αλλά είσαι ο μόνος που πρόκειται να το διαβάσει στον αέρα. Είναι ντροπή, και είναι ντροπή, λέει, να παίζει ο σταθμός από το πρωί έως το βράδυ η μουσική. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί πεθαίνει το ραδιόφωνο. Παύλο, αυτό έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Και το αφήνω εκεί, γιατί όπως λες και εσύ ο ίδιος, ότι δεν φταίω προφανώς γι' αυτό. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα, αλλά στο εξηγώ ώστε να μπορέσω να σας δώσω και μια πιο σαφή εικόνα. Να σε καλά, πάντως, Παύλο. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, πότε θα κλείσει ο Καραϊσκάκης, που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, Κώστα, ο Ολυμπιακός από του χρόνου, το 2027-28. Και το 28-29 θα παίξει στο ΟΑΚΑ για 2 χρόνια. Θα κλείσει το Καραϊσκάκης αυτά τα 2 χρόνια για να γίνουν εργασίες και από το 2029 θα μπορέσει να μπει και πάλι στο νέο του γήπεδο. Ο Κώστας, άλλος Κώστας από το Newcastle, λέει: καλησπέρα Θέμη, είδα τη βράβευση της κυρίας Αναστασίας. Είχα πολλά χρόνια να τη δω, τη θυμάμαι από γήπεδο. Πολύ χάρηκα για τη βράβευσή της, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Να σε καλά, Κώστα. Όλο πολλά μηνύματα αγάπη την κυρία Αναστασία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ήταν όντως μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες στη γιορτή αυτή που διοργανώθηκε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου για τον Ολυμπιακό από τον Νίκο Γαβαλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη. Τα χαιρετίσματά μου στην Αναστασία. Να είναι πάντα καλά, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο, να είσαι καλά. Ελπίζω να ακούει και η Αναστασία και να έχει ακούσει αυτά τα καλά μηνύματα τα οποία γράφεται για την ίδια. Να πούμε, να μεταφέρουμε μια είδηση από την Premier League. Ο Μικέλ Αρτέτα παραμένει στην Arsenal έως το 2030, καθώς οι κανονιέριδες ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολέου του προπονητή της ομάδας. Νομίζω δικαίως μένει ο Αρτέτα στην Arsenal, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, την έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται η Arsenal σε μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πήρε πέρσι την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Να πούμε μια ιδιοσύλλα το μπάσκετ, ότι η Μονακό σταματά τη λειτουργία της. Δεν θα εφίσταται η Μονακό από εδώ και στο εξής. Ανακοίνωσε το τέλος της λειτουργίας της, μην καταφέροντας να βρει μια λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που είχε. Μάλιστα, μια ανακοίνωσή της, η οποία είναι αρκετά μακροσκελής βέβαια, λέει πως σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα. Παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η Μονακό τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Ο σύλλογος θα κάνει πλέον μια παύση με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και κάποια μέρα επανεκκινήσει το project. Η Ρόχα ομάδα αποχωρεί από τα παρκέ, όταν ολοκληρώσει αίτητη την περασμένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις με όλα τα μεγάλα γαλλικά τρόπαια στη συλλογή της. Στις 5 σεζόν της στην Ευρωλίγκα, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρέθηκαν στον δρόμο της. Η κατάκτηση του EuroCup από το 2021 χάρισε στον Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε ομαδικό άθλημα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει όσα χτίστηκαν αυτά τα 12 χρόνια. 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 Leaders Cup, 2 κύπελα Γαλλίας, 1 Super Cup, 2 Final Four στην Ευρωλίγκα, εκ των οποίων το 1 με παρουσία στον τελικό, 1 Παλμερέ γεμάτο νίκες και τρόπαια που θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του Μονακό. Και όμως η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ποτέ κάποιο τρόπαιο, ήσασταν εσείς, η Ρόχα οικογένεια, μοναδική, παθιασμένη και απίστευτα πιστή. Αυτές οι χιλιάδες φωνές, οι σημαίες και οι φανέλες, τα ταξίδια, αυτή η πίστη, αυτό που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και γύρω από αυτή την ομάδα, ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε νίκη, όσο σπουδαία και αν ήταν, ή οποιονδήποτε τίτλο, όσο σημαντικός και αν ήταν. Αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να σβηστεί, όμως όπως δεν μπορεί να σβηστεί και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντοτε τη Μονακό. Ο στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να επιστρέφει στη θέση που της αξίζει και δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι στο ντομότερο δυνατό η Ρόχα η ομάδα θα λάψει και πάλι στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσίν, ότι η τεράστια σημαία της Ρόχα ομάδα θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις εξέδρες και ότι χιλιάδες φωνές θα βροντοφωνάξουν ξανά με μια φωνή. Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ του Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια του ερασιτεχνικού τμήματος της Μονακό, των διοικούντων, των προπονητών, των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας, η οποία αγωνίζεται στην Nationale 3. Σε αυτούς παραδίδει σήμερα τη σκητάλη Μονακό με την ελπίδα ότι κάποια μέρα το κόκκινο και το λευκό θα επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι τότε, όσα χτίσαμε μαζί παραμένουν. Ευχαριστούμε, Ρόχα οικογένεια. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Μονακό, η οποία ξαναλέω τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα θα πάψει να υφίσταται. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να βρει λύση στα οικονομικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα, θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Να θυμίσω ότι πέρσι η Μονακό πήρε το πρωτάθλημα Γαλλίας. Είχε υποβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας λόγω όλων αυτών των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θεύμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ, το όνομά σου?
3: Κώστας από Ήλιο.
0: Α, γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
3: Εμένα δεν με θυμάσαι.
0: Πρέπει να... θα σε θυμηθώ στην πορεία.
3: Πάρω καμιά πενταριά φορές,
0: Μετά...

0: το 99% είναι υπερεκατομμυριούχοι.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Δεν μπορούν να βάλουν 5 δραχμές να σώσουν την ομάδα.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητά τους.
0: Όχι φίλε μου, είναι να λανσάρουν στα μέσα δικτύωσης, να πούμε, τα αυτοκίνητά τους, τα ρούχα τους και τέτοια. Δηλαδή, άντε, μαγιά να μην πω τώρα και το άλλο.
1: Τι
0: να δώσουν κάτι χρήματα, γιατί εκεί δεν θα φαίνονται ποιοι είναι, κατάλαβες. Άμα βάλουν λεφτά στο σύλλογο, δεν θα φαίνονται ποιοι είναι.
1: Μπορεί να είναι για αυτό το πρόβλημα τους, Κώστα.
0: Βέβαια. Ενώ με τα αυτοκίνητα που τους παίρνουν οι κάμερες και τους δείχνουν, σου λέει εδώ, πώς να σου πω, δειχνόμαστε ότι έχουμε αυτοκίνητα σοβαρά, με εκατομμυρίων αυτοκίνητα, ενώ εκεί δεν θα φαίνεται ποιος είναι, ποιος θα έχει βάλει τα λεφτά. Σκάκι παίζεις?
1: Όχι, δεν παίζω σκάκι.
0: Καθόλου τίποτα?
1: Καθόλου. Δεν ασχολήθηκα ποτέ.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις καθόλου?
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Αμα.
1: Τάβλη παίζω καλό.
0: Τάβλη παίζω κι εγώ. Ξέρεις και την ηλικία μου, γιατί σου έχω πει ότι είμαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Τάβλη παίζω από 17 χρονών και σκάκι παίζω από 11.
1: Ναι. Το σκάκι, εντάξει, είναι και πιο. Είναι παιχνίδι μυαλού ξεκάθαρα. Θέλει... Αλλά δεν έκατσα να ασχοληθώ ποτέ να μάθω.
0: Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Είναι παιχνίδι που εξασκεί το μυαλό.
1: Εννοείται, ναι.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Να μάθεις. Ισοπαλία στο σκάκι, ξέρεις πώς λέγεται? Τουλάχιστον.
1: Πώς λέγεται?
0: Πατ.
1: Και πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι θέλω να σε βάλω στην πρίζα, επειδή είσαι νέος και είσαι και καλό παιδί και είσαι και έξυπνος άνθρωπος, θέλω να σε βάλω στην πρίζα να μάθεις σκάκι.
1: Θα το κοιτάξω στο μέλλον. Κάλλια αργά παρά ποτέ.
0: Εάν το ξεκινήσεις, Θέμη, θα δεις που δεν θα ξεκολλήσεις. Θα παρατήσεις και το τάβλι. Θα παίζεις έτσι
1: Εντάξει, δεν παίζω συνέχεια τάβλι. Το καλοκαίρι, ας πούμε, παραλία και λοιπά. Ναι, τώρα στην καθημερινότητα σπάνια, έτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Εάν θα ξεκινήσεις για να πεις ότι θα μάθω τάβλι.
1: Σκάκι, συγγνώμη.
0: Θα πεις τέρμα, δεν ξανασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι παιχνίδι που αμέσως, επειδή σου λέω είσαι έξυπνος άνθρωπος, αμέσως.
1: Ναι, συγγνώμη, κάνει ρε παιδί μου, κολλάς και θες συνεχώς.
0: Αμέσως θα το συμπαθήσεις και δεν θα ξεκολλάς. Θα γίνεις, εγώ σου λέω, ο πιο καλός κακιστής. Γιατί το μυαλό σου κόβει. Μην το ξαναλέμε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πατζή. Τα καλά σας λέει, κύριε Κώστα.
0: Και ο Τριαντάφυλλος, εγώ έχω βιβλίο, να φανταστείς, του Τριαντάφυλλου Σιαπέρα. Τον έχεις ακουστά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ήτανε πρωταθλητής Ελλάδος. Το οποίο το είχα αγοράσει το 1975. Ξέρεις πόσο έκανα αγορά?
1: Πόσο?
0: 400 δραχμές. 1975, 400 δραχμές. Στο Ήλιον μένεις?
1: Μένω στο Άγιο Αργύριο.
0: Α, ωραία, κοντά. Άρα το... Κάτσε να δεις πώς λεγόταν το μαγαζί. Ένα μαγαζί που πουλάγε γυαλιά και μοσχονίσιο. Τον έχεις ακουστά? Πουλάγε και γυαλιά οπτικά και τετράδια.
1: Ναι, δεν. Σου αγγίζει να αργήσει αυτό το μαγαζί.
0: Στα λιώσα.
1: Θα το έχω δει σίγουρα, τώρα δεν θυμάμαι από την.
0: Εκεί που ήταν το γωνιακό σουβλατζίδικο, όταν ήταν το Ήλιον, που είχε η πλατεία πάνω από την πλατεία, ναι. Εννοώ.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτη.

0: εμείς πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Όσο που μηχανίστε, Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχιζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουράρας. Υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι η ένταξη των F-35 ενδυναμώνει την ελληνική άμυνα. Η Ελλάδα είναι ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός αξιωματούχος. Στις 6 ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα μιλήσει στην Πνίκα στις 7. Θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το σενάριο υβριδικής επίθεσης με θύματα, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μίλησαν στο Πολίτικο. Οι συζητήσεις εντάχθηκαν μετά και την ανακάλυψη ενός ντρόουν φορτωμένου με κριτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σε βάρος των κατηγορούμενων για την απάτη του ΕΦΚΑ ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι πέμφθηκαν στον ανακριτή. Απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτς, ο οποίος κατέθεται στην δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού.

Δηλώσει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έκανε προπονητή τη Μπορούσια Ντόρμουντ Νίκο Κόβατς, ο οποίος μίλησε εν ώψη τη επανέναρξη τη Bundesliga με την Ντόρμουντ να αντιμετωπίζει την Βέρντερ Μπρέμεν. Η Ντόρμουντ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή τη βαθμολογία με 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Είπε για τον Καρέτσα ότι γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, όσο εκ τούτου θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση. Για τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρμουντ, λέγονται κάποιες υπερβολές. Όσο ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη, όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Δεν είναι μόνο η Ντόρμουντ, το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, χωρίς λόγο. Έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.

Να πούμε πως ο Αχιλλέας Μπέος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα έχει δηλώσει μετά τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Η τιμωρία ήρθε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

0: Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, δεν έχω καταλάβει γιατί τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που θα παίξει ο Ολυμπιακός λόγω του θέματος με το γήπεδο υποχρεώνουν τον Παναθηναϊκό να παίξει συνεχόμενα εντός παιχνίδια. Πώς εμπλέκονται αυτά τα δύο? Δεν νομίζω ότι εμπλέκονται, Λευτέρη, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι κι αλλιώς παίζουν και διαφορετικές μέρες. Ας πούμε, τώρα που παίζουν και δύο εντός, παίζει ο ένας Πέμπτη, ο άλλος Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γενικότερα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας φέτος ήταν αρκετά περίεργο, θα έλεγα. Ας πούμε, η Real Madrid έχει παίξει τρία παιχνίδια εκτός έδρας συνεχόμενα. Και είναι και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν είτε συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, είτε συνεχόμενα εκτός έδρας. Οπότε νομίζω ότι απλά έχει τύχει. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο το ένα επηρεάζει το άλλο. Τάκης ΑΕΚ λέει: Αντί για σκακιστή, στο τέλος θα γίνει σουβλατζής. Λέει ο Τάκης. Εντάξει, ό,τι γίνει, καλό είναι, Τάκη. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή, πάμε στον άλλο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
1: Καλά, αγόρι μου. Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Γιατί?
1: Έχεις κάνει, σου περισσεύει καμιά μολότοφ εκεί πέρα, πάω να ρίξω στην Βουλή να εσχάσω σήμερα με αυτό που μας κάνουνε?
0: Δεν μου περισσεύει τίποτα, η αλήθεια είναι, όχι.
1: Άρε γάμο το, που θα βρω μια, πάνω να τους βάλω μια να εσχάσω. Έχουνε μια ολόκληρη πόλη, μας έχουνε, να μην πω τι μας έχουν κάνει σήμερα εμείς που είμαστε στους δρόμους. Μας έχουν ξεσκίσει. Λες και δεν υπάρχουν ελικόπτερα. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να μετακινηθούν όλοι αυτοί οι κακοάσχημοι της κοινωνίας μας και του πλανήτη μας και να μας αφήσουν εμάς τα φτωχαδάκια και τα μερινικάκια έρεμους. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή σήμερα, αγόρι μου?
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπήρχε ενημέρωση προηγούμενες ημέρες, έτσι. Για να κάνουμε και λίγο το σύνδικο του διαβόλου.
1: Ναι, ναι, η ενημέρωση ξέρεις τι είναι τώρα, Είναι αυτό που λέει μια παροιμία. Μάθαμε ότι, να μην πω τη λέξη, πλακώσανε και γύφτη. Και σε μια. Νομίζω έτσι, δεν ζεις κάπου αλλού, έτσι είναι.
0: Δεν σ' άκουσα. Σε μια.
1: Λέω στην Αθήνα, διαμένεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα, ναι.
1: Ωραία. Άρα τι ενημέρωση, γιατί ρε παιδιά, μια πόλη η οποία...
0: Προφανώς δεν διαφωνώ στο που λες, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα και για τον κόσμο που θέλει τώρα να μετακινηθεί. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ενημερώσει ότι από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη θα υπάρχουν προβλήματα με αποκορύφωμα Τετάρτη, όπου θα είναι σχεδόν όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Τώρα δεν έχω πέρασει το κέντρο της Αθήνας, γιατί εκεί θα γίνονται, υποθέτω, εκεί θα είσαι και θα έχει δημιουργηθεί το τόσο μεγάλο θέμα.
1: Όχι, δεν είμαι κέντρο. Όχι. Είμαι αυτή τη στιγμή έτσι, είμαι στα σύνορα μεταμόρφωσης Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Το οποίο γίνεται, δεν θες να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, γιατί όλοι προσπαθούν, ξέρεις τώρα, να βρουν άλλες επιλογές. Να πάει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος στον τόπο του, στο σπίτι του και οτιδήποτε. Γίνεται σφαγή, όταν σου λέω σφαγή. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά, δεν πρώτη φορά. Πήρα με ευκαιρία που άκουγα όταν ξεκίνησε η εκπομπή, που κάτι λέγατε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά, και ξαφνικά σκάει και αυτό με τη Μονακό, που είπες προηγουμένως. Και ήθελα να πω την γνώμη μου για κάτι. Όταν ο αείμνηστος ο Παύλος Γιανακόπουλος μαζί με τον Θανάση τον Γιανακόπουλο, εσύ μπορεί να μην τα θυμάσαι γιατί μπορεί να είσαι και γέννητος, όταν πήγαινε και του χτύπαγε το τραπέζι στην Ευρωλίγκα και τους έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί να βάζουμε κάποιοι 10 τρελοί σε όλη την Ευρώπη τα εκατομμύρια μας και εσείς να εκμεταλλεύεστε σαν οργανισμός όλα τα έσοδα και εμείς να παίρνουμε τα φιστικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, βγαίναν διάφοροι τότε, μιλάω για διάφορες ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρωλίγκα και λέγανε για να κόπουλοι το ένα το άλλο μαμά. Τα απόνερα όλων αυτών σιγά σιγά, γιατί τα χρόνια περάσανε, είναι αυτό που σημαίνει τώρα και θα συμβεί και στο μέλλον. Και εδώ έρχεται η μαγιά του Παραθηναϊκού, δεν θα χρησιμοποιήσω το όνομα του επιχειρηματία, έτσι, ο οποίος φαίνεται ήδη το τι έρχεται και σου λέει η επιλογή είναι μία. Ή φτιάχνω γήπεδο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, του δημιουργώ τέτοιες υποδομές ώστε να μπορώ να έχω τους πελάτες μου ικανοποιημένους και έρχομαι σε αυτό που μιλάγαμε για τα εισιτήρια που έχω ακούσει που μιλάνε για τα διαρκές κτλ. Σου λέει τουλάχιστον θα τους παρουσιάζω, θα φέρω ό,τι καλύτερο υπάρχει, θα έχουν ένα πολύ ωραίο γήπεδο με κάποιες προδιαγραφές χύψη δέλτα και από εκεί και πέρα θα βάλω ένα εισιτήριο για να μπορώ τουλάχιστον να καλύπτω τα πάγια μου έξω τα μαζί με τις χορηγίες και τα λοιπά για να μπορέσω να επιβιώσω. Διότι αποδεικνύεται τελικά ότι το παλιό must που υπήρχε ο Μιχάλης εγώ ή εσύ ο Θέμης πήγαμε μερικά εκατομμύρια στην άκρη, πια ο κόσμος δεν τα πετάει για καμία ομάδα, νομίζω.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, τα έσοδα του Παναθηναίκου, κατά κύριο λόγο, δεν είναι τα εισιτήρια. Είναι και από τα εισιτήρια, αλλά είναι από τις χορηγίες τις οποίες έχει κάνει.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά όταν. Ναι, ναι. Αλλά εγώ αλλού θέλω να καταλήξω ότι για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτές οι τιμές των εισιτήριων. Είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές και απευθύνονται σε έναν κόσμο όπου δεν έχει να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Και ως αποτέλεσμα, ποιο είναι να μην γεμίζει το γήπεδο. Και επίσης στην νέα αγορά υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση, έτσι. Όταν δεν γεμίζει το γήπεδο, δεν γίνεται να παραμένει τόσο υψηλά τα εισιτήρια.
1: Ναι, θα πρέπει να χαμηλώσει. Λένε ότι έχει πουλήσει 15.000 εργασίες.
0: Ναι, όχι. Okay. Αλλά και πάλι το γήπεδο δεν είναι sold out.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Ναι, επίσης πρέπει να βοηθήσει και τον κόσμο που αγαπάει την ομάδα και στήριξε την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν και στα δύσκολα της ομάδας δίπλα. Και δεν γίνεται να.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πώς δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ δεν είπα να βάλει 5 ευρώ το εισιτήριο ή να τα βάλει 2 ευρώ ή να πει ελεύθερη είσοδος.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά όταν πάει, είναι 100 ευρώ το εισιτήριο για να κάτσεις πίσω την μπασκέτα και 150 ευρώ. Εντάξει, είναι ντροπή. Έτσι. Είναι ντροπή. 100 ευρώ το εισιτήριο να κάτσεις πίσω την μπασκέτα. Τι?
1: Είναι σκαλά. Και στην Ιταλία ο άλλος όταν πάει στη σκάλα του Μιλάνου πληρώνει ένα 1.000 εισιτήριο για να μπει μέσα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τη σκάλα του Μιλάνου.
1: Μπράβο. Εδώ μιλάμε για αθλητισμό. Ποιος αθλητισμός πια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι οι ρομαντικές εποχές τελειώσανε. Δηλαδή, αν βάλει να δει στην Ευρωλίγκα πριν 10 χρόνια, εγώ σου λέω πριν 10 που υπήρχαν και ρώσικες ομάδες. Ποιες ομάδες ήταν αυτές οι οποίες κυριαρχούσαν και είχαν κάποιες ελληνικές.
0: Οι ελληνικές Ισπανικές Ρώσικες κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Και η Μακάμπη που έχει να πάρει το
0: εννοείται.
1: Κύριο ο οποίος και αυτός ακολουθούσε την τακτική των Γιαννακόπουλων π.χ. ο οποίος καθώς όταν ο άνθρωπος είχε τη ζωή όλοι φεύγουμε ίσως ο επόμενος να μην κάνει αυτά που κάνει ή ο αυτός που είχε έρθει τώρα στην Τελαβίδ. Τελαβίδ την άλλη τη Μακάμπη, πώς τη λένε, καλά, Τελαβίδ, καλά δεν τη λέω την άλλη που είναι
0: Χάπολ,
1: με συγχωρείς.
0: Χάπολ, Τελαβίδ.
1: Μπράβο, ένας άνθρωπος πάπλουτος. Οι Ρώσοι ήταν πίσω το κράτος, οι Ισπανικές είχαν πίσω κάτι κολοσσούς και δεν είχαν πρόβλημα και στην Ιταλία ήταν οι Αρμάνοι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μπάσκετ στην Ευρωλίγκα το οποίο στην ουσία στηριζόταν στην τρέλα, παρένθεση τρέλα, έτσι, κάποιου τύπου που είχε πολλά λεφτά. Αυτό τελειώνει. Αποδεικνύεται ότι σιγά σιγά τελειώνει και αν δεν πάμε σε αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση και του μπάσκετ όπως έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο αυτό αν μου επιτρέπεις. Δεν υφίσταται Ευρωλίγκα, δεν υφίσταται με αυτό που κάνει αγόρι μου. Δεν μπορεί ο πρωταθλητής να παίρνει 1.000.000 και 2.000.000 να έχει παίξει 38 αγωνιστικές, 40 αγωνιστικές, να έχει ένα μπάτζετ 40-50 εκατομμυρίων πλάς, συν και να παίρνει ένα τίτλο και να σου δίνει ένα κύπελο και να σου λένε είσαι ο πρωταθλητής. Τι λένε φίλε. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Απολύτως καταλαβαίνω ότι λες και συμφωνώ μαζί σου και είναι και ένα.
1: Ναι, όταν σε αντίθετο ποδόσφαιρο, ναι, ας πούμε, σε άλλα μεγέθη, τους δίνουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό. Νομίζω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια, δεν νομίζω ότι η λύση είναι το να ανεβάσει τόσο πολύ τα εισιτήρια και να μην. Να λιώνει τον κόσμο το γήπεδο. Γιατί αυτό γίνεται. Πώς το διώχνω, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ αλλά δεν μπορώ ρε φίλε μου να δίνω 50, 100 και 150 ευρώ εισιτήριο. Πώς το διώχνω στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέω δεν τον διώχνω, σου λέει παιδιά καθίστε στην τηλεόραση. Θα έρθουν.
0: Άρα τον διώχνω στο γήπεδο, άρα το ίδιο λέμε.
1: Γι' αυτό έχει γίνει θέατρο σκιών το ΑΚΑ. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Τα βαλάντια που πάνε από ένα σημείο και μετά δεν είναι αυτοί όπως λες εσύ που κάποτε τρέχαμε ή εγώ που έχω ξεκινήσει και προπαθηναϊκό από τον τάφο του Ινδού. Πάνε πια, βλέπεις μπροστινές θέσεις και στον Ολυμπιακό. Και τώρα που θα γίνει και το γήπεδο, καλά να δεις έχει να γίνει το Ολυμπιακό. Λοιπόν, influencer, φωτογραφίες. Επειδή θεωρώ βλέπεις στο γήπεδο τι γίνεται, στον Παναθηναϊκό που πάω εγώ, στα καλά εισιτήρια. Θα είναι μόνο δεσποινίδες, κυρίες.
0: Δεν διαφωνώ, τα ξέρουμε όλοι, Μιχάλη. Έτσι είναι πλέον. Όντως.
1: Άρα θα πάνε αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν.
0: Βρέα, αυτοί που έχουν τα φράγκα να τα δώσουν, ας τα δώσουν. Αλλά δεν γίνεται να αναγκάσει αυτόν που δεν έχει τα φράγκα να τα δώσει να μην πάει καν στο γήπεδο. Και δεν σου μιλάω για άνθρωπο που να μην έχει 5 ευρώ στην τσέπη. Αλλά μιλάω για έναν άνθρωπο μέσα σε τάξεις. Δηλαδή τον πα σε τι απευθύνεται πλέον, στις ψηλές τάξεις μόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Διώνει τον απλό κόσμο στο γήπεδο.
1: Δεν αντιλέγω, εγώ δεν είμαι κατά αυτού, να μην παρεξηγηθώ έτσι. Απλά λέω αυτό που βλέπω που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι ότι πολύ απλά, εκτός από τους οργανωμένους που τους χρειάζονται όλες οι ομάδες για ένα κομμάτι, οι υπόλοιποι θα ματώνουν, σε παρένθεση, οικονομικά, για να μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν τις ομάδες τους. Γιατί διαφορετικά θα σου πει ο κάθε Γιαννακόπουλος, εγώ χρησιμοποιώ μόνο τον Γιαννακόπουλο, με ενδιαφέρον οι άλλοι, ο κάθε Γιαννακόπουλος θα σου πει, φιλέ, εγώ δεν μπορώ χρόνια, βαρέθηκα 30 χρόνια οικογένειά μου και 40 να σας βάζω λεφτά. Αφού δεν μπορεί να μου δώσει η Ευρωλίγκα ένα budget να μπορώ να διαχειριστώ και εγώ τα δεδομένα και να ρίξω τα εισιτήρια, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, και εγώ από κάπου πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία στο λογιστικά στο τμήμα μου. Ποιος θα το πληρώσει, οι χορηγίες και οι φιλάθλοι. Κακός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια σου έχουμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ελά, Θεμή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια και τα σέβομαι στην κυρία Αναστασία με την προσήλωσή της όλα αυτά τα χρόνια, τη μεγάλη της αγάπη που είναι ο Ολυμπιακός, και είδαμε τη βράβευσή της. Δίνω πολλά συγχαρητήρια και είναι τιμή εδώ πέρα που μιλάει και την ακούμε. Όπως και τον κύριο Γιώργο, που μιλάει για ωραία πράγματα ιστορικά και για τις χαμένες πατρίδες. Καλοί ομιλητές και είναι ευχάριστο να τους ακούμε εδώ πέρα και σεβόμαστε και τα χρόνια τους και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα κι εγώ, έγινε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
0: Ναι, έγινε, ναι, τα ξημερώματα.
2: Μάλιστα, λέει, με μια, το Μπενί, ναι.
0: Με το Μπενί, ναι.
2: Τώρα κοίταξε να δεις, Θέμη, δεν ξέρω γιατί δεν καλέσαν μια εμπορική ομάδα πριν που σε άκουγα. Τι να σου πω, και από ό,τι άκουσα τους είχαν και σε κάτι ξενοδοχείες και ήταν στις Σοφοκλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια αυτή είναι. Αλλά τι ήταν εμπορική ομάδα, τι δεν ήταν. Άμα ήταν εμπορική ομάδα, δεν θα ήταν τόσο εμπορική για την Αργεντινή. Και το λέω αυτό γιατί το γήπεδο έτσι καλή ομάδα ήταν. Δηλαδή δεν είναι ότι θα προσέγγιζε παραπάνω κόσμο μια εμπορική ομάδα. Συν αυτά που ανέφερα και νωρίτερα, που βγαίνω από την Ομοσπονδία της Αργεντινής, όπου τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα έπρεπε να δοθούν χρήματα και στην εμπορική ομάδα. Συν το γεγονός ότι όλες αυτές οι εμπορικές ομάδες είχαν υποχρεώσεις για το Nations League, οπότε δεν είχαν ελεύθερο πρόγραμμα. Το Μπενί δεν είχε, οπότε γι' αυτό έπαιξε.
2: Αυτό να το δεχτώ, εντάξει, αλλά τώρα τα τηλεοπτικά δεν αξίζει τώρα. Ένας Μέση που έχει δώσει στο ποδόσφαιρο ή στην Αργεντινή τόσες πολλές χαρές και γενικά και στο ευρωπαϊκό και, αλλά και στο εγχώριο ποδόσφαιρο της εκεί πέρα με την εθνική. Εντάξει, τα χρήματα δεν μετράνε αφού είναι το αντίο ενός μεγάλου παίχτη. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έπρεπε να καλέσουν μια μεγαλύτερη ομάδα και να του δοθεί η τιμή που έπρεπε. Τέλος πάντων, τώρα έφυγε από την Εθνική, έκλεισε ένας κύκλος. Πάμε για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Τι άκουσα εχθές, συμφώνησε η κυβέρνηση?
0: Ναι, υπήρξαν αυτές τις συζητήσεις, υπήρξε και ενημέρωση από την κυβέρνηση και όλα βαίνουν καλώς. Γιάννη, μας ακούς? Χάσαμε τον Γιάννη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλει ο Γιάννης για να ολοκληρώσει την κουβέντα που είχαμε, μπορεί να ξανακαλέσει για να βγει στον αέρα. ...69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος από το Εγάλαιο είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Ξέρετε, εγώ ακούω κάθε μέρα την εκπομπή, αλλά άκουσα προηγουμένως ένα συνακροατή εκεί πέρα, ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, με ξένησε με αυτά που έλεγε. Σχετικά με τις τιμές, ας πούμε, που πραγματικά το
0: δείχνει. Αυτό είναι σιδηρίο του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, να εμπορευματικοποιήσουμε τον ποδόσφαιρο, να εμπορευματικοποιήσουμε τον μπάσκετ. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς οι άλλοι που πάμε τόσα χρόνια στα γήπεδα, τι κάνουμε, δηλαδή, να μπορούμε να πηγαίνουμε?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτή την.
3: Ναι, δηλαδή, εντάξει τώρα, μην βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, δηλαδή, όχι απλά, νομίζω ότι ο προηγούμενος φίλος ήθελε απλά να αποδώσει, να εξηγήσει το πώς, γιατί γίνεται αυτό, όχι ότι συμφωνεί. Αλλά ήθελε να εξηγήσει το γιατί γίνεται αυτό. Βέβαια, ειδικά τα τέτοια αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, ειδικά.
3: Δεν βασίζονται τέτοια λαϊκά αθλήματα όπως
0: ακριβώς, το μπάσκετ. Ακριβώς.
3: Ας πούμε, αν θα έρθουν 10 influencers, 15, δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ακριβώς.
3: Τόσα χρόνια, ας πούμε, ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και αν ακούμε τέτοια πράγματα, δηλαδή έλεος πια.
0: Ακριβώς αυτό είναι.
3: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
0: Όχι, συζήτηση κάνουμε, εννοείται.
3: Αντί μόνο τώρα.
0: Εννοείται.
3: Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω
0: θα συμφωνήσω μαζί σου, Κώστα. Ειδικά αυτά τα αθλήματα πρέπει να απευθύνονται και στις λαϊκές τάξεις. Ναι. Πάντα έτσι ήταν.
3: Αυτό που λες, έχεις πολύ δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, έχω εγώ τώρα το γιο μου, ας πούμε, να τον πάρω να πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πού να βάλω 150 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και για μέτρια έως κακή θέση, έτσι. Δηλαδή, ότι θα κάτσεις στο κέντρο. Ότι θα το βλέπεις μπροστά σου. Για μέτρια έως κακή θέση θα πρέπει να δώσεις τώρα με ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν τα δίνει και ο κόσμος πλέον γιατί δεν τα έχει πολύ απλά. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς που μου λένε θέλω να πάω στο μπάσκετ, αλλά δεν μπορώ. Ξέρω, τι να πάω.
3: Μα το ξέρω. Και δεν ζούμε σε καμία άλλη χώρα στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε την καθημερινότητα και το τι γίνεται.
3: Σου έχει μείνει μια διασκέδαση, ας πούμε, να αποδώσω ένα μπάσκετ να πάω να δεις και στο κόβουν γι' αυτό, ας πούμε, γιατί λέει. Για να εμπορευματικοποιήσουμε τώρα και το μπάσκετ.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Τέλος πάντων.
0: Έτσι είναι.
3: Έγινε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Κώστα. Καλή συνέχεια.
3: Γιώργος,
0: με συγχωρείς. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά, εγώ γεια. Πάμε που μόνο η γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
4: Έλα, κόπηκα πριν.
0: Κόπηκες, ναι.
4: Λέγαμε για την, το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και ήθελα να σου πω ότι. Εμείς δεν πιστεύουμε όποια κυβέρνηση και να είναι, γιατί από τη μία στιγμή αλλάζουν αυτά. Πιστεύουμε στο όραμα που έχει ο πρόεδρός μας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται πως πρέπει για να γίνει αυτό να υπάρξει το όραμα, αλλά θα πρέπει να πήγε το ναι και η κυβέρνηση και έδωσε το πράσινο φως. Και έχουμε και εκλογές, να θυμίσω τώρα στους επόμενους μήνες. Αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει καμία κυβέρνηση να πάει κόντρα σε όλο αυτό από όποια άποψη και να το πάρεις.
4: Λόγω προεκλογικών μπορεί να συμφωνώ, γιατί μην ξεχνάμε και με το και με την ομάδα του Παναθηναϊκού μπορώ να πω ότι τόσα χρόνια περίμενε να του βάλει μια υπογραφή μια δημοτική αρχή που
0: ήταν
4: προσκυμένη στην κυβέρνηση. Καταλαβες.
0: Ναι, τώρα αυτό με το προσκύμενο στην κυβέρνηση είναι άλλη κουβέντα, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τον Δήμαρχο Αθηναίων ήταν ακόμη περισσότερο προσκύμενη στην κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο μάλλον προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός όντως περίμενε όλα αυτά τα χρόνια μια δημοτική αρχή για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο και φυσικά να το ολοκληρώσει έτσι. Και όλα πηγαίνουν καλά και εκεί.
4: Άμα πέσει το πρώτο τούμπλο και όχι στη μακέτα, τότε θα.
0: Εντάξει, μην το λες. Γιατί είδαμε και με το γήπεδο της ΑΕΚ, για την Όλγου την Αρένα μιλάω, όπου όταν είχε ξεκινήσει με τα σταμάταγε, είχαν μπει άλλα προβλήματα στη μέση, με δημοτικές αρχές, με περιφερειάρχες κλπ. Εν τέλει πάντως το γήπεδο έγινε έτσι.
4: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εσωτερικά και δημοτικά και.
0: Ναι, εννοείται.
4: Και άλλα συμφέροντα που μπορεί να είναι και μια δυσκολία να ξεκινήσει το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έκανε και μία δήλωση ο μεγάλος Γιωβάνη, τι κάτι άκουσα με το Ματρακόν στη Ριζούπολη, έλεγε στον γκολ που έκανε.
0: Είπε ότι το ανέφερε για τον γκολ με τον Ματρακόν, ναι, στην Ριζούπολη, αυτή την γκολάρα την οποία είχε βάλει. Αναφέρθηκε και στο conference, έκανε γενικότερα αρκετές δηλώσεις ο Γιωβάνη.
4: Ο Γιωβάνη για μας που ήρθε στην Ελλάδα νομίζω είναι ο μεγαλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος που είχε έρθει, και ήρθε από σπότα, γιατί τότε δεν τον έβαζε ο Ολλανδός, για θυμίσαι μου, ο Ολλανδός ο προπονητής που είχε κάνει και στην Αλκμάρ, δεν μπορώ να το μου
0: λέει. Ναι, στην Μπαρτσελώνα λες τώρα.
4: Στην Μπαρτσελώνα που μου διαφέρει το όνομά του, ενώ έχει κάνει επιτυχίες πάρα πολλές και τα είχαν σπάσει. Εμείς είχαμε πάρει και τον Ζάχοβιτς, αλλά όλοι λέγανε ότι εδώ, ότι ο Ζάχοβιτς λόγω της χρονιάς που είχε κάνει, ότι ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, αλλά ο Γιωβάνη, επειδή είχε κάνει και στην Εθνική Βραζιλία, ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να δώσει περισσότερα, και όπως έδωσε 6 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Για μας ήταν μια εξαιτία που πιστεύω ότι είδαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα, όπως και με το Ριβάλδο, και αυτά ο Γιωβάνη θα μείνει μέσα στο μυαλό μας όσα χρόνια ζούμε και στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια σου
4: εύχομαι. Καλή υπόλοιπο εσένα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις, σε 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
5: 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429. Ήλιον 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας του Νιουκάσλ λέει: πάντως θα είναι πολύ έξω ο Μητσοτάκης. Χαμπάρι δεν πήρε κανένας για το πότε έδωσε το OK για το καινούριο Καραϊσκάκη, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Ναι, έγιναν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, είναι η αλήθεια, Κώστα. Αλλά όταν είναι προεκλογική περίοδος, υπάρχουν και αυτά. Ο Κώστας, άλλος Κώστας, λέει: Θέμη, ξέρεις πόσα χωράει η Σανέλ Αρένα, πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός? Η Σανέλ Αρένα χωράει γύρω στις 9.000, λίγο παραπάνω άμα υπάρξουν και πτυσσόμενες, γύρω στις 9.000 πάντως. Τώρα για το αν χάνει έσοδο Ολυμπιακός, εγώ δεν θα σου πω ότι χάνει έσοδο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και έσοδα, γιατί είναι το καλύτερο γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να παίξει έτσι. Αν δεν πήγαινε στην Σανέλ Αρένα, θα πήγαινε σε άλλα γήπεδα, όπου είτε θα ήταν εκτός Αττικής, οπότε ίσως να έχει και λιγότερο κόσμο και προφανώς θα είχε και μικρότερη χωρητικότητα. Οπότε δεν θα πω τώρα το πόσα έσοδα χάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, αν έπαιζε το σεφ θα είχε περισσότερα έσοδα, γιατί είναι και μεγαλύτερο το σεφ και πάει λέγοντας έτσι. Αλλά τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνει τις εργασίες, το ότι βρήκε τη Σανέλ Αρένα και ότι κατάφερε να παίξει στην Σανέλ Αρένα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε δεν θα έλεγα ότι χάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έχεις χαλάσει την Ανδριάνα μου φαίνεται.
0: Γιατί?
1: Πέφτει σύρμα, μόλις βγαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου δίνει, πώς το λένε, ραπόρτο και με βορείς διαφημίσεις, κάνει δράνη.
0: Τα πάντα όλα, λέω πρέπει να...
1: Μπορεί να είναι και ιδέα μου. Και το...
0: μπορεί να είναι και ιδέα σου, μπορεί.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα να αρχίσω και εγώ ρε Σύρθεμη, όπως σε λέει τώρα ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Σε λέει αγόρι, μα σε λέω και εγώ λεβέντη μου, τσολιά μου. Μπας και με αφήσει και εμένα και λέω αρλούπες και εγώ ρε Σύρθεμινά μου. Τον αφήνεις.
0: Για εσένα δεν σε αφήνει να λες τα που θες να πεις.
1: Λέει, άλλα, ναι, μα δεν λέω, δεν είπα εγώ τώρα. Τον άφησε χθες, βγήκε, είπε για τρούπες και.
0: Δεν είπα αυτό, είπε για σένα μίλησε, όπου εσύ το ξεκίνησε.
1: Ναι, εγώ τι ψέμα, να κάνουμε ένα κεφαλαίο Σύρθεμινά.
0: Ναι, και έκανε ένα χαρακτηρισμό ο οποίο ήταν. Ναι.
1: Στο χαρακτηρισμό.
0: Πες, χάρη σ' αφήνω, πες.
1: Δεν είπα πατραχοπέδιλα και μάσκες, το μισό το είπα. Λοιπόν, να μου βάλεις χέρι, εντάξει, λες και είναι ψέματα, μπας περίπτωση. Έχουν 63 νίκες, είτε συνεχόμενες. Έχουν 25 χρόνια να κάνουν νίκη. Δεν έχουν πάρει προτάσεις σε άντρες και γυναίκες. Πού είναι ψέμα αυτά, ρε, δεν είναι κανένα ψέμα από αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά στο πόλο, έτσι.
1: Το πόλο είναι το νούμερο ένα άθλημα που έχει φέρει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή όχι.
0: Νομίζω ότι.
1: Ένα-0, πάμε παρακάτω.
0: Ένα-0. Τι?
1: Πάμε παρακάτω, λέω. Εντάξει, άστο, λέω. Κατάλαβα.
0: Ωραία, το πόλο είναι. Και τι πάει να πει αυτό.
1: Λοιπόν, το πόλο.
0: Ναι.
1: Και μετά λέω, ας πούμε, πρέπει να κάνουν ανακατασκευή, ανασκευή του ύμνου του. Δεν είναι ψεύτικο το ύμνο του.
0: Ναι, με την ίδια λογική και ο Στίβος έχει δώσει πολλές επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο επιτυχημένος ο Στίβος. Τι πάει να πει τώρα αυτό.
1: Ήταν κάτι ψέμα από αυτό που είπα. Δεν είναι κάτι ψέμα. Τον αφήνεις μετά, σε πιάνει αγόρι μου, λεβέτη μου, τσολιά μου, γαλανομάτι μου, πως σε λέει, ας πούμε, στο παραμύθι τον αφήνεις και λέει και λέει και λέει. Και λέει αρλούμπε, συγγνώμη κιόλα που το λέω.
0: Ο καθένα μπορεί, χάρη για εσύ, μπορεί μερικοί να πιστεύουν ότι και εσύ είσαι αρλούμπε. Τι πάει να πει αυτό.
1: Άμα από αρλούμπα πες με αυτό που είπε στην αρλούμπα. Δεν έχει κάτι από αυτά που είπα. Μπα πει το παρακαλώ. Σήμερα, α πούμε, έτσι σου λέει. Δίνει, λέει, κύριε Γιανακόπουλο, δίνει 40, δίνει 50, δίνει 100, δίνει 150. Λοιπόν, και δεν του λε εσύ, κοίτα, έχει τα εισιτήρια, τι έλεγε. Φέτος έχει 50 εκατομμύρια π.χ. έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα 30 τα έχει πάρει από το. Τα 40 δεν ξέρω πόσα. Από την κυβέρνηση. Έτσι.
0: Από πού τα πήρε.
1: Να μην βάλει τα άλλα 10.
0: Από πού τα πήρε.
1: Από τις ληστρικές αναθέσεις που έχει πάρει. Από την ανάθεση αυτή που έχει πάρει το ΆΚΑ. Με τους όρους που έχει πάρει, που ήθελε τον Αυγεράκη σπίτι και τα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που είχαν πει οι Αγγελοπουλέοι. Έτσι, ότι έχει μια βάντα 20 εκατομμύρια, είχαν πει τότε, πριν 4 χρόνια το χρόνο. Έτσι. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ξέφυγε πολύ τον μπάτε.
0: Ρε χάρη, Θεό, εξηγήσε το πράγμα 200 φορές. Αυτή η αβάντα είναι η διαφορά.
1: Το είσαι εξηγήσει και εγώ σου εξηγήσω. Ναι. Εγώ δεν λέω κάτι από το μυαλό μου.
2: Ναι, εγώ σου εξηγώ. Δεν είναι το μυαλό μου, είναι απλή εξήγηση. Όταν λέει κάποιο κάτι, το θέμα είναι να διαβάζουμε αυτό που λέει και να καταλαβαίνουμε το τι λέει.
1: Εσύ κάνει τώρα το δικηγόρο.
2: Δεν κάνω κανένα δικηγόρο. Γιατί άμα του ρωτήσει και του ίδιου να σου εξηγήσουν αυτό που είπαν.
1: Δεν με να μιλήσω
2: μαζί. Χάρη, λε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ρε φίλε.
1: Δεν
2: ισχύουν
1: αυτά που λες.
2: Δεν τα έχουν πει Αγγελόπουλοι.
1: Κάνεις
2: λάθος αναπαραγωγή.
1: Δεν είχαν πει Αγγελόπουλοι ότι έτσι και έτσι ο αντίπαλος.
2: Ναι, ποιο είναι το ζήτημα. Να σου εξηγήσω για ακόμη μια φορά. Ας μου 10 θέλω να σου εξηγήσω.
1: Από πού να μην το εξηγήσω. Όχι, δεν θα μου το εξηγήσω.
2: Ωραία, μην θες να σου εξηγήσω. Ρώτα κάποιον άλλο να σου πει. Και ξανά έλα να μου πεις.
1: Εγώ λέω το άκουσα αυτό Αγγελόπουλες.
2: Ναι, δεν το είπαν αυτό. Και εγώ έχω ακούσει τι είπαν και δεν είπαν αυτό.
1: Τι είπαν δηλαδή.
2: Είπανε ότι ο Παναθηναϊκός συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, επειδή πήρε το γήπεδο πιο νωρίς από ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, έβγαζε 20 εκατομμύρια το χρόνο παραπάνω. Αυτό είπε.
1: Με τους όρους που το πήρε.
2: Με τους ίδιους όρους παίρνει ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ. Με τους ίδιους όρους παίρνει ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ.
1: Δεν το πάρει. Δεν το έχει πάρει.
2: Ναι, θα το πάρει. Με τους ίδιους όρους. Η διαφορά είναι αυτά τα 4-5 χρόνια.
1: Ναι, τα λεφτά αυτά που είναι αυτά.
2: Μα δεν είναι λεφτά του κράτους. Είναι λεφτά τα οποία κερδίζουν οι ομάδες από το γήπεδο το οποίο πήραν από το κράτος. Απλά επειδή είναι χρονικό το θέμα.
1: Ο Αργενάκης γιατί πήγε σπίτι του, ξέρεις.
2: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εγώ δεν λέω τώρα το πώς πήρε το γήπεδο Παναθηναϊκός και τις πιέσεις που έγιναν.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς οι κύριοι Αγγελόπουλοι τι έχουν πει, αυτό ακούω. Λοιπόν, και αυτό λέω. Έτσι, απ' την άλλη, πώς το λένε, ο Τετάς είναι εντάξει, έτσι πήρε και άδεια το παιδί, ξεκουράστηκε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, του Ολυμπιακού έρχονται παίκτες, πώς το λένε, ο Πουέρτας έπαιζε το πρωί, ο άλλος έπαιζε το βράδυ, ο άλλος έπαιζε χθες. Πότε θα έρθουν αυτοί, έχεις καμιά ενημέρωση?
2: Θα έρθουν αύριο, ο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες αύριο. Φρόιλερ σήμερα θα έρθει, δεν ξέρω αν θα κάνει προπόνηση σήμερα, δεν θα κάνει λογικά, και αν κάνει θα κάνει ένα χαλάρωμα.
1: Αυτοί δεν είχαν Γιωβάνοβιτς εκεί να πάρουν καμιά άδεια για αυτή. Μπας περιπτώσει έγινε.
2: Γεια σου, χάρη να σε καλά. Για. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
3: Εγώ, γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου Σάκη, καλά εσύ?
3: Ρε εσύ, θέλω τις εκπομπές στις τελευταίες 100. Θα δουλεύω ένα χρόνο, τους πληρώνω όσο να είναι. Πόσο δικαιώνομαι?
2: Υπάρχουν δωρεάν στο demand, αν πατήσεις.
3: Θέλω δωρεάν δουλειά. Ποιος είναι πρώτος ώρα στο ποδόσφαιρο?
2: Ο Παναθηναίκος.
3: Στο μπάσκετ?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 4-5 ομάδες που έχουν από μία νίκη.
3: Ναι, στην Ευρωλίγκα είναι ο Παναθηναίκος πρώτος.
2: Στην Ευρωλίγκα θα είναι και ο Παναθηναίκος σίγουρα, γιατί έχει πάει το απόλυτο.
3: Κοίταξε το όνειρό μου ποιο είναι. Κάνω κάτι Ιταλούς εδώ πέρα, τώρα μην αφιερωθεί να λοιπόν. Με παίρνει πριν 2 λεπτά, δεν μου συγχωρείτε. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα να ασχολούνται τώρα με το πόλο. Πήγανε από το ποδόσφαιρο, πήγανε από το μπάσκετ και πάνε στο πόλο. Δεν μου λέει ότι υπάρχει και τάβλη, έχει πρωτάθλημα το τάβλη.
2: Τάβλη δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωτάθλημα, όχι.
3: Νομίζω εσύ στον Πειραιά, παλιά παίζανε Πειραιά με Αθήνα, παίζανε τα Σάμαλια, αν τα θυμάσαι. Μήπως άμα είναι, γιατί είμαι καλό στο τάβλι. Στα 7 χαρίζω και τα 3. Λοιπόν, φίλε, να σου πω, κάνει ένα λάθος και εσύ λιγάκι. Είπες για το ότι το εστίρον λίγο ακριβώς στο μπάσκετ.
2: Εννοείται πως είναι, όχι λίγο, αρκετά.
3: Εγώ τώρα που φωνάζω και λέω, φέρουμε τον Μπράντοβιτς, φέρουμε αυτόν τον παίχτη, φέρουμε τον άλλον που έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια. Η οικογένεια για να κόπου, άμα τώρα κουκλάρεις, έχει δώσει 470 εκατομμύρια, κοντά στα 500. Η οικογένεια και Λιοπούλου έχουν δώσει 250. Άλλο που θέλω να καταλήξω.
2: Ναι, βέβαια, η Μέν είναι 20 χρόνια, η Γιάννη είναι 40, έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι. Έχει δώσει. Είναι καταρχήν ένα μαγαζί δικό του. Πληρώνει αυτός. Γιάννη, δεν πληρώνω εγώ.
2: Ναι, ωραία.
3: Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω, και θα σου πω το και. Έχεις πάει να δεις μπάσκετ στο NBA.
2: NBA δεν έχω. Είμαστε Αμερική στους μισθούς και δεν το ξέρω, Σάγκη.
3: Πρόεδρε, στο μάθω εγώ τώρα.
2: Έχει ο μέσος Έλληνας άνθρωπος, έχει τέτοια χρήματα με τον μέσο Αμερικανό.
3: Όχι, αλλά πώς ζητάει ο μέσος Έλληνας και εγώ ζητάω ο ταξιτζής να μου φέρει τον Μπράντοβιτς με 10 εκατομμύρια το χρόνο πηγή. Πώς το ζητάω και μου το φέρνει.
2: Ναι. Είναι άλλο κομμάτι, το άλλο. Παναθηναϊκός έχει πολλές χορηγίες.
3: Όταν απαιτώ κάτι, ναι. Όταν πρέπει να πληρώσω. Άμα θέλω να πάω.
2: Αν μπορείς να πληρώνεις 150 ευρώ και 100 ευρώ το εισιτήριο.
3: Να πάνε αυτοί που μπορούν, εγώ δεν μπορώ.
2: Ωραία.
3: Δεν μπορώ εγώ να πάω και δεν πάω. Πώς είναι το μάδα, μάλλον.
2: Πριν 15 χρόνια που ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς πήγαινες.
3: Βεβαίως και πήγαινα.
2: Άρα. Πάλι ο Μπράντοβιτς δεν είχε. Πάλι ο Μαδάρα δεν είχε.
3: Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην Ευρώπη με πολλά λεφτά. Έχει το μερό πρόεδρο, έχει τα πάντα. Εντάξει.
2: Βρε, και τα πάντα και έχει, δεν είπα εγώ ότι έχει τα μισά.
3: Δεν μου ζήτησε εμένα από ό,τι για να κόμπλο να βάλω 1000 ευρώ το μήνα 100 σαν φίλαθρος που είμαι να πληρώσει τον Μπράντοβιτς ο Ναν. Ο Ναν παίρνει 4.700, το ξέρεις.
2: Ναι, 4,5 εκατομμύρια παίρνει. Αλλά...
3: είναι λίγα.
2: Άρα, το ακόμα... άρα σου λέει ότι, δηλαδή μου λες ότι τα... το συμβόλαιο του Ναν, το συμβόλαιο του Μπράντοβιτς κλπ. Θα τα βγάλει όλα τα εισιτήρια. Ναι, και όποιος μπορεί.
3: Έχει εντύπωση τώρα και ο Μαρινάκης θα φτιάξει το κήπεδο το εισιτήριο, θα έχει φτηνά. Και για μένα πρέπει να έχει.
2: Προφανώς και θα ανέβει το τέτοιο. Αλλά είναι άλλο, το ότι, άλλο να υπάρξει μια μικρή αύξηση. Και στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Ναρίνα υπήρξε αύξηση. Και εκεί έγινε όμως κριτική, ότι ρε παιδιά, καθίστε, όπα. Δεν μπορούν. Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν μπορεί ο μέσος φιλάθλος να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
3: Ένα μακάρι το έχει 10 ευρώ να πήγαινε κάθε μέρα.
2: Εγώ δεν σου λέω να το έχει 10 και να το έχει 5, να έχει μια φυσιολογική τιμή. Δεν γίνεται 45 ευρώ να έχει πάνω-πάνω τέρμα σειρά στο πατάρι.
3: Συμφωνώ. Αλλά αυτός πληρώνει και αυτός έχει ένα εισπράτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πονάει, δεν πονάει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ πληρώνω για μένα 10 ευρώ.
2: Εγώ βλέπω πάντως ότι ας πούμε στη Γερμανία, έτσι, ναι, όταν ναι, αντιδράει ο κόσμος, αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Εδώ εμείς μην αντιδράμε, δεν πειράζει. Να πούμε ότι πλέει ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε ιδιοκτήτης, να μην αλλάξουν τα πράγματα και θα πηγαίνουν αύριο μεθαύριο μόνο οι πλούσιοι γήπεδο και οι λαϊκές τάξεις. Δεν πειράζει, θα το κόψουμε και τον μπάσκετ, θα το κόψουμε και το ποδόσφαιρο. Θα τα κόψουμε όλα, δεν πειράζει.
3: Στη Γερμανία και τον μπάσκετ, εντάξει, ρε παιδί μου, γίνονται αυτά και στη Γερμανία έχουν άλλους μισθούς από το
2: μπάσκετ. Στη Γερμανία υπάρχουν και πολλά παραδείγματα. Το τελευταίο ήταν τώρα στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Όπου έκανε αναποχή γιατί σου λέει ότι με αυτά τα εισιτήρια δεν έρχεται κανένας. Και δεν πατάει κανένας.
3: Μακάρι να πατήσουν και στον Παναθηναϊκό, να το αλλάξει.
2: Εγώ δεν σου λέω να μην πατήσουν. Εγώ σου λέω απλά η ΚΑΕ να καταλάβει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Δεν ζούμε στο Μονακό.
3: Εγώ Παναθηναϊκό δεν είμαι ούτε με τον Γιανακόπουλο, ούτε με τον Παναθηναϊκό.
2: Γι' αυτό λέω, εννοείται. Εννοείται αυτό.
3: Συμφωνώ μαζί του, αλλά σου λέω ότι αυτός το βλέπει έτσι γιατί πληρώνει.
2: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακός ιδιοκτήτης ο Γιανακόπουλος. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και το βλέπουμε αυτό, έτσι. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένα αυτό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι για μένα είναι φάουλ.
3: Εσύ μιλάς πολύ λογικά. Δεν λέω ότι κρίνεις ο Γιανακόπουλος τον
2: Αγρίνα. Ναι, στο συγκεκριμένο κομμάτι κρίνουμε, έτσι. Δεν μιλάμε γενικά.
3: Μόνο πρόκειται να πάρει και την άλλη άποψη όμως. Σε ένα καυγά, βγαίνω και λέω εγώ δεν φταίω. Πρέπει να τους την άλλη άποψη. Σε ένα καυγά δεν φταίει ποτέ σου ένα. Κάτι γίνει και με τον άλλον. Γι' αυτό πρέπει να πάρω τη γνώμη του. Πριν πως αλλάξει μετά από ένα χρόνο. Ξέρεις γιατί για μένα θα μειωθούν τα εισιτήρια λογικά.
2: Θα το δούμε. Πάντω ο κόσμο του Παναθηναϊκού αντιδράει και για μένα είναι πολύ καλό.
3: Υπήρχε πιθανότητα να μην δοθεί άδεια στο Καραϊσκάκη. Εσύ το πίστευε αυτό ποτέ.
2: Όχι. Στο αγαπή κιόλα. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει.
3: Α, πράγμα. Εντάξει. Αφού ξέρει ότι είναι η οικογένεια μαζί τώρα αυτή.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Σου έχω ξαναπεί δεν υπάρχει καμία οικογένεια μαζί. Για εντελώ διαφορετικού λόγου. Ειδικά όταν μιλάμε για προεκλογικέ περιόδου.
3: Κουμπάρι είναι. Κουμπάρι είναι.
2: Δεν είναι. Είναι κουμπάρι ο Μητσοτάκη με τον Μαρινάκη.
3: Ο Μαρινάκης με την τώρα.
2: Ο Μαρινάκης με την τώρα. Άλλο τώρα, άλλο Μητσοτάκης. Μην τα μπερδεύουμε.
3: Τώρα είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, τι πει τώρα, κάνει. Λοιπόν, άντε, να σε καλά.
2: Εντάξει, έγινε σάκι να σάλα. Γεια, καλή συνέχεια. Πάμε, πάμε, γράμμα, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
4: Πρώτη φορά παίρνω.
2: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
4: Εγώ που σε ακούω. Και απορώ με την υπομονή σου.
2: Να σε καλά, Χρήστο.
4: Είμαι προκλητικό στο κύριο Στάρη και είναι και κάποια ηλικία να μην πρώτον χαρακτηρίζει ότι άλλοι είναι αρλούμπε. Οπότε το επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Ένα το κρατούμενο. Εγώ κάποια ηλικία είμαι. Δεύτερον, συμφωνήσατε και εκεί είστε λίγο φάουλ ότι ο Παναθηναϊκός το κλειστό και ο Ολυμπιακός το πήραν με τους ίδιους όρους.
2: Ναι, σε γενικές γραμμές με τους ίδιους όρους.
4: Όχι, δεν υπάρχουν γενικές γραμμές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή τα παρακολουθώ αρκετά.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Ο Παναθηναϊκός πήρε το γήπεδο στο ΑΚΑ, το T-Center όπως λέγεται τώρα,
2: ναι,
4: ως ΕΣΥ.
2: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός το πήρε αφού του φτιάξαν ακόμα και τα air condition.
2: Ναι, βέβαια.
4: Εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, να το συζητήσουμε αυτό λίγο.
4: Είναι παλιότερο το γήπεδο.
2: Ναι, αυτό είναι παλιότερο το γήπεδο και δεν είναι για τις συνθήκες. Μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι ανακαινισμένο σύγχρονο και για ένα σπίτι το οποίο είναι παλιότερο.
4: Ένα λεπτό, λέει πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
2: Ποτέ το πήρε στη δική του ιδιοκτησία.
4: Δεν είναι ιδιοκτησία του, είναι νίκιο.
2: Με νίκιο, 49 χρόνια, ναι.
4: Πότε?
2: Πριν από 3-4 χρόνια. 4 χρόνια νομίζω έχουν περάσει.
4: Πριν 3 χρόνια είναι καινούριο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο.
2: Πώς είναι η διαφορά με το ΣΕΦ όμως?
4: Δεν σας ακούω.
2: Πώς είναι η διαφορά των χρονών του πότε φτιάχτηκε το ένα γήπεδο με το άλλο?
4: Από το 87.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι πάνω 17 χρόνια διαφορά.
4: Ας με το πάρει.
2: Ναι, δεν συμφέρει κανέναν αυτό. Και τι θα γίνει το ΣΕΦ μετά?
4: Ένα λεπτό. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση.
2: Εννοείται.
4: Έτσι, και θα σα πω την άποψή μου και αν θέλετε συμφωνείτε διαφωνείτε.
2: Ναι, ναι.
4: Γιατί έχουν πει πολλές ανακρίβειες. Έκανε χρήση ενός σταδίου το οποίο ήταν στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στην ΕΟΚ μάλλον.
2: Ναι.
4: Τόσα χρόνια Ολυμπιακός. Θέλει να το πάρει και να το ανακαινήσει.
2: Ναι, ναι.
4: Πολύ ωραία. Γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος.
2: Γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός η πίεση που...
4: Ναι. Μα ο Γιαννακούπης έβαλε λεφτά.
2: Ναι, έβαλε λεφτά. Και ο Ολυμπιακός έβαλε λεφτά.
4: Δεν θα το κάνει όπως έκανε. Το Πειραιός είχε.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά, ξαναλέω.
4: Ακόμα και το ρεύμα δεν το έκαναν τριφασικό. Το γνωρίζετε αυτό.
2: Ναι, αλλά ξαναλέω, μην μπερδευόμαστε.
4: Το ρεύμα και πλήρωνε κανονικά οικιακό τιμολόγιο. Το γνωρίζετε.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε.
4: Επιβάρυνε καμιά κυβέρνηση κανέναν φορολογούμενο πολίτη ο Γιαννακόπουλος.
2: Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε το ΣΕΦ, θα επιβάρυνε.
4: Αν δεν το έπαιρνε, να το πάρει ως έχει να επιβάρυνε.
2: Ωραία, δεν το θέλει. Άμα δεν το πάρει. Θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με ένα γήπεδο το οποίο θα είναι άχρηστο σε λίγα χρόνια και θα πρέπει να υπάρχουν έξοδα συντήρησης για ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί μια φορά το χρόνο αγώνες Στίβου.
4: Σωστή η συλλογιστική σας, αλλά το ίδιο θα γίνει και με το ΆΚΑ στο υποδόσφαιρο.
2: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Ο Ολυμπιακός γιατί να καρποθεί.
2: Ο Ολυμπιακός δεν είναι, σου λέει, θα καρποθεί.
4: Είπε ο κύριος Χάρης.
2: Σου λέει ότι...
4: Οι Αγγελόπουλοι τι λεφτά έχουν βάλει αυτό τα χρόνια στο ΣΕΦ.
2: Έχουν βάλει κάποια λίγα χρήματα, όχι κάποια, κάτι, εδώ, κάποιο ιδιαίτερο ποσό.
4: Τους περσινούς ειδικούς και τη δίσταγε η μπάλα. Δεν είχαν air condition, ζόραν air condition. Και αυτά τα λεφτά που κάνουν επιδοτήσεις παίρνονται. Ξεχνάμε από το, πάμε από το γήπεδο μπάσκετ, επειδή είναι προκλητικός.
2: Όχι, δεν είναι προκλητικός, συζήτηση κάνουμε. Απλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν θέλω ένα τόσο παλιό γήπεδο.
4: Είπε ότι λένε Αρλούμπερ.
2: Είπε γενικά ο Χάρης και του απάντησα. Και εγώ ότι και ο άλλος κόσμος μπορεί να θεωρεί και ότι ο ίδιος λέει Αρλούμπερ.
4: Ναι, πολύ ωραία. Και εγώ λέω ότι λέει Αρλούμπερ εκείνος.
2: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θεωρεί και λέει Αρλούμπερ ο άλλος. Δεν είναι.
4: Τα βλέπει πολύ. Εγώ είμαι παραθυναϊκός, αλλά δεν τα βλέπω με πράσινα γυαλιά. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είναι όλοι επιχειρηματίες.
2: Προφανώς. Ο καθένας και τέτοιο συμφέρον.
4: Δεν είναι κανένας και ο Γιαννακόπουλος και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν δώσει πολλά, αλλά δεν λένε τι παίρνουν, λένε τι δίνουν. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στο Καραϊσκάκι. Γνωρίζετε πώς έγινε το Καραϊσκάκι που λέει ο κύριος Χάρης ότι τα έβαλε με δικά του λεφτά.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Γνωρίζετε, εσείς γνωρίζετε. Ο κύριος Χάρης το γνωρίζει. Το γνωρίζει ότι έχει πάρει δάνειο ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης και το ποσοστό, το 50% του Λαβρεντιάδη δεν πληρώθηκε ποτέ.
2: Ναι, από το Λαβρεντιάδη δεν έχει πληρώσει.
4: Είναι με δικά του λεφτά, άμα πάρω εγώ δάνειο 100 ευρώ και τα 50 δεν τα πληρώνω.
2: Ναι, βέβαια και ο Ολυμπιακός του Καραϊσκάκη εκεί στον Νίκην, έτσι. Και έβαλε χρήματα για να φτιάξει ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι καν δικό του.
4: Συμφωνούμε, ούτε του Παναθηναϊκού θα είναι δικό του το Βοτανικό.
2: Δεν θα είναι δικό του, θα είναι για 99 χρόνια στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
4: Πάρα πολύ. Σε ποιο?
2: Στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
4: Πολύ. Το ίδιο δεν έγινε και με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, το ίδιο έχει γίνει.
4: Δεν έγινε το ίδιο, κύριε μου.
2: Για 49 χρόνια έχει δοθεί, όχι για 99 χρόνια.
4: Είχα συνεχίσει την Ολυμπιακή Επιτροπή στο στάδιο Καραϊσκάκη, επειδή ναι. Είμαι μεγάλος και τα θυμάμαι,
2: ναι.
4: Και προφανώς ίσως δεν το σας διαφεύγει. Ανέλαβε τότε την υποχρέωση, επειδή συσταγαζόταν με τον Εθνικό, να κάνει, γιατί όλα τα αγωνίσματα του Στίβου δεν έχει στον Πειραιά κάπου να πάνε. Δεν το έκανε ποτέ, το έκανε γήπεδο. Πήρανε δάνειο ο κύριος Κόκαλης με τον κύριο Λαβρεντιάδη. Ιδρύσαν την Καραϊσκάκη ΑΕ, δάνειο, το οποίο το 5% δεν πληρώθηκε ποτέ.
2: Ναι, του Λαβρεντιάδη το ποσοστό, ναι.
4: Συν ότι δεν δώσαν τίποτα. Ο Παραθηναϊκός στο Βοτανικό δίνει γη.
2: Όσον αφορά το δεν έδωσε τίποτα, υπήρχε μια σύμβαση η οποία θα έπρεπε να δίνουν ένα ποσοστό από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού.
4: Αυτό το κάνει και ο Παναθηναϊκός παρόλο που έδωσε γη.
2: Θα το κάνει, δεν το κάνει, θα το κάνει.
4: Είναι στη σύμβαση, είναι συμβατική του υποχρέωση.
2: Ναι.
4: Ένα ποσοστό των εισιτηρίων θα το δίνει στο κράτος. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά έδωσε γη, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
2: Ναι, η οποία βέβαια είχε περάσει στην κατοχή του λόγω χρησικτησίας, έτσι.
4: Όχι και παραχωρητήριο.
2: Δεν υπάρχει παραχωρητήριο. Λόγω χρησικτησίας και έχει βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας νόμος ότι ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αθλητικές δράσεις.
5: Συμφωνούμε απολύτως. Αφού λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει, άρα του ανήκει το γήπεδο, ο χώρος του ανήκει, του Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Για αθλητικές δράσεις, ξαναλέω, όχι ο χώρος.
5: Ναι, αλλά το παίρνει το κράτος και θα το μπορεί να το κάνει οι πολυκατοικίες, μπορεί να το κάνει ουρανοξύστες.
2: Ναι, γιατί θα δώσει τον χώρο ο οποίος του είχε παραχωρηθεί μέσω χρησικτησίας.
5: Πάει στο Βοτανικό, αυτό σας λέω.
2: Ναι, θα μπορούσε να μην το κάνει, δεν το συμφέρει.
5: Να αγοράσετε εσείς ένα σπίτι, μάλλον να σας έρθει στην ιδιοκτησία σας ένα σπίτι,
2: ναι,
5: λόγω χρησικτησίας.
2: Okay.
5: Το δίνετε εσείς αυτό το σπίτι και μετακομίσετε και μεταφέρεστε αλλού.
2: Ναι, το άμα είναι ένα σπίτι 30 τετραγωνικών και θα πάω για 99 χρόνια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικό, θα πάω, ναι.
5: Ναι,
2: αλλά δηλαδή. Με συμφέρει όμως και το κάνω, δεν με αναγκάζει κανένα, με συμφέρει.
5: Ναι, θα δίνετε νίκη και δεν θα σας ανήκει.
2: Δεν θα είναι ακριβώς νίκη. Γιατί και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σπίτι με γήπεδο.
5: Για 99 χρόνια,
2: ναι.
5: Και θα δίνουν ποσοστό επί των εισπράξεων.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όμως. Ποσοστό επί των εισπράξεων. Όταν εγώ έχω εισπράξεις αυτή τη στιγμή 10 ευρώ και δίνω.
5: Για τις εμπορικές χρήσεις.
2: Λέω παράδειγμα, λέω τώρα. 10 ευρώ και δίνω 0, βάζω στη τσέπη μου 10 ευρώ. Όταν εγώ αύριο θα βγάζω 100 και θα δίνω 30, θα πάω στη τσέπη μου 70 ευρώ. Τι με συμφέρει?
5: Ναι, δεν μου ανήκει. Ενώ μου ανήκει το σπίτι.
2: Ναι, αλλά είναι για 99 χρόνια στην Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και μιλάμε τώρα για 99 χρόνια, έτσι. Δεν μιλάμε.
5: Ναι, είναι για 49.
2: Για 99 θα είναι το γήπεδο στο.
5: Εγώ ξέρω στο Βοτανικό ότι είναι για 49, όπως ακριβώς είναι και το Ολυμπιακού, το οποίο έχει κάνει το μισό.

0: Ναι. Βέβαια το θέμα ήταν τότε.
1: Ολυμπιακός.
0: Με τους Ολυμπιακούς αγώνες το θέμα ήταν τότε, Χρήστο. Το να βρεθούν γήπεδα τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον τουρνουά ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Το τουρνουά δεν το ρίξαν το ΑΕΚ γιατί το είχαν υποσχεθεί με το Γρανίτσα.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα ήταν να γίνει τον Νίκος Γκούμα, σωστά. Και πήγε ο Κόκαλης. Ναι, και κατέθεσε. Φακέλους, και αυτό που έγινε ουσιαστικά και έφτιαξαν το γήπεδο της,
1: του, το Ολυμπιακό,
0: ναι, του Καραϊσκάκη, ναι, και όχι της Φιλαδέλφειας. Ήταν η ασφάλεια ουσιαστικά την οποία πρόσφερε ο Κόκαλης, ότι το γήπεδο εδώ θα γίνει ό,τι και να γίνει.
1: Μα δεν υπήρχε γήπεδο, υπήρχε στάδιο.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι το γήπεδο θα γίνει ό,τι και να γίνει, ενώ στη Φιλαδέλφεια δεν μπορούσαν να το εγγυηθούν αυτό, λόγω των προβλημάτων, διαφόρων προβλημάτων που είχαν. Κατακριτέο από πολλούς.
1: Αυτό που παπαγαλίζει ο κύριος Χάρης, ότι τα βάλαμε δικά τους λεφτά, το δάνειο τα 50% δεν αποπληρώνεται. Ναι. Αν τους είχε λοιπόν 100 ευρώ, τα 50 πήγανε στον κουβά και προφανώς ο κύριος Μαρινάκης πληρώνει το υπόλοιπο 50%. Συμφωνούμε.
0: Τι να πληρώνει, το υπόλοιπο 50% του Λαβρεντιά δεν το πληρώνει ο Μαρινάκης. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης με αυτό. Ο Καραϊσκάκης είναι σε αυτό το κομμάτι.
1: Μπράβο, στον Καραϊσκάκης πέρα μου το ξέρετε. Είναι 50% ιδρύσανε μια εταιρεία Καραϊσκάκης ΑΕ, 50% επιβάρυνε τον κύριο Κόκαλη και 50% τον κύριο Λαβρεντιάδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν, μπήκε και φυλακή.
0: Σωστά.
1: Και το 50% λοιπόν το ανέλαβε μετά ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όχι, δεν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Τον κύριο Λαβρεντιάδη.
0: Δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση πάντω ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, που μας δίνουν λεφτά εμάς και κάνουμε τσάμπα γήπεδο.
0: Λοιπόν.
1: Να μας πει ο κύριος Χάρης ποιος πληρώνει το δάνειο του κύριου Λαβρεντιάδη.
0: Άλιστα. Χρήστο, θα τα ξαναπούμε για να περάσουμε μια τελευταία γραμμή. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια τελευταία γραμμή γρήγορα, γρήγορα για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε γρήγορα, γρήγορα. Μπήκε σε ορεξάτο και μου αρέσει. Ναι.
2: Πρώτον, έτσι επειδή τον άκουσα, καλύτερα όταν θα ξαναβγεί ο φίλο ο προηγούμενο να είναι διαβασμένο. Γιατί είναι αδιάβαστο.
0: Για ποιο κομμάτι.
2: Και λέει πράγματα αλλαντάλλων. Πρώτον. Το ποσοστό του Λαβρεντιάδη το κατάσχεσε η τράπεζα και τη στιγμή που η τράπεζα κατάσχεσε το ποσοστό, η ιδιοκτήτης είναι η τράπεζα. Και η τράπεζα πληρώνει το ποσοστό. Εντάξει. Έτσι, να μάθει πριν βγει να είναι διαβασμένος. Δεύτερον, παραχωρητήριο. Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι ένα χαρτί, μια συμφωνία που γίνεται σαν ενίκιο, να το πω έτσι, δεν είναι ενίκιο, είναι σαν ενίκιο, δηλαδή παραχωρώ το οικόπεδο όπως έγινε παραχωρητήριο στην ΑΕΚ. Έτσι έγινε και στη Λεωφόρο. Το είπα την άλλη φορά με το βασιλικό διάταγμα, δεν θυμάμαι το 166 ΦΕΚ του 1926, αν θυμάμαι καλά 24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι, το παραχωρητήριο σημαίνει σου παραχωρώ το συγκεκριμένο οικόπεδο για συγκεκριμένη χρήση. Όταν θα βγεις από εκεί ξανά έρχεται στην ιδιοκτησία μου, στον παλιό ιδιοκτήτη. Έτσι, είναι σαν ενίκιο χωρίς να παίρνω ενίκιο, ένα τέτοιο πράγμα. Έγιναν παραχωρητήρια παράδειγμα και για τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρασία, η Κόπερα, και έρχονταν τα σπίτια τους στην Καλυθέα. Και εδώ στα Μέγαρα υπήρξαν παραχωρητήρια για συγκεκριμένη χρήση. Αυτό σημαίνει. Να μην τα μπερδεύει τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα να διαβάσουν, να είναι ενημερωμένοι και να μην βγαίνουν να λένε αυτοί τους χαρακτηρισμούς που είπε για το Χάρη. Δεν υπερασπίζουμε το Χάρη, υπερασπίζουμε την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ως προς τα... και ας μην κάνουν τους οικονομολόγους όταν δεν γνωρίζουν.
0: Δεν, εντάξει, δεν έκανε τον οικονομολόγο. Ο άνθρωπος είναι την αντίθετη άποψη, είπε Βασίλη.
2: Ότι δεν είναι αντίθετη άποψη.
0: Πώς είναι.
2: Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Παράδειγμα στο ποσοστό του...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Margarita.

0: πολίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφύρα. Κοινάστε όλοι καλά και καλό απόγευμα σας εύχομαι.
3: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Καβαλά στην εκπομπή μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός τριλού». Μέρες επιστροφών στον Ολυμπιακό με τους τελευταίους διεθνείς να επιστρέφουν στο Ρέντι. Αποθεώθηκε ο Αγιού Μπελκαμπή από τους συμπαίκτες του στην επιστροφή του στο Ρέντι μετά από ένα μήνα. «Ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μου σπίτι, η Ελλάδα είναι η οικογένειά μου», δήλωσε ο Τζιοβάνι. Ο Βιθέντε Νταμπόρδα αναμένεται να πάρει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Προβάσμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Τετέι. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Τρυφυλιού. Βασικός υποψήφιος για τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς είναι ο Ζήνη εν ώψη του παιχνιδιού Τσάικ με τον Όφη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξτάσεων του Ζούμπκοφ βρίσκονται στην Ένωση. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Την οψιόν ανανέωση του Μιχαηλίδη αναμένεται να ενεργοποιήσουν στον ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος της υπόθεσης με τον Έλληνα στόπερ, ο δικέφαλος του Βόρα θα επικεντρωθεί στο συμβόλαιο του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Μάρτιν Χόγκλα επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη και είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με το Βόλο στο κλεάν της Βικελίδης. Θλάση υπέστη ο Γιαννιώτας, ο οποίος ξεκινάει θεραπεία, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Ρίτσαρτς, κλινήρης παραμένει ο Μπασίρου. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει το ΑΕΚ Όφη και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρμπαχτσε είναι η Φάλκια Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο, η Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρολος Περούγκα και Αρτούρα Σούκης θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές σαν ομάδα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρμπαχτσε, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Για τη δεύτερη νίκη του στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που αντιμετωπίζει στις 8 την Μπούργκος στο Νίκ Γκάλης Χολ για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Εκτός για τους κίτρινους, ο Στέφαν Γιώβιτς. Τη νίκη στην πρεμιέρα της στο BCL θέλει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Βίλμπας σε Σαν Λαρίνα. Στη θέση τη 12η διεκδικεί ο Κατσίβελης, αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς, εκτός η Βίζελ και Μπράουν. Τζάμπολ στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup για τον κολοσσό Ρόδου, που υποδέχεται στις 6 την Κραϊόβα. Μια μισή ώρα αργότερα ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τρέψα. Ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει, αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του τα λόγια του Λούκα Μόντριτς για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Την επέκταση συμβολέου του Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε η Arsenal, με τον Βάσκο τεχνικό να παραμένει στους κανονιέριδες για τα επόμενα 4 χρόνια. Με το γαλλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Παρί και Βιλερμπάν ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Το τέλος της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να βρει λύση στα οικονομικά της προβλήματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη είμαστε και σήμερα κοντά σας εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να τα πούμε αναλυτικά. Μείνετε στην παρέα μας.

Είμαι ο Τάσος Ζαφυράκης και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου, Παναγιώτης Βλεφοτόμος και Ανδριάννα Πούλιου. Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τους γνωστούς καλούς φίλους, συναδέλφους Βαγγέλη Δουκάκο και Σοφία Λυσιώβα. Να είστε όμως εδώ συντονισμένοι, γιατί στο τελευταίο μέρος θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και σήμερα μέλος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Βαβακούλα. Να μιλήσουμε για τις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων, η οποία η τελευταία μας έκανε για άλλη μια φορά αυτή η ομάδα υπερήφανος. Κατάφερε χθες να κερδίσει εκτός έδρας 9 νίκες στα 10 παιχνίδια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση απευθείας για το Euro 2027. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Νίκο Βαβακούλα για τις εθνικές ομάδες αλλά και το περχόμενο ντέρμπι των Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Μαζί μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο γλωσσών, ξένων γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Να θυμάστε ότι θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον και τρόπος επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-2622-210. Ξεκίνησα να λέω λοιπόν για την Εθνική Ομάδα Ελπίδων, Under 21, η ομάδα η οποία στα 10 παιχνίδια είχε 9 νίκες. Αυτό δεν ήταν ικανό να περάσει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα τελικά του Euro 2027, και έτσι λοιπόν θα δώσει αγώνες μπαράζ, τα play-off, θα γίνει η κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται και οι αγώνες θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, 9 με 17 του μηνός, διπλοί αγώνες, προκειμένου να δούμε αν θα καταφέρει να βρεθεί η μικρή ομάδα, η εθνική ομάδα των Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027. Πάντως ήταν αδικία για ένα γκολ. Ένα γκολ μόνο χρειαζόταν. Επικρατούσε χτες και νικούσε μάλλον 1-0, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε, παρότι τα παιδιά προσπάθησαν, και η ομάδα του Γιάννη Ταουσάνη δεν κατάφερε λοιπόν να σημειώσει ένα γκολ ακόμα, το οποίο θα μας έστελνε απευθείας στα τελικά του Euro 2027. Κρίμα, αλλά έχουμε καλή ομάδα και εκεί, και πιστεύω, όπως είπε και ο Γιάννης Ταουσάνης, θα με λίγο καθυστέρηση να πάρουμε αυτή την πρόκριση. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Να θυμάστε, συνεχείς νέες αφήξεις. Με άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα λοιπόν, θα βρείτε το πρώτο κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 4, το δεύτερο Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr.

Θα μιλήσουμε συνέχεια με τον Βαγγέλη Δουκάκο. Έχουμε το διαιτητή του Ντέρμπι. Ο Ισπανός Ερνάντεθ είναι αυτός ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι. Και η Μάρκα Ισπανική αναφέρει ότι θα είναι και στο κλασικό, το Ισπανικό κλασικό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ μετά από 2 εβδομάδες περίπου. Δεν ξέρουμε αν εκεί οι ορισμοί γίνονται από τώρα ή αν η Μάρκα, η εφημερίδα, υποθέτει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι εκείνο. Το δικό μας λοιπόν είναι ο Ισπανός, είναι ένας καλός διαιτητής και θα μας πει περισσότερα βεβαίως στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Δουκάκος, όπως επίσης είχε προβλέψει ο Βαγγέλης και ότι θα μπουν στο ψυγείο Πολυχρόνης και Τζίλος, οι δύο διαιτητές και ΒΑΡ που ήταν στο παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ. Πάντως θέλω να επανέλθω και πάλι στην Εθνική Ελπίδων, γιατί ακούμε διαφόρους, δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τους και ποια η κριτική. Άκουσα κάποια στιγμή λοιπόν να ασκούν κριτική και αυστηρή μάλιστα στο Γιάννη Ταουσάνη. Ταουσιάνη, συγγνώμη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι άλλο θα έπρεπε να κάνει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Είχαμε ισοβάθμιση με τη Γερμανία στην ίδια στην κορυφή, απλώς με διαφορά τερμάτων πήρε την πρόκριση. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Από αύριο Πέμπτη έχουμε και Ευρωλίγκα, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ και βεβαίως την Παρασκευή στην ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές.

Η Εθνική Ελπίδων, επιστρέφω άλλη μια φορά για τρίτη φορά, επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας με ένα 0, δεν το είπα νωρίτερα, και ένα γκολ ακόμα θέλαμε, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Αυτό λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα πούμε περισσότερο όμως και με τον Νίκο Βαβακούλα, όπως είπα. Προς το παρόν λοιπόν να πούμε ότι στη βαθμολογία, οι ομάδες εδώ, Γερμανία και Ελλάδα ισοβάθμισαν με 27, η Βόρεια Ιρλανδία με 14, Γεωργία 10, Λετωνία 8, Μάλτα 0, και βεβαίως τα γκολ τα οποία έπαιξαν το ρόλο τους. Η Γερμανία σημείωσε 32 και δέχτηκε 5, η Ελλάδα 29 και δέχτηκε 6. Αυτή ήταν η τελική κατάταξη μετά από 10 αγώνες στο συγκεκριμένο όμιλο.

για όποια επικοινωνία μαζί μας. Αν θέλετε κάποιο μηνυματάκι για τον Νίκο Βαβακούλα αργότερα, το Viber για SMS λοιπόν 6939-943-943, κρατήστε το. Και αν θέλετε κάποια επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο 210-22-05-943.

0: Ώρα για Βαγγέλη Δουκάκο, φίλες και φίλοι. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Είπα νωρίτερα ότι έπεσες μέσα στις προβλέψεις σου ή στην ενημέρωσή σου, στο ρεπορτάζ σου, πολυχρόνης και τζίλος, στην κατάψυξη.
1: Εντάξει, αυτό ήταν βέβαιο.
0: Το είδα σιγουρά για σένα, έτσι.
1: Ήδη σήμερα ενεργοποίησε και τον τρίτο της παρέας, τον Μέγα. Mm-hmm. Τον έβαλε βέβαια στο ντέρμπι της Β' Εθνικής, στο Super League 2, στο Μαρκού με την Λάρισα. Τον έβαλε για να βρει ρυθμό. Δηλαδή άρχισε τώρα και να δούμε και τιμωρή. Θα φανεί τώρα. Σημασία έχει να πάει καλά τώρα ο Ερνάντεθ, τώρα αυτό είναι το σημασία. Ο Ερνάντεθ είναι διαιτητής ολκής, διαιτητής ο οποίος δεν έχει ξανάρθει βέβαια, δεν έχει ξαναπαίξει στην Ελλάδα, έτσι, αυτό πρέπει να σημειώσουμε.
0: Ελίτ διαιτητής δεν είναι αυτός.
1: Ελίτ διαιτητής.
0: Ναι, και... ναι, ναι.
1: Ελίτ διαιτητής είναι ο Ερνάντεθ. Ο Ερνάντεθ είναι 42 χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει παίξει ποτέ, αλλά έχει πολλές συμμετοχές, είναι κύπερα Ευρώπης, έχει σε πολλά κύπερα αθλώνει, έχει δηλαδή είναι διαιτητάρα τώρα με όλα του. Και νομίζω ότι και με τον τρόπο αυτόν φρενάρει και οτιδήποτε σχόλια, γιατί όλοι θα βγαίνανε και θα λέγανε αν δεν ήταν αδιαιτητής από το Πανορά. Είναι μια πολύ καλή κίνηση και νομίζω ότι θα του βγει τώρα του Λανουά προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, γιατί καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε εν τέρμι αιωνίων. Και πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν να πάμε τώρα να πούμε τώρα καταρχήν πώς ξεκινάμε, μάλλον. Ναι, για τα παιχνίδια στην Τούμπα είναι τη Δευτέρα βέβαια αυτό. Πάω Καλαμάτα Ενού Κατσικογιάννης με τον Παπαδόπουλο στο ΒΑΡ. Το Σάββατο που ξεκινάνε είναι στο Λοκοτρόνη, στο Αστέρας Τρίπολης με τον Ανατρόμητο. Ο Μόσχου είναι πρώτη συμμετοχή φέτος. Έτσι, με τον Πουλικίδη στο ΒΑΡ. Επίσης το παιχνίδι του πρώτου γυρίζει ο Ηρακλής στο Καφταζόλιο με το Λεβαδιακό διετή του Ευαγγέλου.
0: Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Φυσική πλέον, έτσι. Ναι, ναι, σημαντικό αυτό για την ομάδα.
1: Όπως επίσης στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και Φυσία Πανατολικός ο Κουγούλας με τον Παπαπέτρο στο ΒΑΡ. Τώρα στο Φλάνδης Βικελίδης Άρης Βόλος έχει βάλει το Φωτιά τώρα. Δεν ξέρω για προπόνηση, τον έβαλε, δεν ξέρω γιατί τον έβαλε, τέλος πάντων. Τσακαλίδη στο ΒΑΡ, έτσι. Δηλαδή, γενικώς ΑΕΚ όφη ο κόκκινος διαιτητής με τον Παπαδόπουλο επίσης στο ΒΑΡ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι καλές αυτή τη φορά, έχουν γίνει καλές επιλογές, καλοί ορισμοί. Θα φανεί βέβαια εκ του αποτελέσματος τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας όπου είναι προεδρεία διαγωνιστική και θα έχουμε να λέμε τώρα για τα επιτεύγματα λοιπόν τώρα του Λανουά, ο οποίος παίζει το κεφάλι του χωρά γράμματα και τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Μετά και τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριακό Μητσοτάκη θα τα βάζεις όλα μέσα τώρα στο δίκτυο. Μέσα θα τα βάζεις όλα μαζί στο χυλό.
0: Τι να περιμένουμε για...
1: Πολλά να περιμένεις, εγώ θα περιμένεις, πολλά να περιμένεις. Mm-hmm. Πολλά να περιμένεις. Όλα είναι χήμα τώρα. Με ενόψη προεκλογικής περίοδου όλα είναι χήμα τώρα. Χήμα στο κύμα. Και θα δούμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και μετά θα δούμε. Θα δούμε. Τι να σου πω τώρα, πολλά και διάφορα. Αντιλαμβάνεις ότι παίρνει πάλι το πρωτάθλημα Φωτιά.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα Φωτιά. Έχει ενδιαφέρον... Από εκεί και πέρα δεν ξέρω από την πλευρά της ΕΠΟ αν έχουμε κανένα νεότερο. Είχαμε και την Ελπίδα, όπως είπα νωρίτερα χθες, όπου έκανε μια νίκη μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν ήταν αρκετή αυτή.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα και θα πρέπει να προκριθεί τώρα στα μπάρες, πιστεύω. Ναι. Γιατί έχει πολύ... Αυτοί οι παίκτες θα είναι μελλοντική εθνική ομάδα. Δηλαδή πρέπει να στηριχθεί, έτσι υπάρχει καλό υλικό. Και πιστεύω ότι...
0: Τον γκολ ο μύθου το σημείωσε του ΠΑΟΚ, έτσι, τον γκολ το ένα.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα σωρό παίκτες τώρα. Δηλαδή τώρα παίκτες που αύριο μεθαύριο παίζουν στην πρώτη ομάδα. Όλοι αυτοί που είναι, συνθέτουν ένα πολύ, πολύ δυνατό συγκρότημα. Και πιστεύω ότι θα περάσει για να είναι, γιατί... Αυτοί οι παίκτες είπαμε ότι είναι η αυριανίαση του ποδοσφαίρου.
0: Είναι και η μεγάλη εθνική ομάδα, οι αντρών δηλαδή που είναι τώρα, αλλά και οι ελπίδων είναι...
1: Θα τη δούμε τώρα, τελειώσουμε τον Νοέμβριο οι αντρών. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. είναι στα σύν της ΕΠΟ ότι προχωράει και το αθλητικό κέντρο στο προχωράει για θα γίνουν τα εγκαίνια και τη φτιάχνουν το ξενοδοχείο το οποίο είχε ο Παναγιώτης αλλά είχε παρατηθεί, θα φτιάχνουν και αυτό, θα γίνουν τα γραφεία, θα πάει εκεί και θα πάει το ΒΑΡ και επίσης ότι η Γενική Συνέλευση που τώρα γίνεται από φέτος, γίνεται το Δεκέμβριο, κάθε Δεκέμβριο θα γίνεται, θα διεξαχθεί το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη.
1: Όχι.
0: Ωραία. Περισσότερα τη Δευτέρα που θα έχει γίνει στο απόϊχο του ντέρμπι και τη αγωνιστική.
1: Θα έχουμε τη Δευτέρα να λέμε από τώρα τα βλέπουμε.
0: Σε θέλω φορτωμένο με ειδήσεις και θέματα.
1: Καλά.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια. Την καλησπέρα μου στον Τασούλη, Εκάρα, ο οποίος λέει πίνει καφεδάκι στα Πατήσια με τον φίλο του, μας ακούει, Τασούλη να είσαι καλά, ετοιμάσου, έχει αγώνα η ΑΕΚ μεθαύριο, δεν ξέρω αν θα δεις και ντέρμπι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά η Εκάρα, Εκάρα, έτσι, βλέπω εκεί και φωτογραφία με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, έτσι θα θέλω Τασούλη, πρώτα Εθνική και μετά όλα τα υπόλοιπα.

0: σήμερα δεν θα πάμε στον Αποστόλη Λαϊάκη, στην εφημερίδα Προγνώσεις Σπορ, Στοίχημα και Στοίχημα.gr, διότι δεν έχει το κουπόνι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν έχει αξία να τον φωνάξουμε σήμερα να μας πει. Έχουμε όμως εμείς τρεις προτασούλες, τις οποίες θα σας τις δώσουμε, και αυτές είναι από την Βραζιλία. Κυρίως άλλα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με 160. Η International Corinthians είναι η πρώτη αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική. Θα δώσουμε ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, απόδοση κοντά στο 2. Ξεκινάει το match 1:30 τα μεσάνυχτα, μετά τα ξημερώματα. 162. Ρέμο Γκρέμιο για την 21η αγωνιστική, και εδώ θα πάμε στο under 2,5 με απόδοση 1,85, και 171 Κρουζέιρο Σαν Πάολο, 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. Όποιος δεν πρόλαβε θα τα πούμε ξανά μετά το διάλειμμα. Προς το παρόν όμως θα πάμε στη Σοφία Λυσιώβα να δούμε θεματάκια Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Στη Super League 2 έχουμε το αγαπημένο μας άθλημα. Αλλάζουμε προπονητές.
0: Ξεκινάμε, πόσοι προπονητές έφυγαν και πόσοι ήρθαν. Καινούργιοι. Από εκεί θα ξεκινάς εσύ.
1: Πάμε, ναι. Λοιπόν, στον Έστω είναι πρώτο πυλώνο ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος έχει συμφωνήσει και μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Και στη Ζάκυνθο είχαμε αλλαγή προπονητή, όπου έφυγε ο Φιντάνης, τον ξέχασα τώρα και
0: δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ο Περικλής Αμανατίδης, παραιτήθηκε, επικαλούμενος το θέμα του παιδικού που υπάρχει στη Ζάκυνθο, και έχει συμφωνήσει ήδη η διοίκηση με τον Ηλία Φιντάνη. από εκεί και πέρα έχουμε το ντέρμπι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, του Ιωνικού με την προοδευτική, με τον Ιωνικό, την Κυριακή, όπου ο Ιωνικός άλλαξε προπονητή και θα πάει με νέο προπονητή σε αυτό το ντέρμπι. Έφυγε ο Γιώργος Κέβερης, που ήταν εκεί στις δύο πρώτες αγωνιστικές, και πήγε όσοι το θυμάστε, ο παλιός ο Βραζιλιάνος, ο Μαρσέλο Τροίζη, που είχε παίξει και στο Λεβαδιακό και είχε εργαστεί και ως προπονητής και στο Λεβαδιακό και στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και θα πάει λοιπόν την Κυριακή στο μεγάλο αυτό ντέρμπι με έναν προπονητή. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ιωνικός και η Πρόδεξη, και δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Η Πρόδεξη μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει κανένα βαθμό. Ο Ιωνικός έχει έναν βαθμό, μια ισοπαλία. Οπότε αυτό το ντέρμπι βέβαια δεν έχει σημασία. Θα γίνει κανονικά, να πούμε, την Κυριακή 4 η ώρα στο γήπεδο της Πρόδεξη, το λεγόμενο κλουβί. Και το περιμένουμε μεγάλη αγωνία, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από το προηγούμενο. Πάλι για τη Γάμα Εθνική ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 17. Και να πούμε εδώ το στατιστικό στοιχείο, ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει κάνει διπλό μέσα στην Προοδευτική ο Ιωνικός.
0: Μάλιστα. Σοφία μου, επειδή σε βρίσκω καθοδόν, είσαι στον δρόμο με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι.
1: Ναι, αν έχεις...
0: ναι, ακούω και τα αλάρμ εκεί που παίζουν. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο σημαντικό, να σε αποδεσμεύσω. Τι, έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι, okay, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές είναι οι αλλαγές, δεν έχουμε άλλους προπονητές. Τη Δευτέρα τώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα του ντέρμπι, ναι, και όλων των άλλων αγώνων στη Super League 2, για να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Και άλλους προπονητές που θα αποχωρήσουν.
0: Το έχει δεδομένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι όλο και κάτι γίνεται κάθε αγωνιστική. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε από εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Νίκος Βαβακούλας, στοίχημα και πολλά άλλα, και μια έκπληξη από το κύπελο Αραβικού Κόλπου και τον Γιώργο Δόνη που πήρε το πρώτο τίτλο. Θα σου βάλουμε και ηχητικό. Επιστρέφουμε.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
6: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
6: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
6: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
6: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Να πω όμως άλλη μια φορά τις στοιχηματικές μας προτάσεις, γιατί τις είπαμε εντάχει νωρίτερα. Για όποιον δεν πρόλαβε, πάμε λοιπόν. 160 κωδικός International Corinthians. 1 χ και over 1,5 προτείνουμε, απόδοση 2. 162 Remo Gremio. Under 2,5 με απόδοση 1,85. Το πρώτο μας ξεκινά 1:30 τα ξημερώματα. Το άλλο, το δεύτερο, το ίδιο. Και πάμε στο τρίτο. 171 Cruzeiro San Paulo. Εδώ θα προτείνουμε 2-3 γκολ. Και το μάτς αυτό ξεκινά στις 3:30 τα ξημερώματα. Αυτή η τριαδούλα για σήμερα, έτσι συντηρητικά. Καλή επιτυχία. Έχω πει λοιπόν πολλές φορές στον δρόμο να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε, να μην φέρετε αντιρρήσεις, να μην βγαίνετε από το αυτοκίνητο, γιατί συμβαίνουν και ακραία. Εδώ λοιπόν στην Ιερά Οδό συνελήφθη ο οδηγός, λέει, φορτηγού που απείλησε με τσεκούρι 49χρονο μετά από διαπληκτισμό. Ο 55χρονος φέρεται να προκάλεσε και φθορές στο γιοταχή του 49χρονου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όπλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο καθένας που κυκλοφορεί στον δρόμο δεν ξέρετε τι έχει δίπλα. Οπότε προσοχή και υπομονή και όχι νεύρα πολλά.

Είπα νωρίτερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιώργος Οδόνης, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο και το τέταρτο για τη Σαουδική Αραβία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ήταν λοιπόν ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επικράτησε η ομάδα του Γιώργου Οδόνη με 2-0. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι για το κύπελο αραβικού κόλπου. Αυτό λοιπόν αξία έχει όμως να ακούσουμε λίγο το Sportcaster, το συνάδελφο του Σαουδικής Αραβίας, όπου την ώρα που μπήκε το πρώτο γκολ, πώς το περιγράφει. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Τώρα μη σας βάλω και το δεύτερο. Εκεί ξεθύμανε λιγάκι, αλλά okay, και εκεί το τράβηξε πολύ. Ο καλός συνάδελφος το πανηγύρισε με την ψυχή του. Όπως καταλάβατε, ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας με έναν Έλληνα στον πάγκο της, τον Γιώργο Οδόνη.

0: Είχαμε χτες και παιχνίδια για το EuroCup, ο Μπόντσα ΠΑΟΚ 72-75, η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά πέρασε από το Σαράγεβο δύσκολα και βεβαίως αυτοκριτική μεγάλη έγινε από τον ίδιο τον Τζέιτι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 17 βέβαια πόντους, αλλά είπε ότι ήμουν απέσιο σήμερα, απόψε λέει δεν ήμουν καθόλου καλός και τα λοιπά, έκανε τη διεκδικία του κριτική, αυτοκριτική θα έλεγα, αλλά ο ΠΑΟΚ ωστόσο έκανε το 2-2 στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε δύο καταστήματα, ένα στη Ραφίνα, το άλλο στην Αρτέμιδα, και βεβαίως περισσότερα για την εταιρεία Λάμποτε θα μπείτε στο online στο lambote.gr. Και όπως έχω προαναγγείλει εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports, υποδέχομαι αυτή την ώρα τον καλό μου φίλο και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Νίκο Βαβακούλα. Φίλε Νίκο, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εκπομπή να δεις.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Α, να... καλή εκπομπή είπες, οκ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, Νίκο. Θέλω να τα συζητήσουμε λιγάκι. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τις εθνικές ομάδες. Είχαμε την Αντρών, η οποία ολοκλήρωσε την τετράδα των αγώνων με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς τα είδε ο Νίκος Βαβακούλας τα πράγματα?
1: Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά όλα, διότι παίξανε με δυνατές ομάδες και αποδείξανε ότι δεν είναι καλύτεροι στις ομάδες από εμάς. Η ομάδα της Εθνικής, με τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, νομίζω ότι φέρανε άλλο αέρα στην εθνική μας.
0: Θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ή αυτό που πέτυχε ήταν το μάξιμο που θα μπορούσαμε, λες Νίκο?
1: Όχι, μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα. Όταν όμως είχαμε και κάποιες τραυματίες που λείπανε, παίξαμε με δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Και ξέρεις, όταν παίζουμε και στο γήπεδό μας έχει τόσο πολύ κόσμο, το άγχος έρχεται στην ομάδα, στον γηπεδούχο, δεν έρχεται στον εξενούμενο. Νομίζω ότι η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα περάσει ή πρώτη ή δεύτερη.
0: Στα προκριματικά λες το Nations League? Ναι. Στέκεσαι σε επιλογές? Δηλαδή στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού, στις εντεκάδες, σε επιλογές γενικώς, σε βρίσκουν σύμφωνο όλα αυτά ή περισσεύουμε εμείς απ' έξω όταν είναι ένας Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο?
1: Νομίζω ότι οι παίκτες που έχει καλέσει στην Εθνική είναι ό,τι είναι καλύτερο στην Ελλάδα. Υπάρχουν και στο εξωτερικό που παίζουν, τους έχει φωνάξει όλους και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Χρειάζεται λίγο εμπειρία. Με τα παιχνίδια θα έρθει η εμπειρία για να μην παίζουμε κάποια στιγμή να παίζουμε άμυνα, γιατί όταν παίζεις άμυνα έχεις προβλήματα. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά έχουν δώσει κάτι παραπάνω. Έχω πει ότι αυτή η ομάδα κακώς δεν έπαιζε στο παγκόσμιο κύπελο που είδαμε πριν 3-4 μήνες.
0: Ναι. Είπαμε τότε ότι κάποια μικρά κενά που είχαμε στα παιχνίδια μας τύχησαν, Νίκο. Ασκείται κριτική στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον τρόπο παιχνιδιού σε κάποια παιχνίδια και αναφέρομαι στα τελευταία. Θεωρείς ότι μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή απέναντι σε μια Γερμανία, σε μια Ολλανδία, θα μπορούσε να παίξει περισσότερο επιθετικά? Γιατί ακούσαμε και αυτό πια.
1: Δεν μπορούσε να παίξει επιθετικό, ότι είχε καλό και στη διεπίδευση αυτά, το χρησιμοποιούσε. Το μπορώ ότι κάποια στιγμή με την πίεση της Γερμανίας αυτά κουραστήκαμε, μπόρεσε να βάλει ένα στο κέντρο να κρατήσει μπάλα, γιατί εκεί υποφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένας παίκτης να κρατήσει μπάλα στην πίεση των αντιπάλων.
0: Και εδώ είναι το ερώτημα, Νίκο, που τίθεται. Είμαστε πλήρες, όπως φαίνεται, σε όλες τις θέσεις η εθνική ομάδα. Όμως φαίνεται λιγάκι να υστερεί στα χαφ, στο κέντρο. Εκεί μήπως έχουμε ένα μικρό έλλειμμα ικανών ποδοσφαιριστών που να σηκώσουν το βάρος σε λήψη και του Γιάννη Κωνσταντέλια ή δεν ξέρω και του Τάσου Μπακασέτα που είναι εκτός αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω, ή ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να είναι εκεί να σηκώσουν το βάρος και να ανατάξουν την ομάδα από τη μέση και μπροστά, προκειμένου να μην δέχεται πολύ πίεση άμυνα.
1: Πράγματι, εκεί χρειάζεται ένα σταχάπ, ένα παίκτη που λέει πολυτέλεια, να κρατάει μπάλα, να μπορεί να τέτοιο. Τώρα έχουμε τραυματία. Το Μπιτσιρίκο δεν μπορεί να τον έχουμε, αφού δεν υπάρχει τραυματία, δεν μπορεί. Ο Μπακασέτας πιστεύω ότι μπορεί στην εθνική να παίξει, όχι όμως σαν χαπ. Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα. Πίσω από το επιθετικό, διότι έχει καλά ποδαράκια, μπορεί να κρατήσει την μπάλα και μπορεί να δώσει πάσεις ακτές. Όχι στο κέντρο, γιατί δεν μπορεί να μαρκάρει. Θέλει ένα γκόφι, μπορεί να τρέχει. Ο Μπακασέτας στην ηλικία τώρα που είναι, δεν μπορεί να κάνει. Το άλλο που μπορεί να το κάνει είναι πιο ευχάριστο και γι' αυτό είναι ότι μπορεί να κάνει πολλά γκολ πίσω από τον επιθετικό.
0: Δηλαδή στην ίδια θέση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, κατά κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: κάπου εκεί του κατατάσσει.
1: Σαν τέλειο μπορεί να κρατήσει μπάλα, μπορεί. Τώρα δεν έχουμε. Έχουμε απλώ αμυντικογενεί. Έχουμε όλο εσάντια.
0: Οχτάρια παίχτε ικανού έχει εντοπίσει στην Ελλάδα, οι οποίοι, ρε παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι μπορούν να κληθούν και να δώσουν λύσει. Όπω ο Αντρούτσο, για παράδειγμα, ήρθε από τον Όφη και το παιδί, όχι μόνο αυτό και πολλοί, όλοι οι άλλοι έδωσαν τα πάντα, αλλά και αυτό ήταν εντυπωσιακό όταν έπαιξε.
1: Έχω πει και πολλές φορές. Λένε, ας πούμε, για τον Όφη. Όφη, αν κοιτάξει την ομάδα, έχει 4-5 παίκτες του Ολυμπιακού και 4-5 παίκτες του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό είναι αυτοί οι παίκτες έχουν περάσει από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και έχουν την εμπειρία να κρατήσουν την ομάδα. Εάν πηγαίνοντας εκεί είναι χειρότερο από τους άλλους, τότε. Γι' αυτό φαίνονται τα παιδιά αυτά, ότι έχουν δουλέψει, έχουν, και γι' αυτό ο Όφη πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου λες ότι να πάρουμε ένα παίκτη πάλι από τον Όφη, να γυρίσουμε πάλι στον Ολυμπιακό και αυτά, δεν ξέρεις πώς θα είναι πάλι η κατάσταση. Ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν λέμε ότι δεν ήταν καλός, αλλά ο Ολυμπιακός στα χαφ που έχει τώρα, με τους καινούριους παίκτες, έχει πολύ καλή ομάδα. Απλώς είναι να μαζευτούν. Σαν εμπειρία και σαν καλοί παίκτες, ο Ολυμπιακός στο κέντρο έχει πολύ, πολύ καλή παίκτες.
0: Θα πάμε στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μετά, μιας και έρχεται και το ντέρμπι. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο εθνική ομάδα. Αν δηλαδή ο Νίκος Βαβακούλας έκανε επιλογές, ίσως ήταν κάποιος τον οποίο θα καλούσες, Νίκο, για το κέντρο, ιδιαίτερα που μιλάμε τώρα και έχει αδυναμίες εκεί. Που σου έχει γεμίσει το μάτι κάποιος Έλληνας?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει ένας. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το έχουμε πάρει. Είναι στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος παίκτης θα μπορούσε. Απλώς όταν είναι με τέτοιες ομάδες, μπορεί ένα back μπορεί να γίνει κόφτης. Διότι ξέρει να μείνεται καλύτερα από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ο Γιωβάνος είναι έξυπνος άνθρωπος και νομίζω ότι στην πορεία θα δεις ότι αλλάξει και πράγματα με τα παιχνίδια.
0: Και σε αυτό να ασκήθηκε κριτική αυτές τις μέρες για διάφορα πράγματα. Αυτή είναι κακοπροαίρετη, θεωρείς κριτική, γιατί καλοπροαίρετη δεν μπορεί να είναι όταν βλέπεις
1: φαντάσου τώρα η εθνική που πάει να βγει πρώτη-δεύτερη και έχουμε κριτική. Πάντα θα υπάρχουν αυτά, όμως δεν είναι έτσι. Θέλουμε να βοηθήσουμε την εθνική και να είμαι στα πάντα κοντά στην εθνική. Είτε αποτέλεσμα φέρνει καλό, είτε άσχημο. Τώρα η εθνική είναι ό,τι καλύτερο είναι. Ναι, και θα περάσει στην Ευρώπη, θα είναι ή πρώτη ή δεύτερη. Δεν νομίζω ότι θέλει κριτική να κάνουμε. Δεν γίνεται. Όμως η ομάδα πάει καλά. Γιατί να έχουμε κρίνια?
0: Ξέρεις τι, νικήσαμε τη Γερμανία εκτός, ισοπαλία εντός χωρίς να δεχτούμε γκολ. Κερδίσαμε τους Σέρβους εκτός με ανατροπή. Ήρθαμε ισόπαλοι εντός με την Ολλανδία, μια δύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, τι άλλο να καταπίει σπαθιά αυτός ο άνθρωπος, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή?
1: Όχι, νομίζω ότι. Τον αδικούμε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Πάμε στην εθνική ελπίδα, Νίκο.
1: το να κάνει λάθος, το να κάνει λάθος ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάποιος παίκτης θα μπορεί να βάλει, αλλά νομίζω ότι μόνο
0: όσοι θα δουλεύουμε θα... κάνουμε λάθος, Νίκο. Όσοι δουλεύουμε κάνουμε λάθος. Και εγώ αυτή την ώρα μπορώ να κάνω ένα-δύο λάθη.
1: Έχουμε τώρα την εθνική ελπίδα. Η ελπίδα,
0: ναι,
1: πάντα σχεδόν όλα τα χρόνια είχε καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή. Αργήσαμε τώρα, είχαμε 2-3 χρόνια, δεν πήγαιναμε καλά. Τώρα η εθνική ελπίδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι αυτή σωστά θα πάει να παίξει την Ευρώπη.
0: Ο Γιάννης ο Ταουσιάνης είχε 9 νίκες στα 10 παιχνίδια στον όμιλο που έδωσε και ισοβάθμισε στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς. Απλώς χάσαμε την απευθείας πρόκληση, όπως είπα νωρίτερα, για ένα γκολ που θέλαμε ακόμα. Δηλαδή ήταν άδικο εκ μέρους της ελληνικής ομάδας.
1: Δεν είναι αποτυχία αυτή. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε και τώρα. Όλα θέλουν υπομονή.
0: Και τώρα στα μπαράζ πιστεύω θα προκριθεί. Θα προκριθεί γιατί είναι καλή ομάδα.
1: Έχει άλλη ψυχολογία. Βλέπεις ότι βάζει 2-3-4 γκολ. Έχει παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, που παίζουν στην Ισπανία, παίζουν Αγγλία, παίζουν παίκτες με προσωπικότητα. Ομάδα χωρίς προσωπικότητα δεν υπάρχει.
0: Σωστά, σωστά. Να πάμε τώρα στο ντέρμπι των Αιωνίων. Έχει υπηρετήσει και τις δύο ομάδες, το είναι γνωστό σε όλους. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρεις τα αποδυτήρια. Τι να περιμένουμε, βρε Νίκο, από αυτό το παιχνίδι μεθαύριο? Νίκος ο Βαμβακούλας, τι περιμένει?
1: Περιμένω. Αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Εμείς δεν κοιμόμαστε μία εβδομάδα. Και πρώτο το παιχνίδι και μετά τι γινότανε. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάθος και δύναμη. Εάν σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει το πάθος και η δύναμη, που πιστεύω ότι εκεί και όταν παίζει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, λίγα είναι τα παιχνίδια που... Ξέρεις, ο ένας φοβάται τον άλλον. Λίγα είναι τα παιχνίδια που δεν είναι καλά. Νομίζω ότι η Κυριακή, επειδή ο ένας είναι πρωτοπόρος, ο άλλος θέλει και αυτός να μην απομακρυνθεί.
0: Σαφώς, και ως γηπεδούχος ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να μην γνωρίσει την ίδια, αν δεν μπορεί να κερδίσει, τόσο να μην χάσει.
1: Απλώς ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες που ήρθανε τώρα και είναι καινούργοι, όμως ξέρουν αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει, έχουν παίξει ντέρμπι στην πατρίδα τους και ξέρουν τι είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός αυτό που χρειάζεται, που βλέπω εγώ και το είδα το τελευταίο μάτς στο Ευρωπαϊκό, όταν με μια αποτυχία που είχαμε με τον Όφη και την Τετάρτη παίζουμε Ευρωπαϊκό, προς γκολ και το γυρίζει. Ήτανε μεγάλη η νίκη αυτή. Τι είδα? Είδα ένα Ολυμπιακό με πάθος και δύναμη. Χωρίς πάθος και δύναμη ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά. Αυτό είναι το προσόν του Ολυμπιακού, η δύναμη του Ολυμπιακού, αυτό και ο κόσμος.
0: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, τώρα δεν ξέρω αν σε φέρω σε δύσκολη θέση, αν η αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, του Βάσκου προπονητή με τον νέο Ισπανό, πιστεύεις ότι αυτή η κίνηση όπως αποφάσισε η διοίκηση θα βοηθήσει περισσότερο ή όχι στο συγκεκριμένο timing που έγινε, Νίκο?
1: Θα σου απαντήσω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή που βοήθησε την κατάσταση για να πάρουμε το Ευρωπαϊκό, όχι όμως μόνος του, οι παίκτες και η διοίκηση. Όμως κάποια πράγματα, εάν τα βάλεις και το κοιτάξεις το ποδόσφαιρο εκειρήσεις και κλείσεις τα μάτια 3-4 μήνες πίσω, ο προπονητής έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το 1906 που έβλεπα εγώ και είχα πάθει λάση στο Αγγλία, στην Αγγλία, που παίζανε μπαπ και μπουπ. Από την πίσω η αμυντική γραμμή να παράσει τους επιθετικούς. Έτσι. Αυτό έπαιζε ο Ολυμπιακός 6 μήνες.
0: Τι άλλαξε όμως, Νίκο, συγγνώμη. Αυτός ο άνθρωπος πήρε double, πρωτάθλημα κύπελο, πήρε Conference League ευρωπαϊκό. Τι άλλαξε? Μήπως αποδυναμώθηκε?
1: Δεν το πήρε μόνος. Ναι,
0: σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Και στην επιτυχία και στην αποτυχία συμμετέχουν όλοι. Σαφώς.
1: Ναι. Τι άλλαξε? Είδαμε ένα ποδόσφαιρο τρεις μήνες, το λιγότερο τέσσερις, να έχει φέρει την Αγγλία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Κάποια στιγμή παίζαμε με τον Ατρόμητο, έβαλε την μπάλα κάτω ή αυτά. Παίζαμε με Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, μπορεί να είχαν και δύο και τρία που χάσαμε. Αλλά ο κόσμος το ευχαριστιόταν.
0: Μήπως είναι και θέμα ρόστερ, Νίκο, όμως. Μήπως η ομάδα δεν έχει αποδυναμωθεί λιγάκι από ή καλούς ποιοτικούς παίχτες. Γενικότερα το λέω.
1: Μα έχει καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Να σου πω, έχει. Και με αυτούς που πήρε μεταγραφές. Ναι. Του λέγανε να φέρουμε αυτό, ναι. Και έλεγε, δεν ξέρω. Και τα μεταγραφές δεν ήθελε να τις κάνει αυτός.
0: Ναι.
1: Έλεγε στην διοίκηση. Έλεγε, θέλω ένα δεξιμπάκ, ένα αριστερό. Δύο χαφ, ένα επιθετικό και ένα σεντρεμπάκ. Δεν έλεγε να πάρω τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη και αυτό, για να αποφύγει τις τέτοια. Δεν ήθελε να πάρει πρωτοβουλίες. Όταν του φέρνουν έναν παίχτη, ο ένας δεν μου κάνει, ο άλλος δεν σου κάνει, ο άλλος του που παίζει στον όφη, τον μπάκ το αριστερό, δεν τον ήθελε. Τα δύο σεντεφόρ που φύγαν, ο ένας πήγε στη Γαλλία, ο άλλος πήγε αυτά, δεν τους ήθελε. Και στο τέλος μείναμε χωρίς σεντεφόρ.
0: Ναι, γιατί τραυματίστηκε ο Λκαμπή και γενικώς είναι γυμνός μπροστά, συγκριτικά με τους αντιπάλους του δηλαδή.
1: Βέβαια, δεν τους ήθελε.
0: Τώρα.
1: Η διοίκηση, ναι. Ό,τι παίκτη του ζήτησε.
0: Ανταποκρίθηκε.
1: Τους πήρε. Και αποδείχτηκε τώρα ότι έδωσε πάνω από 150 εκατομμύρια και πήρε παίκτες.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ρόστερ των ομάδων, όπως τα βλέπει ο Νίκος Βαβακούλας των δύο μονομάχων μεθαύριο των Αιωνίων, τι βλέπεις, τι είναι, τι ισχύει?
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, επειδή και από πέρυσι είχε την ομάδα αυτά και τώρα πήρε 2-3, έγινε πιο ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς καλούς παίκτες.
0: Ο Δανός προπονητής, ο Τζέικομ Νίστρομ, σε πείθει, Νίκο, στον Παναθηναϊκό μιλάμε τώρα, από την άλλη πλευρά, σε πείθει για τη δουλειά που κάνει, για τον νεαρό της ηλικίας που ήρθε εδώ, παρότι είχε προϋπηρεσία στην Κοπεχάγη. Τι βλέπεις?
1: Τα αποτελέσματα φέρνουν ο προπονητής και οι παίκτες αυτοί οι δύο. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, θα την πληρώσει ο προπονητής. Όμως φαίνεται ότι δουλεύει σωστά. Δουλεύει σωστά. Από εκεί και πέρα θα δίνει πορεία. Το άγχος και την πίεση την έχει ο Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πάρα πολλά χρόνια πρωτάθλημα.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι. Μεν τώρα είναι πρώτος. Έχει άλλον αέρα. Σου λέει έχω 5, 6, 7 πόντους διαφορά. Μπορώ να πάω και χει να φέρω και να χάσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που έχει πάρει έχει καλούς παίκτες. Μπορεί να μην έχει το σύνολο, όμως η ποιότητα μπορεί να σου κάνει ζημιά.
0: Τώρα, γενικότερα το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, παρότι ξεκίνησε με ζητήματα, δηλαδή άλλαξε τον Ραλβάν Λουτσέσκου, έχασε παίχτες τον Κωνσταντέλια και άλλους παίχτες γενικώς. Έχασε από το Παναθηναϊκό 3-1. Αλλά είναι πίσω τώρα. Είναι τρεις βαθμούς πίσω.
1: Είναι καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα στην άμυνά του. Σα έντρε μπακ. Δεν είναι καλοί παίχτες, είναι όμως αργοί. Εκεί υποφέρει.
0: Θεωρείς ότι θέλει ενίσχυση και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα αντέξει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πρωτάθλημα μέχρι τέλος? Τι λες εσύ?
1: Αντέξει, γιατί έχει καλούς παίκτες και βλέπω ότι παίρνει. Το ευχάριστο είναι ότι όλες οι ομάδες ενισχυθήκανε και θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, όχι μόνο τώρα, αλλά και στα play-off. Δεν έχει πάρει κανένας το πρωτάθλημα από τώρα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αν μια ομάδα, ας πούμε, τελείωσε ο πρώτος γύρος και βγει και είναι 8-9 πόντους, αυτός θα είναι, έχει προτεραιότητα να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τώρα,
1: η
0: περσινή πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ, εφέτος έχει κάνει ένα βήμα πίσω σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια? Είναι νωρίς ακόμα, πιστεύεις, και πώς τη βλέπεις για τη συνέχεια?
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά διαφορετική όταν παίζει έξω και διαφορετική

0: Σας είπα προηγουμένως ότι έχει πάρει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και αν οι παίκτες αυτοί δεν ήταν καλύτεροι από αυτούς που είχε ο Όφη, τότε δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ευχάριστο, διότι ο Όφη για πρώτη φορά που παίζει στην Ευρώπη έχει φέρει πολλούς βαθμούς και είναι καλό. Δεν θα περιμένουμε μόνο από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, και αυτή η ομάδα το Όφη με προσωπικότητα βλέπεις που έχει καλούς παίκτες, διότι αυτοί έχουν περάσει από τα μεγάλα σαλόνια και έχουν την εμπειρία τους. Γι' αυτό είναι ο Όφη πάρα πολύ καλή. Όμως θέλει και ο κύριος Κόντης λιγότερα πράγματα να λέει, γιατί η δουλειά του έχει φανεί, όχι τώρα, και στο Παναθηναϊκό που ήταν. Όλα τα πράγματα θέλουν ηρεμία, και όταν ο προπονητής αυτός, γιατί οι προπονητές πρέπει να δείξουν σε κάποιες ομάδες για να πάνε, όταν είναι προπονητής σε μια μικρή ομάδα και πάει σε μια μεγάλη, είναι μεγάλη η απόσταση. Απόσταση.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι η ίδια πίεση του Όφη με τον Ολυμπιακό, την Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
0: Μπορεί να μου πεις ότι μα ο Κόντης πήρε κύπελο. Ναι, αλλά μα είσαι από την αρχή σε μια ομάδα μεγάλη που πάει για πρωτάθλημα, δεν είναι έτσι.
1: Ωραία. Και τέλος, έτσι, για να κλείσουμε, δύο κουβέντες. Ο τελικός απολογισμός, 4 ομάδες στις 5 προχωράμε στην Ευρώπη. Είναι ένα θετικό μήνυμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Όχι θετικό, πάρα πολύ θετικό. Βλέπεις ότι πρέπει να περάσουμε τις άλλες χώρες, μία-δύο χώρες, ότι για να έχουμε να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, όπως βγάζει η Αγγλία.
1: Σωστά. Να δούμε. Ευχή όλο μας είναι να πάμε μπροστά, Νίκο.
0: Ευχή όλο, όταν παίζουν οι Ευρώπη, οι ομάδες ελληνικές, όταν παίζουν Ευρώπη, πρέπει να είμαστε με τις ομάδες τις ελληνικές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ
0: δεν
1: μαζί
0: σου. Υπάρχει αντιπάθεια γιατί να χάσει, παρακαλάμε να χάσει Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα κομπλεξικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε μια καλή επιτυχία στις δύο ομάδες στο ντέρμπι, να ευχαριστηθούν όλοι όσοι το δουν και μέσα και έξω από το γήπεδο, από τις τηλεοράσεις εννοώ. Νίκο Βαβακούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ που τα είπαμε, τελείωσε ο χρόνος.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε με χαρά, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε μαζί, το χαίρομαι απόλυτα και ελπίζω να το χάρηκε και ο κόσμος, οι φίλοι ακροατές μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Και με τον Νίκο Βαβακούλα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Παλιούρα και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Δίωρο, τρίωρο, τι είναι σήμερα, Θέμη? Δίωρο. Δίωρο λοιπόν, τρίωρο. Τρίωρο λοιπόν, Θέμη, Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς πρώτα Θεός τη Δευτέρα που μας έρχεται. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πού...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Η θερμοσύχωρη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες,

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

Να σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά. Η γλώσσα σου

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

0: εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

Θα καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος. Κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

άδεια κακέρα τη γωνιά σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει τη ερωμένη ματιά σαν ξηραφιά.

φτηνά και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπάρ ο θάνατος σκληρά με παζαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά, μα σταθερά,

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων.

Σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

στη πύλη κι ο χρησμός διπλά παρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε στίχους δράκους φύλακες, σε μύθους

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση του σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγγυλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

γεμίζουνε με αίμα το δικό σου σταυρό. Χέρια αφίλητα, χέρια ανίκητα,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Δες περισσότερη απόσταση. Λίγος
1: απόσταση.
0: Κάτσουμε όλοι δυνατούς.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Καλησπέρα, Ισούδρη Απόσταση. Μήπως
1: είναι
0: αυτό που όλοι δυνατοί.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.